0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 97,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
12: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε. Μέσα στο πιλωτήριο Κώστας Λαμπρόπουλος έχει το πιδάλιο και το μικρόφωνο. Μαζί μου πιστός συγκυβερνήτης στο COVID, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, επιμέλεια μουσικής, ρύθμιση ήχου.

Το ρόλο δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, το σωτήριον έτος, ή αλλιώς Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, έρχεται το πουσουκού.

φοβερή μπαλάντα με τα δικά της μηνύματα από τα παλιά, από τα 80's, με Νίκο Πορτοκάλογλου, την εποχή των Φατμέ, τη Χαρούλα Αλεξίου, Χαρούλα τότε την αποκαλούσαν, και την Αφροδίτη Μάνου, με αλληγορία στην πράξη. Ποιος θα φέρει την άνοιξη σε τούτα εδώ τα μέρη? Έτσι, και μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη μπορεί να δώσει τις λύσεις. Η αγάπη για την πατρίδα, για την κοινωνία, για το λαό μας.

0: Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος σήμερα, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Παράλληλα σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, φίλες και φίλοι, και Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Έχει γενέθλια το Τρίποντο, όχι το παλιό περιοδικό με το οποίο μεγαλώσαμε πίσω στα 90's. Έτσι, το Τρίποντο γενικά μπήκε στη ζωή μας σαν σήμερα το 1961 στους αγώνες μπάσκετ. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 76%, ηλιοφάνεια λέει εδώ, με 27-28, που να δείτε τι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Για πρώτη φορά Κυριακό δεύτερο θα δούμε 30+. Καλοκαίρι είναι, έτσι, αυτό έλειπε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03, θα βασιλέψει στις 8:44, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, τι ωραία, τι καλά. Τέλος πάντων, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, κάτι είναι και αυτό ότι μεγαλώνει η μέρα. Γιατί βλέπετε τι γίνεται, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, Ισραήλ-Λιβάνου, και απειλεί με νέες επιθέσεις και σε αδιέξοδο πάλι οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Βλέπω να πέφτουν πάλι μπόμπες. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και επίσημα. Ο Κυρανάκης, ο οποίος χτες απασχόλησε εδώ και εδώ την περιοχή μας μετά του Δοντοτού, μετά των Καλαβρίτων, πρέπει να πέσουν τσίφρες και εμέσως πλην σαφώς τώρα έχουμε ένα bras de fer, ποιος θα υπογράψει, ποιος θα πάρει την ευθύνη αν πέσει κάποια κοτρώνα κλπ. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε λίγο νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον Θανάση τον Παπαδόπουλο. Δεν τα καταφέραμε. Φαντάζομαι θα τον έχουν καλεσμένο οι επόμενες εκπομπές, αν τον έχει ο Σωτήρης Παπαντρέου και η Μαρίνα Ριζογιάννη. Γιατί το θέμα του Δοντοτού και πώς θα επαναλειτουργήσει και αν και πότε θα επαναλειτουργήσει είναι κομβικό. Καλημέρα στους Αμαρικούς. Θα δουν τον αγαπημένο τους πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό, να κάνει παρέμβαση στην Κρήτη σήμερα και μπορεί να την πετάξει για το νέο κόμμα και για τα εθνικά θέματα. Εμείς σας έχουμε πει εγκαίρως ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει επαφές όλο αυτό το διάστημα στο Λουτράκι. Ανάμεσα σε αυτούς με τους οποίους έχει μιλήσει είναι και αχαιοί. Στο Λουτράκι γίνονται οι επαφές. Μπορεί να μας ακούει και τώρα, δεν ξέρω. Καλημέρες και στους Μητσοταγικούς και στους Καραμαλικούς. Να δούμε πού θα πάει πώς θα ξετυλιχτεί το κουβάρι, ο μύτος της Αριάδνης. Στους λαβυρίνθους της Κνωσού, έτσι, για να θυμηθούμε και την αρχαία μας μυθολογία, στους λαβυρίνθους της Κνωσού εκεί στην Κρήτη, όπου σήμερα αναμένεται αυτή η παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε τι και πώς και πού. Διονύσης Γράψας είναι μαζί μας, καλός φίλος. Να πιάσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, τις πολιτικές εξελίξεις κόμμα-κόμμα, γιατί έχει αρχίσει μια ιδιαίτερα, έτσι, πολύ ωραία και για εμάς τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς αναλυτές, περίοδος. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Διονύση Γράψα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Μας αρέσει να συζητάμε μαζί σας, κύριε Γράψα, οπότε έχουμε και αρκετές αφορμές τώρα να τα πούμε.
1: Παρομοίωση είναι αμοιβαία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και νέες δημοσκοπήσεις με διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, με δραίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση, με τη μάχη Καριστιανού Πασόκ για την τρίτη θέση, και με τα νέα και με κάποιον το κόμμα Σαμαρά να έχει τις πιθανότητες του. Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι βιώνουμε μια περίοδο αλλαγών και δημοσκοπικά και σε επίπεδο κοινωνικού κλίματος, να το πω έτσι. Το μόνο που δεν φαίνεται να αλλάζει είναι η παγιωμένη μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον εκάστοτε δεύτερο. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε την είσοδο δύο νέων παιχτών στην πολιτική σκακέρα, του Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται με την Ελλάς, με ένα καινούριο νέο σχήμα, αλλά όχι μόνο οργανωτικά και πολιτικά, αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Τη Μαρία Καριστιανού, η οποία κατά βάση, έτσι όπως φαίνεται, θέλει να εκφράσει το αυτό που εννοούμε αντισύστημα. Κάποιοι το λένε και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ενθυμούμενη τη ρίση του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Και βέβαια έχουμε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό κόμμα εξουσίας, το οποίο εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε μια περίοδο στην οποία δείχνει δημοσκοπικά να πιέζεται. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θεωρώ ότι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη βέβαια, ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί να το εξαγγείλει, θα συνεχίσει αυτό το οποίο αναφέρετε και εσείς στον πρόλογό σας, τις επαφές με στελέχη. Θεωρώ όμως ότι επειδή η ατζέντα του πρώην Πρωθυπουργού ίσως είναι και η πιο σταθερή από όλων των άλλων συνομιλητών της εξουσίας, θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το εξαγγείλει. Νομίζω εδώ σε αυτή τη φάση των εξαγγελιών των κομμάτων, νομίζω ότι κυρίως η κυρία Καριστιανού ως πιο, ας το πούμε, λιγότερο έμπειρη, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας ως περισσότερο έμπειρος, έχουν πέσει στην παγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαγγείλουν σχετικά νωρίς τα κόμματα, προκειμένου να μπουν και σε μια έντονη αντιπαράθεση μαζί του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι κάθε κυβέρνηση, και μάλιστα όταν έχει και τόσο ευρύ προβάδισμα, δημοσκοπικό τουλάχιστον, πάντα έχει και το πλεονέκτημα στο πώς θα κινηθεί. Έχει τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης, έχει τον εκλογικό νόμο, τον οποίο έχει κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στην Δημοκρατία, και εν πάση περιπτώσει έχει όλα τα όπλα στα χέρια της προκειμένου να κινηθεί χωρίς πολλές δυσκολίες. Από εκεί και πέρα θα φανεί, τουλάχιστον για το κόμμα Τσίπρα, το ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν το επικοινωνιακό βάρος, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο επικοινωνία από το κόμμα Τσίπρα. Υπενθυμίζω την περίπτωση
0: της Θεοπούλας.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Της Θεοπούλας, θα πείτε.
1: Της Θεοπούλας, ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα και του στισήματος στον Άριο Πάγο, με την πρώην δικαστικό που προείδευσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
0: Ξέρετε, ήθελα να το πω αυτό, ήθελα να το σχολιάσω αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι μήνυμα στέλνει το να βλέπουμε σε πολιτικά κόμματα, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα, τώρα για τον κύριο Τσίπρα προκειμένου, αλλά έχει συμβεί και σε άλλα κόμματα, να βλέπουμε πρώην δικαστικούς, ανώτατους κλπ. Με την ολοκλήρωση. Και εμένα δεν μου αρέσει και για τους στρατιωτικούς αυτό, αλλά θα σταθούμε στους δικαστικούς, να εμφανίζονται ξαφνικά.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν στέλνει καλό μήνυμα στην κοινωνία για τη δικαιοσύνη. Κατά τη δική μου άποψη. Αυτή είναι η κρίση μου.
1: Θεωρώ πως ο Αλέξης Τσίπρας το επιχείρησε αυτό προκειμένου.
0: Δείχνει
1: να
0: ότι και ο κόσμος μπορεί να πει ότι και την περίοδο που είχε θητεία η συγκεκριμένη κυρία και κάθε κυρία, γινόταν με την εκάστοτε κυβέρνηση μια κουβεντούλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ωραίο το μήνυμα αυτό. Κατά τη δική μου κρίση, ξαναλέω.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Θεωρώ ότι και η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι κατ' ουσίαν ανεξάρτητη. Και υπενθυμίζω ότι σε κάθε περίπτωση εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει καινοτομήσει και έχει περάσει και στα ψηλά αυτή η πρόταση. Ναι. Το να μην αναλαμβάνουν, ξέρετε, συνταξιούχοι δικαστικοί τις εθνικές αρχές. Ναι. Έτσι, οι οποίοι, τις ανεξάρτητες εθνικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, και για μένα θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ διφορούμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως ήθελε να υποσκελίσει την έννοια της δικαιοσύνης, γιατί ξέρετε, θέλει να δημονοπολίσει η κυρία Καριστιανού σαν σύνθημα. Αλλά δεν πιστεύω απ' την άλλη όμως ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι πολιτικό σύνθημα, είναι πολιτικό πρόταγμα ενός συγκεκριμένου κομματικού σχηματισμού.
0: Και μέσα σε όλα, κύριε Γράψα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε τον Πάνο Καμένο. Εμφανίστηκε χτες σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε, προσέξτε τι είπε, γιατί δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα κατέβω για να στηρίξω μια κυβέρνηση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βγήκε σε εκπομπή ειδησιογραφική μεγάλου καναλιού της Αθήνας και είπε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν πόλοι στο πολιτικό σύστημα οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα απαρτίζονται από πολλά κόμματα πια μεταξύ τους. Πλέον και η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις διασπάσεις της, η κεντροαριστερά είναι κεντροαριστερά ή όπως αλλιώς πείτε ότι είναι διασπασμένη, γιατί όχι και ο Πάνος Καμένος, ο οποίος έχει και την εμπειρία της, της Υπουργίας το, των Ενόπλων Δυνάμεων, να μην...
0: Κλείνει το μάτι στο Τσίπρα, με αυτά που επειδή τον άκουσα, κλείνει το μάτι στο Τσίπρα ή... σε μια Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη.
1: Χωρίς και Μητσοτάκη.
0: Είπε για, το, είπε για το Δένδια. Δεν αναφέρθηκε καν στον κύριο Πυρακάκη.
1: Μίλησε ξεκάθαρα για Δένδια. Σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει και το οτιδήποτε. Γιατί ναι. Θυμάμαι ότι, δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς, ότι ανέλησε, μάλλον υπογράμμισε, ότι με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είχε μια άριστη σχέση, με την τώρα έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση, με τον οποίο ήταν και συνάδελφοι υπουργοί στην κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Το είδατε κι εσείς λοιπόν. Ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να ψάχνει κάποιο προσωπικό ρόλο ο Πάνος Καμένος. Ναι, δεδομένης και της εμπειρίας που έχει από την προηγούμενη θητεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σίγουρα πάντως είναι δεδομένο ότι ακόμα και αυτό που λέτε επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν, ότι θα υπάρξει μια μάχη πόλων, η οποία απαραίτητος η πόλη δεν θα είναι μονοκομματική, θα αποτελούνται από πολλά κόμματα και σε κάθε περίπτωση αυτό θα εκφραστεί είτε στην πρώτη και στη δεύτερη κάλπη. Σας υπενθυμίζω ότι πάμε σε μια επανάληψη του σεναρίου, δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι τόσο ευρύ το φαινόμενο, σε μια επανάληψη του φαινομένου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Είπε στον κύριο Τσίπρα ότι μπράβο προχώρα, αλλά κακώς διάλεξε το όνομα Ελλάς, γιατί χάνεις κεντρούς, ενδεχομένως και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Δεν θα διαφωνήσω. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο
1: Καμένο. Όχι, οι συμβολισμοί, και εδώ είναι το ζήτημα, ότι ναι, μεν ο Αλέξης Τσίπρας με το συγκεκριμένο όνομα φορτίζει συναισθηματικά έναν κόσμο ο οποίος έλκεται από την εποπία της Εθνικής Αντίστασης και καλά κάνει. Έτσι, αλλά σίγουρα ο καθένας μπορεί να το δει και με την ανάγνωση του εμφυλίου πολέμου, της τραγικής εμπειρίας του 46-49. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, τώρα διαφαίνεται πως τα ονόματα, τα προτάγματα, είτε τα κόμματα, μπαίνουν, ας το πούμε, σε δεύτερη μοίρα. Η μάχη η οποία θα εκδηλωθεί στους αμέσως επόμενους μήνες, γιατί θα συμφωνήσω και σε αυτό που είπατε πριν, ότι είμαστε σε Ιουνί προεκλογική περίοδο, θα είναι μια μάχη προσωπικότητων και αυτό δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Κόσμος θα πρέπει μπροστά του, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Χριστιανού, Ανδρουλάκη κτλ.
0: Κύριε Γράψα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τα καταφέρνει? Βλέπω εδώ και σήμερα ομάδα κρούσης, λέει, ετοιμάζει, λέει, ο Ανδρουλάκης με Γερουλάνο, Μάτζο, Κατρίνη, Αποστολάκη. Δεν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα επανέλθω σε αυτά που είχαμε πει πριν μερικών εβδομάδων, όταν είχαμε ξανασυναντηθεί ραδιοφωνικά, και επιμένω σε αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ πάσχει από την εσωτερική του συνοχή, πάσχει από το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να συγκεράσει τις εσωτερικές του τάσεις. Φάνηκε και στο συνέδριο αυτό, όπου η ενότητα ήταν επίπλαστη. Φάνηκε από το γεγονός ότι ενδεχομένως και κάποια στελέχη του να έχουν και διαφορετική αντίληψη για το πώς πορεύεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές. Και για το γεγονός ότι, παρότι στα κορυφαία στελέχη, τα οποία και αναφέρατε και εσείς μόλις πριν, υπάρχει μια σχετική ομόνοια, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στα μεσαία στελέχη και δεν φτάνει μέχρι τη βάση. Μην ξεχνάτε ότι στελεχειακά το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε τροποντινά, δέχεται και επιθέσεις. Ο Μητσοτάκης επιθυμεί να έχει στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνησή του και το έχει καταφέρει. Ο Τσίπρας σκοπεύει να αντλήσει πασοκογενείς υποψηφίους ακόμα και στην περιοχή μας. Αντιστοίχως το ίδιο ισχύει και για τα άλλα κόμματα. Άρα, εκ των πραγμάτων, όπως καταλαβαίνετε, αυτό.
0: Η κυρία Καριστιανού παίρνει τον κύριο Μπέσκο. Ο κύριος Μπέσκος από το Αίγιο, γνωστός δικηγόρος.
1: Σωστά. Έχετε
0: ο οποίος σου λέει εδώ πέρα, μας βάζετε συνέχεια. Έτσι, με απλά λόγια το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές. Μας βάζετε συνέχεια τον Παπανδρέου. Δεν έχουμε κι εμείς οι νεότεροι ευκαιρίες να εκλεγούμε βουλευτές.
1: Είναι και αυτή μια μετακίνηση. Άρα καταλαβαίνω
0: και σου λέει νομικός είμαι, θα πάω στην κυρία Καριστιανού να πολεμήσουμε μαζί για τη δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι μια προσωπική επιδίωξη του κυρίου Μπέσκου. Θεωρεί ότι από εκεί μπορεί να τα, να τα καταφέρει καλύτερα και να.
0: Μην νομίζετε ότι δεν είναι ενοχλημένοι και άλλοι πάντως οι υποψήφοι.
1: Σίγουρα. Νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό απηχεί και τις απόψεις άλλων. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον πλεονέκτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είχε διαφορετικές εκλογικές καταγραφές, αλλά και δημοσκοπικά, αυτό το πράγμα δεν θα υπήρχε ή τέλος πάντων θα υπήρχε σε μικρότερη ένταση. Ξαναλέω όμως ότι η εσωτερική του συνοχή δοκιμάζεται συνεχώς. Τι θα πει ο Δούκας, τι θα πει ο Ανδουλάκης, τι θα πει ο Γερουλάνος ή τι θα παρεξηγηθεί από όλα αυτά τα οποία συζητάνε εσωτερικά και προς.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και σε αυτό, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί σε πολλούς ανθρώπους δεύτερες σκέψεις, οι οποίες βλέπουν ότι, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ένα κύμα που μπορούν να το καβαλήσουν αλλού.
0: Μες. Τι θέλει ο κύριος Σαμαράς να κάνει? Να...
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι...
0: Να αλλάξει ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία σε μια πιθανή συγκυβέρνηση.
1: Θεωρώ ότι επειδή πιστεύει ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή με το κόμμα το οποίο θα φτιάξει, ναι, θεωρώ πως θα προσπαθήσει τουλάχιστον
0: να επιταχύνει εξελίξεις διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να μην πω καρατόμησης, Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να την πετύχει σε άμεση φάση, διότι βλέπω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέχει δημοσκοπικά. Βέβαια αυτό θα αποδειχθεί στην κάλπη. Θεωρώ όμως ότι σε μια περίπτωση κατά την οποία η δεδηλωμένη δεν μπορεί να εκφραστεί με δύο ή και τρία κόμματα, θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παίξει ένα ρόλο συμβιβαστικό στο να γίνει μια βελούδινη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία. Μετάβαση. Θεωρώ ότι δεν θέλει να ξαναφορτωθεί μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή του ακριβώς πριν από 33 χρόνια.
0: Της πολιτικής ανοίξεως του καταδότης, του προδότης. Και...
1: όλα ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το θέλει και γι' αυτό με τα στελέχη με τα οποία συζητάει του ζητάει να μην έχουν κανένα κομματικό ή βουλευτικό αξίωμα. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι σχετικά δύσκολο. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η περιραίους ατμόσφαιρα φορτώνει στον Αντώνη Σαμαρά το γυνάτι του απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς...
0: Τον διέγραψαν όμως, κύριε Γράψα.
1: Βεβαίως.
0: Και ξέρετε, ο κύριος Καραμαλής έχει πει τα ίδια, αλλά με λίγο πιο κόμψο τρόπο. Ακριβώς. Αλλά δεν διαγράφηκε ο κ. Καραμαλής.
1: Ήταν και η Νέα Δημοκρατία εξαιρετικά άγαρμπη απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι όπως το λέτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε, αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι η θέση του Αντώνη Σαμαρά, είτε στα εθνικά ζητήματα είτε στα κοινωνικά, είναι κρυστάλλινες. Και νομίζω ότι εν μέρη, μάλλον εν πολλής, απηχούν και τον μέσο Νέο Δημοκράτη. Απλά καταλαβαίνετε, όταν βρίσκεσαι στην εξουσία, κάθε τι το οποίο μπορεί να καταγραφεί ως παραφωνία επιφέρει και συνέπειες.
0: Μάλιστα. Και τέλος για την κυρία Καριστιανού. Ψάχνουμε και εμείς να βρούμε κάποιον να βγει, να μιλήσει, να τον ρωτήσουμε για τις πολιτικές. Δεν βρίσκουμε εύκολα.
1: Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ναι. Υπό την έννοια πια ότι αν θυμάστε... τα δημοσκοπικά φουσκώματα τα συναντήσαμε... Να το πάω και λίγο πίσω. Ναι. Τα συναντήσαμε με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Τα συναντήσαμε με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Τα συναντήσαμε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, τα βλέπουμε και τώρα με τη Μαρία Καριστιανού. Θεωρώ όμως ότι αν θυμάστε...
0: Παλιά είχαμε και το ΚΕΠ του κ. Αβραμόπουλου.
1: Και παλιά το 2001, το Δεκέμβριο του 2001, είχαμε το ΚΕΠ του κ. Αβραμόπουλου, το οποίο προφανώς και αυτό ήταν εξαιρετικά φνησιγενές. Να υπενθυμίσω το γεγονός όμως ότι όταν η Μαρία Καριστιανού πήρε θέσεις απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα όπως αυτό των αμπλώσεων, δημιουργήθηκε μάλλον αρνητικός θόρυβος παρά θετικός. Είναι αυτό που είπα και πριν. Η Μαρία Καριστιανού πρέπει να βρει αφήγημα, πρέπει να βρει στελεχειακή δομή. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να βρει, επειδή σε αυτά είναι.
0: Βέβαια, εγώ θα μου επιτράψετε να πω και είναι πάλι προσωπική μου κρίση. Είναι εντελώς διαφορετικό στο είμαι ελεύθερη σαν γυναίκα να κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μου, με το να προχωρήσω σε έκτρωση το οποίο κατ' εμέ είναι κάτι κακό. Βεβαίως. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορείς να δικαιολογήσεις αυτή την κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Απλά έτσι όπως εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού,
1: ο τρόπος ξέρετε, ήταν κάπως
0: ήταν και πρώτη της φορά που βγήκε έτσι δημόσια να πει και δεν το χειρίστηκε και η ίδια καλά να προστατεύσει λίγο τον εαυτό. Οπότε
1: βέβαια,
0: λίγο φυλάκεται τώρα. Ναι.
1: Η έκπτωση είναι εκ των πραγμάτων, η άμβλωση, όπως θέλετε πείτε. Τη,
0: ναι, ξέρετε, δεν είναι ότι κάνω ένα μπότοξ να φουσκώσω λίγο το χείλος ή να μεγαλώσω λίγο το στήθος. Εδώ η γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα, δεν το συζητάμε. Άλλο το να έχεις όμως ένα πλάσματάκι μέσα σου και να το σκοτώσεις. Είναι εντελώς
1: διαφορετικό. Δεν το συζητάμε, πως μιλάμε για μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Η Μαρία Καριστιανού όμως, μη έχοντας την εμπειρία, κατέγραψε την άποψή της με έναν τρόπο, έτσι θα το έλεγα, προβληματικό. Ναι, με αποτέλεσμα να κρυφτεί, ας το πούμε, από την επικαιρότητα για αρκετές εβδομάδες. Αυτό καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει μια δημοσιογραφική πίεση. Και θα πρέπει ένα κόμμα το οποίο, είναι κατανοητό, δημιουργήθηκε σε μια αρνητική συγκυρία και εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος, το οποίο όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, από την άλλη όμως δεν μπορούμε. Εφόσον κατεβαίνει στον εκλογικό στίβο, θα πρέπει να έχει υπάγειες θέσεις για τα σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα. Είτε αυτή είναι η ακρίβεια, είτε είναι η τουρκική επιθετικότητα.
0: Ναι, όλα τα πάντα. Όλα τα θέματα.
1: Να νομοθετήσει το κάζους Μπέλη, είτε τα γεωπολιτικά ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Και εκεί νομίζω ότι ειδικά στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, ο Μητσοτάκης έχει ένα προβάδισμα. Και δεν είναι αυτή η ατάκα η κλεμμένη από τον Ομπάμα, είναι γενικότερα, έχει δείξει η κυβέρνηση ότι στα ελληνοτουρκικά προσπαθεί να τα χειριστεί όσο καλύτερα μπορεί.
1: Η κυβέρνηση έχει.
0: Με βάση την επιθετικότητα κιόλας, έτσι. Γιατί
1: έχει
0: δεν έχουμε
1: σταθερή γεωπολιτική θέση και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και ένα εμπιστοσύνη στο κοινωνικό κριτήριο. Σωστά. Από την άλλη, όμως, μην ξεχνάτε ότι έρχεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα καρτέλ, όπως είναι οι τιμές των καυσίμων. Ειλικρινά θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω, δεν έχει δει τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας έντονα.
0: Και πείτε το για να κλείσουμε αυτό, για να πάω σε διευθυνήσεις.
1: Το γεγονός της βουτιάς της αιτήσεις των αναπληρωτών καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Λαμπρόπουλε, τις τελευταίες μέρες που έκλεισε η πλατφόρμα των αιτήσεων.
0: Δεν θέλει κανείς να πάει, δηλαδή.
1: Διαπιστώσαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις συνολικά σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό που
0: κύριε, γράψα όταν παίρνει ο άλλος 3.60 για να πάει μακριά το σπίτι του, χωρίς σπίτι, να νοικιάσει και να μένει στο αμάξι του και να κάνει ντουζ σε ξένο σπίτι.
1: Και όχι μόνο, και 30 Μαΐου, ενώ η χρονιά δεν έχει λήξει, να του λένε φύγει και θέλω να το δώσω για τουριστικό κατάλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, στο οποίο βασιζόμαστε, έχετε, η δημόσια εκπαίδευση το διώχνει.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Έτσι.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σας μέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610 2233 99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service.
9: 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
10: 20 χρόνια.
9: 20 χρόνια. LMA Service.
10: LMA Service.
9: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
11: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
14: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Ήπιαμε μια τζούρα καφέ, πήραμε μια μικρή ανάσα και ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μαζεμένα. Στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Όσοι έχετε το θλιβερό προνόμιο να είστε και φίλοι μου στο Facebook, έχετε και εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο στούντιο. Τηλεφωνικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις, επιδρομές, εισβολές, καταγγελίες, μουρμούρες, γκρίνιες, αγάπες, αγκαλιές. Εδώ είμαστε εμείς για εσάς. 2-6-10-3-12-5-30 2-6-10-3-12-5-30 στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Καλημέρα στον καλύτερο φωτογράφο ever, παπαράτσι Βασίλη Κουτρουμάνο, που μας παρακολουθεί καθημερινά. Καλημέρα στον Αντρέα τον Νικολόπουλο, λέει Καμένος ο Καμένος. Επειδή είπαμε νωρίτερα, σχολιάσαμε το Διονύση, γράψα την πολιτική επικαιρότητα και είπαμε ότι βγήκε ο Πάνος Καμένος και είπε ότι σε περίπτωση δεύτερων εκλογών θα κατέβει για να στηρίξει μια κυβέρνηση. Τώρα, Νέα Δημοκρατία με Δένδια, Αλέξη Τσίπρα, άλλα παλαιά, θα δούμε. Καλημέρα στον Ψαθόπυργο, στον Γιάννη τον Αλεξόπουλο.

Καλημέρα στον Ηλία τον Κοτσόπουλο. Καλημέρα στην Αλέκα Κουβεριανού. Καλημέρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Καθυστερημένος, όπως κάθε μέρα. Πας στις μεγάλες ώρες εσύ για δουλειά. Καλημέρες και σε όλες τις στρατιωτίνες. Θυμάστε την παλιά κωμωδία που βλέπαμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Κώστα Βουτσά, την Ελένη Φιλίνη. Στη Φιλίνη κάθισες, Λαμπρόπουλε. Έχουμε πλέον κορίτσια στο στρατό. Έτσι, Διονύση. Νεοσύλλεκτες. Χτες μπήκαν. Καλή σταδιοδρομία. Δεν λέμε θητεία. Καλή σταδιοδρομία λέμε. Και να μας προσέχουν για να τις προσέχουμε κι εμείς, έτσι. Τις φανταρίνες μας. Εδώ φίλο τον βλέπω αρκετά γκαζωμένο, μας βάζει γκάζ για τώρα πρωί-πρωί. Θυμωμένο τον βλέπω. Κωνσταντίνα, γιατί δεν λέτε τίποτα, η κυβέρνηση χορήγησε αυξήσεις, λέει, έως 95% στις αποδοχές Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου. Ο κόσμος πεινάει. Αν δεν είναι τρολιά, γιατί θέλω να είμαι σίγουρος και το άκουσα και εγώ χτες αυτό, δεν ξέρω τι μήνυμα είναι αυτό που περνάει. Αλλά αν δεν είναι τρολιά και είναι πραγματικό, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τις εκλογές που έρχονται. Ορίστε, βλέπεις. Θέλω να είμαι μαζί σου ειλικρινής και να κοιταζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο στα μάτια με τους ακροατές μας. Ξαναλέω, αν δεν είναι τρολιά, αν δεν είναι hoax, fake news, έτσι, να το πω. Όπως το λένε και σε Ζαρουχλέγκα. Καλημέρα σε Ζαρουχλέγκα. Καλημέρα στην Ευανθία τη Θεμελή, που έχει σήμερα γενέθλια. Καλημέρα στον κτηνίατρό μας, τον Οδυσσέα τον Παλάση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Διονυσία Μπρίνια, στον Ηλία τον Οικονομόπουλο, στην Κάτω Αχαΐα, στη Μαρία την Καραντώνη, την συμπατριώτησα. Καλημέρα στον πύργο μας. Καλημέρες στον Γιάννη Γιαννούλη, τον παλιό μπασκετμπολίστα που έχει αυτό σήμερα γενέθλια. Προσοχή στους δρόμους, φίλες και φίλοι. Μαθαίνω ότι έχει πολλή κίνηση και προς Δεμένη Καβριά και προς τον κόμβο Κουρτέση. Προσοχή, να πάτε στις δουλειές σας με ασφάλεια, να γυρίσετε επίσης με ασφάλεια. Σόι και Αυλαβής. Μου λένε εδώ Κυρανάκης, Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας, μετά Μπορέσης Μητσοτάκη. Το είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τυχαίνει να γίνεται αυτή η αναβάθμιση, η περαιτέρω αναβάθμιση, σε μια συγκυρία, φίλε μου, φίλε Νίκο, Νίκο Τσούση, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γίνεται σε μια συγκυρία που έχει να κάνει με τον Οδοντοτό, γιατί έστειλε ένα μήνυμα στο Θανάση τον Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων: σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο Οδοντοτός. Εδώ τώρα έχουμε μια, εγώ θα το πω ευθέως, μία, ποιος θα πάρει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ξεκάθαρα αυτή είναι το αισθητήριο το δικό μου. Από εκεί πέρα προσπαθήσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Φαντάζομαι μπορεί να τον πετύχουν ο Σωτήρης Παπαντρέου και η Μαρίνα Ριζογέννη στις επόμενες εκπομπές. Θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο να τοποθετηθεί. Γιατί είναι όντως πολύ σκληρή η δημόσια παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και πλέον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα του Κυρανάκη, ο οποίος τον παρακολουθούμε χρόνια. Δεν είναι από αυτούς που θα κάτσουν φρόνημα. Έτσι. Δεν θα μετρήσουν τα λόγια τους. Θα πούν. Θα είναι επιθετικοί. Όταν κρίνουν ότι πρέπει να είναι επιθετικοί, έτσι να το πω πιο απλά. Έχουμε νέο χαστούκι σε Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία με ανταρσία ρεπουμπλικανών βουλευτών, 18 τον αριθμό, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα Τραμπ. Αυτοί ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς, οπότε φεύγει βοήθεια για την Ουκρανία. Η Ουκρανία η οποία βρίσκεται σε μια φάση, μιλάω, δεν μιλάω με τον Πούτιν, πάμε να τα βρούμε αλλά δεν τα βρίσκουμε.

Ρίσουμε και κανένα δύο βόμβες και ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Αυτή την ώρα πρέπει να δίνουν τα θέματα λατινικά, οι ανθρωπιστικές σπουδές, χημεία, οι θετικές σπουδές και οι σπουδές υγείας και πληροφορική, οι σπουδές οικονομίας και πληροφορικής, τα μαθήματα, έτσι. Ξαναλέω, αυτή την ώρα πρέπει να έχουν ήδη δοθεί τα θέματα. 3 ώρες η διάρκεια εξέτασης και οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τη Δευτέρα με ιστορία, φυσική και οικονομία. Καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή φώτιση και υπομονή και για τους γονείς.

Να σας πω ότι ο Πελοπόννησος FM σήμερα θα έχει έναν ακόμα εντάξει μίνι μαραθώνιο μετάδοσης το απόγευμα και αύριο το πρωί, καλύπτοντας το Agro Food and Drink Patras Expo 2026, διοργάνωση που έχει την σφραγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Σήμερα στις 7:30 θα τελεστούν τα εγγένεια της έκθεσης, πολύ σπουδαίας έκθεσης αγροδιατροφής με τα τοπικά μας προϊόντα που δίνουν προστιθέμενη αξία εδώ στον τόπο μας και είναι καταπληκτικά. Τα προϊόντα της ΑΧΑΕΣ είναι καταπληκτικά, από το βουνά μέχρι τις θάλασσές μας και τους κάμπους μας. Πρώτη Πανελλήνια λοιπόν έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο ΑΧΑΕΣ στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας με ώρα έναρξης στις 7:30 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το event, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών. Θα είμαστε εκεί μετά τις 6 και μέχρι όσο πάει, για να κάνουμε έναν μικρό μαραθώνιο μετάδοση με τις δηλώσεις που θα υπάρξουν, τις τοποθετήσεις. Θα μιλήσουμε με κόσμο για να προβάλλουμε κι εμείς την εκδήλωση, προβάλλουμε τους εαυτούς μας δηλαδή, τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτό είναι το κλειδί, να προβληθούν τα τοπικά μας προϊόντα, η εξωστρέφειά μας, η προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας. Καλημέρα στον Νίκο τον Πολίτη, μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα στη Ζάκυνθο λοιπόν στον Νίκο, εργασία και χαρά μας λέει, και ακούει Λαμπρόπουλο. Να σε καλά Νίκο μου.

Και σήμερα η έκδοση της Εφημερίδας Πελοπόννησος είναι καταπληκτική. Για να βλογήσουμε το σπίτι μας, τα γένια μας, τα μπερδέψουμε. Πέφτουν φράχτες, ανοίγουν δρόμοι, φίλες και φίλοι, με ομόφωνη απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου. Επιτέλους, τουλάχιστον σε κάποια πράγματα συμφωνούμε σε αυτή την πόλη. Αρχίζει η εκαθάριση στην παράκτια ζώνη ανάμεσα σε Ρίο και Καστελόκαμπο και αναμορφώνεται το θαλάσσιο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον Καστελόκαμπο με το ποδήλατό μας και να πηγαίνουμε θάλατα-θάλατα, που έλεγαν και οι μύροι του Ξενοφόντα. Πέφτουν μάντρες, περιφράξεις και γίνεται το αυτονόητο πράξη. Και μακάρι να υπάρξει συνέχεια και προς την πλευρά του Μυτιλογλίου Ραχναίκων σε εκείνη τη ζώνη, αλλά και από την άλλη πλευρά, εκεί στα Ραχοβίτικα, στο Δρέπανο και στο Ψαθόπυργο Ροδινή, το οποίο το ζήτησε και αντιπολίτευση. Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια και σε αυτό, για να μπορούμε να έχουμε κανονικό παράκτιο μέτωπο με δρόμους. Το μεγάλο όνειρο θα ήταν αυτό, να γίνει ένας μεγάλος δρόμος παραθαλάσσιος. Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια να γίνει. Χρειάζονται και χρήματα και μελέτες και προσωπικό για να γίνει, αλλά με μικρές έστω παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο και, όπως φαίνεται, να συμφωνούμε και μεταξύ μας. Δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, κεντρώοι, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, καπιταλιστές, αντικαπιταλιστές, όλοι να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Έτσι. Περαστικοί είμαστε από τον τόπο και από τούτο τον κόσμο. Λοιπόν, αναλυτικό ρεπορτάζ με χάρτη σήμερα κιόλας. Έχουμε φτιάξει και ένα χάρτη στην Εφημερίδα Πελοπόννησος.

Καλημέρα να δώσω στον φίλο τον Παντελή Κοκμωτό, που και αυτός παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρες σε όλο τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι πάντα εκεί όταν χρειάζεται. Καλημέρα με υγεία, λέει ο Παντελής, έναν αξιόλογο έγκριτο δημοσιογράφο της πόλης. Άστα αυτά τώρα. Καλή εκπομπή, φίλε. Εβδομάδα τζαζ στην Πάτρα. Ας την απολαύσουμε. Ναι, εβδομάδα τζαζ. Πού είναι ο Μάγνης που λατρεύει τζαζ? Καλημέρες και στον Τριαντάφυλλο Πανόργιο. Πανόργιος όνομα και πράγμα. Και Τριαντάφυλλος όνομα και πράγμα.

Άλλος φίλος εδώ, καλημέρα στον Νίκο το φίλο, λέει τι συζητάτε για το Πασόκ, αφού έτσι κι αλλιώς θα είναι απόκομμα τη νέα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ελασίτης πρέπει να είναι ο φίλος εδώ.

Τώρα λύνουμε και απορίες φίλων, συνεφίλ μάλλον, φίλων του κινηματογράφου. Μου λέει εδώ πέρα πότε θα έρθει η Οδύσσια. Ξέρεις εσύ, ρε Διονύση, πότε θα έρθει η Οδύσσια του Νόλαν, μωρέ. Άσε που ξέσπασε και θόρυβος. Για το ότι δέχεται κριτική, όχι μόνο για το ότι είναι έγχρωμη η Ελένη, που δεν ήταν, γιατί το γράφει ξεκάθαρα ο Μύρος ότι δεν ήταν έγχρωμη. Μιλάει για λευκή επιδερμίδα. Δέχεται τώρα πολεμική ο Νόλαν και για την απουσία Ελλήνων από το cast. Έτσι, το cast είναι καταπληκτικό εντωμεταξύ. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron. Έχει φοβερό cast, αλλά δεν υπάρχουν Έλληνες, λέει, μέσα. Δέχεται νέα κριτική και νέα πολεμική. Θα τη δούμε την ταινία ούτως ή άλλως, δεν γίνεται να μην τη δούμε. Όχι σαν κάποιους που λένε δεν θα πάμε να τη δούμε. Μην ακούω ανοησίες, θα πάμε να τη δούμε. Και ελπίζω να μην είναι έτσι λίγο εναλλακτική. Να μην είναι για τρυφερούλιδες. Να είναι κανονική ταινία της Οδύσσιας. Όσο το δυνατόν πιστότερη μεταφορά. Έτσι. 17 Ιουλίου βλέπω εδώ. Διονύση, να το επιβεβαιώνει και ο Διονύσης. 17 Ιουλίου, φίλε μου. Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας ακόμα.

Έχουμε και μια σοκαριστική κατάσταση στο Hollywood. Αν έχετε δει το Top Gun, το Maverick, ο ηθοποιός της ταινίας, ο James Hadi, σκοτώθηκε από το γιο της συντρόφου του. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά το θανατηφόρο μαχαίρωμα του ηθοποιού James Hadi. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, δολοφονήθηκε το γιο της συντρόφου του σε ένα σπίτι στην Ταρζάνα, λέγεται η περιοχή. Ο ύποπτος συνελήφθη αφού κάλεσε στο 100, το δικό μας, 911 για τους Αμερικανούς. Είχε παίξει και στο Logan και στο Jumanji και στο Αραχνοφοβία ο ηθοποιός αυτός. Και όταν κάλεσε στο 911 ο δράστης, είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου. Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας». Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.

Έστειλαν τώρα εδώ ενημέρωση ακροατές, 16 Ιουλίου σε εμάς θα βγει Οδύσσια, ναι, το είπαμε. Και 6 Αυγούστου το νέο Spider-Man, Brand New Day, μάλιστα. Άμεση ενημέρωση. Και στις δύο ταινίες παίζει ο Tom Holland. Έτσι, να δούμε το Spider-Man Brand New Day τι μας επιφυλάσσει ο Kevin Feige και η κομπανία του. Για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μου δεν θα πεις τίποτα. Τι να πω ρε παιδιά για το... Τι να πω για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Τελεία. Είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός προχτές μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ δεν θα το σφύριζα αυτό που έδωσε η κυρία Τσαρούγα. Ξεκάθαρο σήμερα την πρώτη στιγμή. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να κλέψει το Game 1. Την Game 1 τώρα. Φράγκο Λεβαντίνικα. Το ντέρμπι. Το πρώτο τελικό. Έτσι. Θα μπορούσε να το κλέψει. Τρίτον, εγώ αν ήμουν κυρία Τσαρούγα, αυτό το σφύριγμα δεν θα το έκανα. Τέλεια. Είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας. Τα ξηγώ ωραία που λέει ο Ελέφαντος. Τι να πω περαιτέρω για το Ολυμπιακό, για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα Ελλάδας. Τελεία. Παρότι έχει καλύτερες μονάδες ο Παναθηναϊκός και περισσότερο ταλέντο, ο Αταμάν φέτος έφτιαξε ένα συνοθήλευμα. Τελεία. Τι άλλο θέλω να πω. Πιο ξεκάθαρο δεν μπορούσε να είμαι. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να κλέψει το Game 1. Είχε το momentum και ξαφνικά στο 72-70 έρχεται ένα σφύριγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Τελεία. Λοιπόν, με ρωτάει και ένας φίλος εδώ για ένα παίκτη που βάλαμε χτες το βράδυ ότι ενδιαφέρει τον Προμηθέα. Ναι, φέτος θα έχετε μάθει όλα πρώτη για τον Προμηθέα στην Πελοπόννησο, έτσι. Τα πάτε και για Έλληνες παίκτες και για τον Βόβορα που ανακοινώθηκε. CJ Bryce λέγεται το παίκτης. Έτσι. 30 ετών, έχει παίξει στην ΑΕΚ, καλός παίκτης. Θέλουν να είναι σίγουροι στον Προμηθέα ότι είναι υγιής γιατί είχε ένα τραυματισμό. Είναι πολύ καλή λύση. Και είναι και έμπειρος. Και ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, καλημέρες στο βαφτιστήρι μου, τον Αναστάση. Καλημέρες στον κουμπάρο μου, τον Κωνσταντίνο τον Ζουμά. Μ' ακούγαν όλο το πρωί. Πάρα πολλές καλημέρες. Πες και για το Μουντιάλ, λέει 11 Ιουνίου αρχίζει 48 ομάδες αφού δεν θες να πεις για τον μπάσκετ. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μπόλικο Μουντιάλ. Μην αγχώνεστε. Και ξενύχτια θα έχουμε και μπόλικο Μουντιάλ. Πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστώ το Πρατήριο Γρών Καυσίμων Διανόηλ. Ευχαριστώ τα βιομηχανικά Ειδη Γουρδούπης για τη στήριξη. Και δίνω τη σκητάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο για την εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Ανανοούμε το ραντεβού μας για μετά τις 6 το απόγευμα από το παλαιό λιμάνι της Πάτρας. Εκεί όπου μαζί με τον Διονύση τον Στεφανόπουλο θα σας μεταφέρουμε ήχο, δηλώσεις, κλίμα, παλμό από την έκθεση, την αγροδιατροφική έκθεση του Επιμελητηρίου ΧΑΕΣ. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, στο Ιπανίδη. Γεια σας.

0: ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται αυτήν την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόκειται για μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών μορίων, επηρεάζοντας καθοριστικά την εισαγωγή σε υψηλόβαθμες πανεπιστημιακές σχολές. Προσμείνει ανασχηματισμό η κυβέρνηση. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν πως η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία όχι μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κυκλοπολιτικής ή υπομορφής κοιόδους κυβέρνησης, αλλά και με περιοδίες εξουστρέφειας. Χθες βράδυ από τη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, όπως είπε. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το άλσος Βεϊκού. Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον εισαγγελέα, ενώ ήδη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τα 3.500 ευρώ. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί να έρθει στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο. Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς, εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο, διαμηνύει ο Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ρωσικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα σε ουκρανικές περιφέρειες στοίχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους, 2 γυναίκες και έναν 75χρονο άνδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός. Απέρριψε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας του Παλαιστινιακού θύλακα. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς αρχίζει μετά από 4 αναβολές η δευτεροβάθμια δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων και του επιβλήθηκε κατά συγχώνευση κάθειρξη 12 ετών. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος να βρεθεί εκτός φυλακής την επόμενη ημέρα ανακοίνωσης της ετιμιγορίας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόφαση του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το πρωί συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Τη λειτουργία ενιαίου μηχανισμού ίσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε ασφαλισμένους και συνταξίουχους από τον ΕΦΚΑ προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 του μηνός. Η νέα διαδικασία αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα, είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων, είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων. Άλλη μία λέμβο με 45 μετανάστες εντόπισε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέροντας την παλαιοχώρα Χανίων. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ο σταθμός της πόλης βγαίνει ξανά από το στούντιο τον Ιούνιο για να πιάσει το σφιγμό των Αθηναίων και των μεγάλων διοργανώσεων στην πρωτεύουσα. Πρώτο σταθμό σήμερα είναι το Inclusion at Work Festival που διοργανώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Το βανάκι του Αθήνα 984 θα παρκάρει στο σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και οι ντάμες σπαθή Ελεονόρου Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου θα μεταφέρουν για 3 ώρες από τις 11 ως τις 2 το κλίμα από την ανοιχτή γιορτή δικτύωσης, συνεργασίας και επαγγελματικής ένταξης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε, πώς είστε? Εδώ, στους 103,9 και σήμερα, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις με την ζωντανή ενημέρωση.

Θυμίζω ότι και σήμερα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, το δικό σας παλμό μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, τις καταγραφές της πραγματικότητας, της καθημερινότητάς σας στο 2690 312 530.

Είμαστε πάντα εδώ στο 103,9. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, όπως σας είπα, και σήμερα, και είναι αρκετά τα οποία μας έχετε στείλει τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να δούμε με ορισμένα από αυτά, γιατί νομίζω έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά. Θέλω να σας πω ότι ο σκοπός μας δεν εξαντλείται στο να τα παρουσιάζουμε, να τα μεταδίδουμε. Είναι και να τα επιλύουμε, να τα μεταφέρουμε στους υπευθύνους, έτσι ώστε να παρεμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν καταγγελίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην πλατεία προσφυγικών, η οποία έχει ξεφύγει. Είναι μια πλατεία η οποία έχει αφαιθεί, παρά το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τα παρακείμενα καφέ και τους χώρους εστίασης. Είναι λοιπόν μια πλατεία η οποία έχει αφαιθεί στην τύχη της. Είναι τα σημάδια της εγκατάλειψης έκδηλα, φανερά, σε πολλές γωνιές της. Περίεργοι και εκεί που μας στέλνουν μηνύματα μας λένε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του Δήμου Πατέρων, επιτέλους ουσιαστική. Μας λένε δεν φτάνει η διαπλάτηση των πεζοδρομίων, η οποία είναι και άσκοπη. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα έργο εκεί το οποίο ακόμα είναι ημιτελές.

Για πάμε και ιστορίων, όπου έχουμε μια χωματερή στην περιοχή του Πέτρινου σπιτιού. Είναι μια χωματερή η οποία σοβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή αδειάζει ή μειώνεται κάποιες φορές και ξαναγεμίζει και ξαναεπεκτείνεται. Μιλάμε όμως και για ένα πέτρινο σπίτι, το οποίο, όπως μας σημειώνεται, ακόμα βρίσκεται περιφραγμένο, χωρίς καμία παρέμβαση. Το είχαμε αναδείξει και παλιά, θυμάμαι, εδώ μέσα από τον Πελοπόννησος FM, αλλά και μέσα από την εφημερίδα Πελοπόννησος, για αυτό το πέτρινο σπίτι, την παλιά γεωργική σχολή, η οποία μετατράπηκε σε καταβλισμό, σε καταφύγιο για τους Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν κακήν κακώς από τη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή. Εκεί αναπτύχθηκε και η ομώνυμη περιοχή, τα προσφυγικά. Ένα πέτρινο σπίτι το οποίο θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί, να έχει γίνει τοπόσιμο, είναι μισογκρεμισμένο. Το μόνο θετικό ότι επιτέλους μπήκε μια υποτυπώδης περίφραξη, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν εύκολα τουλάχιστον και παίρνουν και πέτρες, γιατί σημειωνόταν και αυτό το φαινόμενο, ή να μην αναποθέτουν σκουπίδια μέσα ή γύρω-γύρω στο κτίριο. Το θέμα όμως είναι ότι η πλευρά απέναντι από το κτίριο αυτό έχει μετατραπεί μονίμως σε μια χωματερή. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση, επίσης ζητούν στο ίδιο σημείο καλύτερο δημοτικό φωτισμό. Οι κάτοικοι της Αλεξάνδρου Ψηλάδου μας επισημαίνουν ότι το μόνιμο θέμα εκεί, ένα οικόπεδο, το οποίο, πρέπει να σας πω, δεν είναι του Δήμου. Το διορθώνω, γιατί ένας φίλος μας λέει το ότι είναι ένα οικόπεδο του Δήμου, στο οποίο μπαίνουν νεαροί νύχθη ημερών πλέον, έχει καταστεί υπαίθριο ουρητήριο και η αποφορά, η βρώμα είναι ανυπόφορη στο σημείο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας θύλακας εκεί μεγάλου κινδύνου, υγειονομικού κινδύνου. Μιλάμε για ένα οικόπεδο λοιπόν, στο οποίο ήταν σπίτι, έχει καταρρεύσει το σπίτι εδώ και πολλά χρόνια. Το σπίτι λοιπόν ανήκει σε ιδιώτη, πρέπει να σας πω, ή μάλλον σε ιδιώτες. Αν και είχε περιφραγεί, ουσιαστικά έχει πέσει η περίφραξη τώρα και μπαίνουν βγαίνουν όσοι θέλουν και έχουν μετατρέψει, όπως σας είπα, σε δημόσιο φοδευτήριο εκεί το οικόπεδο, με απότοκο φυσικά τι να έχει εκεί δημιουργηθεί εστία μόλυνσης, με σπίτια έτσι δεξιά-αριστερά απέναντι. Οι κάτοικοι και ασφιχτιούν, δεν μπορούν να ζήσουν αυτή την κατάσταση, και εκτός βέβαια την αποφορά, εκτός από τους υγειονομικούς κινδύνους που εύλογα και αυτονόητα έχει όλη αυτή η κατάσταση, έχουν να αντιμετωπίσουν και όλη αυτή την ηχορύπανση κάθε μέρα, κάθε νύχτα, σε ώρες κοινής ησυχίας. Ζητούν παρέμβαση από το Δήμο και από την αστυνομία. Μιλάμε για ένα οικόπεδο που δεν ανήκει όμως στην αρχαιολογική υπηρεσία, ούτε στο Δήμο Πατρέων, είναι σε ιδιώτες και έχει καταντήσει πραγματικά, όπως σας είπα, υπαίθριο αφοδευτήριο. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν θέματα από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Όπως φαίνεται, λύση δεν έχει υπάρξει. Το ξαναθέτουμε όμως και θα το ξαναθέσουμε στους υπευθύνους. Τουλάχιστον πρέπει να περιφραγεί εκεί πέρα το οικόπεδο. Να μην μπορεί να μπαίνει κανένας. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Απέναντι τα σπίτια να υπάρχει ένα δημόσιο υπαίθριο ουρητήριο, με ό,τι όχληση συνεπάγεται αυτό και με ό,τι ηχορύπανση για τους κατοίκους. Μας επισημαίνουν ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι η κατάσταση στην περιοχή της Υφαίστου βαίνει πάλι επιταχύρω σε ό,τι αφορά την κατάληψη των τραπεζοκαθισμάτων. Πολλά καφέ και ουζερή εκεί, όπως μας επισημαίνουν, ιδίως στη συμβολή της Υφαίστου με τη Γεωργοστοπούλου, αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα όπως παλιά, χωρίς δηλαδή να υπακούν στις διαγραμμίσεις που έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων στο πεζόδρομο. Αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και μας λένε ότι αφήνουν μόνο μία στενή λωρίδα για να περάσουν οι διαβάτες. Καταλαβαίνετε, μας λένε τι έχει να συμβεί αν έχουμε κάποιο έκτακτο περιστατικό φωτιάς ή κάποιου άλλου κινδύνου. Και φυσικά θα προσθέσω εγώ και θέμα με κάποιο ασθενοφόρο που θα πρέπει να σπεύσει στο σημείο να παραλάβει κάποιον άρρωστο για να μπορέσει να τον διακομίσει σε νοσοκομείο. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ και σήμερα να δούμε ακριβώς εκεί τι συμβαίνει.

Ένα ακόμα δικό σας τηλεφώνημα, μια ακόμα δική σας παρέμβαση έχει να κάνει με τα Βραχνιέκα, όπου εκεί η παιδική χαρά έχει βανδαλιστεί από αγνώστους. Μας σημειώνουν οι κάτοικοι ότι δεν είναι η πρώτη φορά, έχει γίνει και στο παρελθόν. Και όπως μας λένε, μάλλον δεν πρόκειται για τόσο αγνώστους. Είναι για γνωστούς αγνώστους. Πάντως η ουσία είναι ότι έχουν καταστραφεί μέρος περίφραξης, έχουν βανδαλιστεί και κάποια όργανα από την παιδική χαρά. Πρέπει ο Δήμος να σπεύσει να αποκαταστήσει τις ζημίες και όπως μας λένε επιτέλους να υπάρξει δημοτική αστυνομία. Το πρώτο το βλέπω πιο πιθανό πάντως.

Μα σημειώνετε επίσης, φίλες και φίλοι, συνεχίζω πάντα στα δικά σας μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει από τις προηγούμενες ημέρες και πρέπει σήμερα να τα αναδείξουμε τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Μας αναφέρεται την νυχτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, το οποίο έχει μετατραπεί, όπως μας λέτε, σε καταβλισμό Ρωμά. Η αλήθεια είναι αυτή, πολλές ώρες της ημέρας εκεί στρατοπεδεύουν Ρωμά, τρώνε, πίνουν, δημιουργούν εστία μόλυνσης και ρήπανσης, αλλά βέβαια να σας πω και κάτι, και τι άλλο περισσότερο να γίνει εκεί πέρα, χειρότερο από ό,τι έχει γίνει. Εδώ έχουν λείπουν πέτρες, έχουν σπάσει τα κασώματα, έχουν διαλυθεί τα μάρμαρα. Μιλάμε για μια κατάσταση που απάδει από κάθε έννοια πολιτισμού. Το μόνο που μένει είναι να τον γκρεμίσουμε, να τελειώνουμε. Μα σημειώνεται για την απόφαση του Υπουργείου να μην διαθέσει το αρχαίο 2 για διεθνές φεστιβάλ. Έχουμε το μήνυμα της κυρίας Σωτηρίας, που μας λέει ότι πρέπει επιτέλους να συμπεριφερόμαστε στο αρχαίο 2 με τον τρόπο που του αρμόζει. Δεν είναι δυνατόν το καλοκαίρι να μπαίνουν γυναίκες με γόβες και με τακούνια, και δεν είναι δυνατόν να έχουμε για το δημοτικό, για το αρχαίο 2, να επιφυλάσσουμε μια τέτοια μεταχείριση. Δεν είναι μόνο όμως οι γόβες, θα προσθέσω εγώ, είναι και τα δυνατά ντεσιμπέλ, είναι η καταπώνηση. Πρέπει να μπει κάποια στιγμή μια συζήτηση στην Πάτρα τι ακριβώς Ρωμαϊκό αρχαίο 2 θέλουμε.

Για να πάμε εκεί στο Μονοδένδρη που έχουμε ζητήματα, προβλήματα ή μάλλον και προβληματισμούς θα έλεγα από τους κατοίκους για το ξερίζωμα δέντρων στο πλαίσιο έργων που πραγματοποιούνται εκεί. Είναι έργα της αυτογραμμής και δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν. Οι κάτοικοι λένε ανέτεια, θα μπορούσαν να είχαν προστατευτεί. Εδώ προσπαθούμε, λένε, να φυτέψουμε δέντρα και εκεί πήγαν και τα ξερίζωσαν. Μιλάμε για το Μονοδένδρη και για έργα τα οποία γίνονται εκεί. Υπάρχει προβληματισμός. Είναι έργα αποκατάστασης του παραλιακού δρόμου.

Για πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται στο 14ο γυμνάσιο, όπου εκεί μας καταγγέλουν γονείς για την κατάσταση που επικρατεί στον σχολικό αύλιο χώρο. Μας λένε ότι εκεί στο προαύλιο του σχολείου υπάρχει ένα πηγάδι περιτριγυρισμένο από πυκνή βλάστηση, το οποίο έλκει τροκτικά κουνούπια με έντονα περιστατικά κνησμού στους μαθητές. Επίσης, όπως μας σημειώνουν, στο χώρο υπάρχει οικόπεδο που θέλουν να το ενσωματώσουν στο σχολικό αύριο χώρο για τον προαυλισμό των μαθητών. Παρόλο που έχουν απευθυνθεί στο Δήμο τόσο η σχολική κοινότητα, οι διευθυντές, όσο και οι γονείς, αλλά και στις ειδικές υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα που ανέφεραν, δεν βλέπουν ουσιαστική δράση. Αναμένουν ακόμα άνθρωπο του Δήμου στο σχολείο προκειμένου να δρομολογηθούν οι όποιες ενέργειες. Λοιπόν, άρα λοιπόν τη Δευτέρα θα πάμε εκεί να δούμε τι γίνεται. Μιλάμε για το 14ο γυμνάσιο της Πάτρας. Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, ζωντανή ενημέρωση. Διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, αυτά που μας είχατε στείλει τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω όμως και τα καινούργια μηνύματα. Θέλουμε τη δική σας φωνή, έτσι να την καταγράφουμε, να τα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις. Θυμίζω λοιπόν ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο νούμερο 2610 312 530.

0: Μας ρωτάει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από το κέντρο της Πάτρας, μάλλον από, υποθέτω από το μήνυμά του, τι γίνεται με την εξέλιξη των εργασιών στα αναβριτήρια της πλατείας Γεωργίου. Το ένα από ό,τι βλέπω έχει ήδη καλυφθεί όλο με κυκλειδώματα και λινάτσες, βρίσκεται στην τελική του φάση και περιμένει τη σειρά του το κάτω. Θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πάνω. Αναβριτήριο, θα ξεκινήσουν εργασίες και στο κάτω. Να πούμε πάντως, να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού πάντα αφορούν το ίδιο το μνημείο για την εξωτερική του υπόσταση και μορφή. Τώρα, το φωτισμό και την υδροδότησή του πρέπει να αποκαταστήσει ο Δήμος Πατρέων. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα γίνει? Μένει να το δούμε. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Μας διαμαρτύρεται η κυρία Μαρία, που μένει στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος που υποτίθεται ότι θα πρασινίσει στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Έχει γεμίσει βάτα και αγριόχορτα, έχει καλύψει και τα φυτά τα οποία είχαν εκεί φυτευτεί. Η κατάσταση δείχνει πλήρη εγκατάλειψη, μας σημειώνει. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στους 103,9 στον Πελοπόννησος FM. Ακούτε πάντα ζωντανή ενημέρωση. Πάμε για διαφημίσεις και άλλα ενδιαφέροντα μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών.
10: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
9: Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service.
10: Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
9: 20 χρόνια.
10: 20 χρόνια. LMA Service.
9: LMA Service.
10: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
11: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, Κυρανάκης προς Παπαδόπουλος. Σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο οδοντοτός. Ο υφυπουργός, μάλλον ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ζητά από το Δήμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την επαναλειτουργία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής. Έχουμε μια σκληρή δημόσια παρέμβαση του κύριου Κυρανάκη προς τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο, μια παρέμβαση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, όπως φίλες και φίλοι, κινείται και η πολιτική αντιπαράθεση σε κεντρικό επίπεδο. Τα νέα κόμματα έχουν ήδη συσταθεί και μετρούνται πλέον επίσημα. Μιλάω για τα κόμματα Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, και από ό,τι φαίνεται συνθλίβουν κόμματα της αριστεράς. Αλόβητη βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, κογνιοτροπείται το Πασόκ από ό,τι φαίνεται. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις έτσι όπως τις βλέπει με την δική του πολιτική ματιά και το αλάνθαστο δικό του πολιτικό αισθητήριο ο Γιώργος Κοντονής, ο γνωστός δημοσιογράφος. Συνδυόμαστε με Αθήνα. Κύριε Κοντονή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή. Για πείτε μας λοιπόν, τι βλέπετε εσείς τώρα με την σύσταση των νέων κομμάτων, την επίσημη σύσταση και μέτρηση βέβαια των νέων κομμάτων?
1: Καταρχάς πρέπει να συγχαρώ τον Παναγιώτη Ριγόπλου για το πολύ ωραίο βιβλίο του και για την πολύ πολύ ωραία συγκέντρωση που, όπως έμαθα, ήταν η καλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Πάτρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμέναμε και εσάς, όμως δυστυχώς δεν μπορέσατε να είστε μαζί.
1: Ανηλυμένες υποχρεώσεις, βέβαια, κύριε Ριγόπλου, και όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο να είμαι κοντά σας.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των νέων κομμάτων, θα πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο πράγμα είναι ότι με παλιά υλικά δεν κάνεις πολυκατοικία. Και αναφέρομαι στο, μάλλον στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχει οτιδήποτε παλιό υλικό μαζί με κάποιο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει και νέα άτομα, αλλά δεν μπορεί να χτίσει πολυκατοικία. Το σπίτι αυτό άντε να είναι δύο όροφοι πάνω κάτω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και πολύ πιο σπουδαίο είναι η κυρία Μαρία Καρισιανού, η οποία κυρία Μαρία Καρισιανού

0: από πού βρήκε τόσα χρήματα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, πώς και πού πήγαν τα χρήματα από την μεγάλη εκείνη εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τότε που είχε σπάσει ταμεία, ήταν ρεκόρ, πραγματικά ρεκόρ, ένας κόσμος περίπου στους 200.000 κατέκτησαν το Παναθηναϊκό Στάδιο μέσα έξω, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν όλα αυτά. Άρα, με λίγα λόγια, βρισκόμαστε προ δύο κομμάτων τα οποία είναι έτοιμα, ήδη μετρούνται. Και από την άλλη πλευρά αναμένεται σήμερα ή αύριο και ένα νέο κόμμα ακόμα του Αντώνη Σαμαρά. Για να δούμε τι θα γίνει και τι θα δούμε. Να αναφερθώ στο εξής τώρα, μιας και το επόμενο ερώτημα θα ήταν σίγουρο αυτό. Λένε ότι ο Αλέξο Τσίπρας ήταν διαλυτικό στοιχείο και την εποχή εκείνη, τη δικιά του, αλλά και τώρα. Ναι, όντως έτσι είναι. Διέλυσε τη Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά και δεν υπάρχει καθόλου Νέα Αριστερά μέσα στη Βουλή. Έχουν ήδη παραιτηθεί όλοι, έχουν ήδη όλοι χαράξει το δικό τους δρόμο, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Μόλις πριν από λίγο η κυρία Αξιόγλου είπε ότι η ίδια δεν είναι πλέον βουλευτής και η ίδια είναι ως δικηγόρος στο επάγγελμα. Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπει στο κόμμα ή θα προχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε να δούμε, προς το παρόν όχι. Θέλω να πω τούτο, ότι το διαλυτικό στοιχείο του Αλέξη του Τσίπρα δεν έλειψε ποτέ. Αλλά ο ελληνικός λαός, Παναγιώτη, κύριε Ριγόπουλε, φίλοι ακροατές του πολύ μεγάλου και όμορφου ραδιοφωνικού σταθμού στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στην Πάτρα, θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να λησμονήσει εκείνο το νόμο Κατρούγκαλου Τσίπρα, που από τη μία στιγμή στην άλλη έκανε όλους τους συνταξιούχους πιο φτωχούς. Δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνο που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα σκίσουμε τα μνημόνια. Και αντί να το κάνει αυτό, έφερε το τρίτο και πιο σπουδαίο μεγάλο μνημόνιο, που έκανε την Ελλάδα πιο φτωχή και βεβαίως την κάρφωσε στα βράχια. Άλλωστε, το μεγαλύτερο από όλα αυτά δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το δημοψήφισμα και το έκανε από ναι όχι ή από όχι ναι, άλλαξε και όλο το άλλο για την Ελλάδα. Για 99 χρόνια η Ελλάδα είναι δεσμευμένη. Για να ξεχρεώσουμε όλα αυτά πρέπει να πληρώσουμε 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε κι άλλα, ώστε ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν παίρνω κανενός στη θέση, απλώς λέω και σχολιάζω τα γεγονότα όπως έχουν.
1: Πάντως, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, κύριε Κοντονή, το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρώτη θέση με διψήφια διαφορά από το δεύτερο σχηματισμό, από την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ αποτυπώνεται μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων στην ευρύτερη αντιπολίτευση. Θέλω να μου σχολιάσετε την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην υπάρχει εκείνο το δυνατό στοιχείο. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι να θέλουν να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας θέλησε τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το γιατί έφτασε το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, είναι αλήθεια ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και η ηγεσία γενικότερα, δεν πίστεψαν ποτέ στους εαυτούς τους. Δεν πίστεψαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση που παίζει ο ΣΥ Πρωθυπουργός ο ίδιος και η κυβέρνηση η ίδια η αντιπολίτευση, η αξιωματική. Αυτό δεν το πίστεψαν. Ήρθε ο Τσίπρας με τα μεγάλα λόγια και βεβαίως κάτι που ο κόσμος δεν το περίμενε, αλλά που έγινε και που ήρθε. Δεν περίμενε την άμεση αυτή ανταπόκριση ορισμένων. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ κατά την ροή των ημερών αυτών, γιατί θα σου πω και μια είδηση, Παναγιώτη μου, θα προσπαθήσει και θα ξεπεράσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει, το σημείωσε το αυτό, το βάζω σε εισαγωγικά η λέξη ξεφουσκώσει.

0: δεν θα αντέξει. Όπως και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία ζήτησε εκτός των άλλων να κάνει και debate με τον Πρωθυπουργό. Και της είπα κάποια στιγμή, εγώ σε ένα σχόλιο και σήμερα το γράφω και το σχολιάζω στο TikTok, ότι ενίοτε αυτό που λέμε και λέμε στον άλλον έλα να σου πω, να έρθει να του πει. Αλλά πώς θα τον αντιμετωπίσει έχει σημασία. Αυτή είναι η όλη εικόνα. Τώρα όσον αφορά την είδηση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως ναι. Έχουμε.
0: Η είδηση είναι η εξής, ότι θα έχουμε ανασχηματισμό. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα ο ανασχηματισμός ή αύριο, μέσα στην εβδομάδα αυτή θα γίνει. Δηλαδή πριν 4 μέρες πόσες είναι ακόμα.
1: Θα είναι μεγάλη σε έκταση, πιστεύετε, αυτός ο ανασχηματισμός?
0: Θα επιστρέψει ο ήδη υπουργός, ο οποίος είχε αποχωρήσει λόγω ΠΚΠ και δικαιώθηκε. Ο Χατζηβασιλείου εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα αλλάξουν κάποιοι άλλοι υπουργοί. Είναι μια κυβέρνηση που πάει για εκλογές. Και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ο κόσμος πια θα τρέχει για τις εκλογές που ενδεχομένως, Παναγιώτη μου, να γίνουν αμέσως μετά την ΔΕΘ. Είναι βέβαια στο πλαίσιο της τετραετίας, διότι από τον Οκτώβριο και μετά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο καθαρά στην τετραετία. Η είδηση της ημέρας είναι αυτή. Αυτή που παίζει δηλαδή σε όλα τα μέσα σήμερα είναι ότι πάμε για εκλογές, κάτι που θα ανακοινωθεί μετά την ΔΕΘ για τον Οκτώβριο.
1: Πάντως θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν μερικές μέρες είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και
0: ναι,
1: είχε
0: ακόμα και σήμερα,
1: θα εξαντλήσει την τετραετία.
0: Ναι, εάν ρωτηθεί θα δεις ότι θα πει το ίδιο, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Όμως τίποτα δεν είναι σίγουρο, το λένε και οι υπουργοί που ετοιμάζονται, το λένε και όλοι εκείνοι που είναι ακριβώς δίπλα του, από αυτό που είπαμε. Τίποτα δεν είναι το σίγουρο, ότι δεν θα γίνουν τώρα, αυτό εννοώ.
1: Mm-hmm. Πάντως μας είπατε ότι θα έχουμε ανασχηματισμό και όπως φαίνεται θα είναι ευρύσιο ανασχηματισμό.
0: Ναι, ναι, θα είναι κάπως μεγαλύτερος, διότι ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει την πολιτεία όλου του κόμματος, την γραμματεία δηλαδή του κόμματος, ο οποίος θα έχει μεγάλο τρέξιμο λόγω των εκλογών, έτσι. Και θα είναι και αναπληρωτής υπουργός, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παραμείνει, αλλά μην ξεχνάς ότι θα έχει μεγάλο ρόλο και σπουδαίο όταν είσαι γραμματέας ενός κόμματος.
1: Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος αρχαίος βουλευτής σε υπουργικό θόκο ή αν θα παραμείνει ο κ. Φωτήλας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πετυχημένος στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.
0: Ενδεχομένως θα παραμείνει από ό,τι καταλαβαίνω, και θα υπάρξει και άλλος υπουργός από την Πάτρα, από την Αχαγιά.
1: Θα υπάρξει και άλλος βουλευτής, λέτε, που θα υπουργοποιηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την Αχαγιά, από την Αχαγιά, όπως λέω εγώ.
1: Ναι, ναι. Άρα θα είναι άντρας ή γυναίκα όμως?
0: Τώρα. Θα δούμε. Εάν επικοινωνήσουμε, εάν έχεις και μέχρι τη Δευτέρα εκπομπή, άλλοι θα τα πούμε.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς βλέπετε το μέλλον της πλεύσης ελευθερίας και της ζωής Κωνσταντοπούλου? Βλέπουμε ότι συνθλίβεται από τα νέα δύο κόμματα.
0: Ακριβώς. Θυμάστε, κύριε Ριγόπλε, Παναγιώτη μου, θυμάστε τι ακριβώς είχαμε πει τότε. Τότε, παλιά. Πολύ παλιά. Σε κάποιες άλλες εκπομπές μας. Ότι θα χάσει τα αυγά και τα πασχάλια η ζωή Κωνσταντοπούλου αν δεν προσέξει. Εγώ της το έλεγα με καλοσύνη σε όλες τις κριτικές. Βέβαια δεν μου είπε ποτέ γιατί το λες, αλλά της τα έλεγα διαρκώς. Άλλαξε πλεύση. Ο κόσμος δεν θέλει αυτό το αντάρτικο. Δεν θέλει τις ύβρις. Ακούγονται πολλά. Δεν θέλει, το ξέρεις ποια είμαι εγώ, κάτσε κατ' ωραί. Άρα λοιπόν, όπως έστρωσε, ήδη θα κοιμηθεί. Και ό,τι έσπηρε θα θερήσει μεθαύριο.
1: Σε ό,τι αφορά το μέλλον Κασελάκη, βλέπετε κάποια ανάκαμψη?
0: Πώς.
1: Δεν σε ακούσα. Σε ό,τι αφορά το Στέφανο Κασελάκη, βλέπετε κάποια ανάκαμψη γι' αυτόν?
0: Όχι, λένε ότι θα προσχωρήσει στο κόμμα του Πασόκ. Κάτι όμως που διέψευσε το ίδιο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ακόμα. Ακόμα. Είμαστε ξέρεις, Παναγιώτη μου, κύριε Γόπλε, είμαστε, για να το πούμε και αυτό, είμαστε σε μια, πώς το λένε εκεί, σε ένα ζυμωτήριο, για να δώσουμε καταλάβουν, και οι ζυμώσεις γίνονται. Γίνονται. Τώρα πώς θα πλασούμε τα κουλουράκια, θα το δούμε.
1: Τώρα, εάν έχουμε μία νέα ήττα Τσίπρα, που όπως φαίνεται θα υπάρξει στις επικείμενες εκλογές, όποτε και
0: θα
1: αν γίνει.
0: Θα είναι η έκτη κατά σειρά από τον Μητσοτάκη.
1: Τι θα γίνει, πιστεύετε? Δηλαδή, ο Τσίπρας θα μπορέσει να συνεχίσει?
0: Όχι, νομίζω πως όχι. Ο Τσίπρας, αν έρχεται τώρα, έρχεται μόνο και μόνο για να γίνει να πάρει τον στόχο του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και ζητάει τη βοήθεια από το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο που τη ζητάει και από άλλες δυνάμεις αριστερές, όπως ο ίδιος λέει, τις οποίες και διέλυσε για ίδιον όφελος. Εάν δεν τα καταφέρει, είμαι σίγουρος ότι θα πάει να μείνει στη βίλα του κάπου εκεί στο Σούνιο.
1: Κύριε Κοντορή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω και να σας χαιρετήσω την Πάτρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Τον ωραίο και αγαπημένο σταθμό μου και βέβαια σε όλη την Πάτρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ίσως FM, φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα εδώ, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις. Ήταν ο Γιώργος Κοντονής, ο γνωστός δημοσιογράφος, που μας τιμάει συχνά, βγαίνοντας στην εκπομπή μας και σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα. Θέλω, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για μια πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής που ξεκινάει από αύριο. Μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει αναπτυξιακό πυλώνα για την Αχαΐα αλλά και τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για μια έκθεση στην οποία θα συμμετέχουν δεκάδες εκθέτες που έχει στόχο να αναδείξει τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Ανοίγει, όπως σας είπα, αύριο, Σάββατο της Πηλίστης, στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας. Είναι η πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας. Διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας στο στέγαστρο του παλαιού λιμανιού. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 7.30 αύριο, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας με ισχυρό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας που υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής εμπορικής έκθεσης, δημιουργώντας ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης παραγωγών, μεταποιητών, επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών της εστίασης και εκπροσώπων της αγοράς από ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια διοργάνωση η οποία θα δώσει σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία, προσελκύοντας εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες στην Πάτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό και σε οικονομικό τομέα. Η αυξημένη επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα, την εστίαση, τη φιλοξενία και συνολικά το επιχειρήν στην περιοχή, δημιουργώντας ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό οικονομικό όφελος. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκτός από όλα αυτά, μιλάμε για μια έκθεση η οποία θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των ελληνικών προϊόντων και ιδιαίτερα αυτών των δικών μας, της Αχαΐας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας επενδύει στη δημιουργία ενός νέου θεσμού με πανελλαδική εμβέλεια και προοπτική διεθνούς αναγνώρισης. Στόχος είναι η Πάτρα να καθιερωθεί ως ένα σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο να έχουμε μια διοργάνωση υψηλού κύρους που θα προάγει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Θυμίζω λοιπόν, αυτή η έκθεση, η οποία θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες, ξεκινάει αύριο, είναι η πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας. Διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας και θα ξεκινήσει τα επίσημα εγγένειά της στις 7.30 αύριο, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού. Να πούμε λοιπόν ότι η έκθεση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας και θα στεγαστεί στο παλαιό λιμάνι και συγκεκριμένα στο στέγαστρο του παλαιού λιμανιού. Δηλαδή εκεί, στη συμβολή δηλαδή της Όρθωνος Αμαλίας με την Αράτου. Στο σημείο αυτό, κοντά στο σημείο αυτό δηλαδή. Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσική να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, εμείς ότι περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο 261-0-312-530. Μηνύματα τα οποία αναδεικνύουμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε στους αρμοδίους να βρουν τις λύσεις, τις προσήκουσες λύσεις.

Πελοπόννησος FM 103,9. Φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα εδώ στους 103,9 και μέσα από το Messenger και μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή 261-0-312-1530. Μία μεγάλη έκθεση η οποία αναμένεται, όπως σας είπα, με τεράστιο ενδιαφέρον, και στα σημερινά εγκαίνια, όπως σας είπα, θα δοθεί το σύνθημα, θα δοθεί η εποδός μιας προσπάθειας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και της Δυτικής Ελλάδας. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια έκθεση όπου, όπως σας είπα, θα φέρει δεκάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες. Αλλά όταν λέμε εκθέτες, δεν εννοούμε μόνο από την Πάτρα ή την Αχαΐα ή τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για εκθέτες από όλη την Ελλάδα. Η έκθεση λοιπόν αυτή που ξεκινάει σήμερα, όπως σας είπα, τα εγκαίνια ξεκινούν και σηματοδοτούν την έναρξη αυτής της έκθεσης. Τα εγκαίνια θα γίνουν λοιπόν παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, του Γιάννη Ανδριανού. Η έκθεση που από σήμερα, 7.30 και αύριο, θα έχει τις προοπτικές ανάδειξης της τοπικής οικονομίας σε όλη την Ελλάδα.

Μια έκθεση λοιπόν που για τις 3 ημέρες τις επόμενες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θα αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης, ένα εφαλτήριο εξωστρέφειας, που νομίζω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος λείπει από την Πάτρα. Και έρχεται το Επιμελητήριο Χαΐας να δώσει αυτή την προοπτική αλλά και τη διέξοδο σε δεκάδες επιχειρήσεις που εδράζονται στην αγροδιατροφή, στη γαστρονομία και φυσικά στην επιχειρηματικότητα, σε μια έκθεση που υπό το τίτλο Agrofood and Drink Expo Πάτρας 2026 σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Παλιό Λιμάνι, θυμίζω, το Επιμελητήριο Χαΐας ανοίγει την πόρτα της εξωστρέφειας και δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα, τις μεγάλες προοπτικές που έχει η Δυτική Ελλάδα σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά όμως θα είναι μια έκθεση η οποία είναι πανελλήνια και θα έχει την ευκαιρία και εμείς να γνωρίσουμε τα ιδιαίτερα μυστικά της γαστρονομίας, της επιχειρηματικότητας και της αγροδιατροφής όλης Ελλάδας. Θυμίζω λοιπόν, πρώτη πανελλήνια έκθεση από το Επιμελητήριο Χαΐας αγροδιατροφής, γαστρονομίας, επιχειρηματικότητας σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Παλαιό Λιμάνι. Τα εγγένεια 7.30 σήμερα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αδριανού. Εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό πρωινό. Μείνετε εδώ στους 103,9. Ακολουθεί η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται αυτή την ώρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόκειται για μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών μορίων, επηρεάζοντας καθοριστικά την εισαγωγή σε υψηλόβαθμες πανεπιστημιακές σχολές. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μήνυ ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν πως η επιλογή του σε αυτή την τυπική πολιτική συγκυρία σηματοδοτεί όχι μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, σε όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει στην αντεπίθεση με διανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής, υπομορφής και όδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Χθες βράδυ από τη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά. 12 χρόνια πισωγυρίσματος, είπε χαρακτηριστικά. Διμέρω καθοριστικών συνεδριάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό των κινδύνων νέας διάσπασης. Εμπριστική επίθεση. Τα ξημερώματα στο Μαρούσι, με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα με το συμβάν αυτό, ανατινάχθηκε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με χρήματα. Συνέλληφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το άλσος Βεϊκού, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ ήδη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάται 3.500 ευρώ. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί να έρθει στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο. Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο, διαμηνύει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ρωσικοί βομβαρδισμοί εντωμεταξύ τη νύχτα σε ουκρανικές περιφέρειες στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους, 2 γυναίκες και έναν άνδρα 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς αρχίζει μετά από 4 αναβολές η δευτεροβάθμια δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων και το επιβλήθηκε κατά συγχώνευση κάθειρξη 12 ετών. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος να βρεθεί εκτός φυλακής την επόμενη μέρα ανακοίνωσης της ετιμιγορίας. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την απόφαση του Αριού Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σήμερα συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών το 5ο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου. Την λειτουργία ενιαίου μηχανισμού ίσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 του μηνός. Η νέα διαδικασία αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα, είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων, είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων. Άλλη μία λέμβο με 45 μετανάστες εντόπισε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου και μεταφέρονται στην παλαιοχώρα Χανίων. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες, περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. On the road, ο Αθήνα 984 τον Ιούνιο, παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις. Πρώτο σταθμό σήμερα είναι το Inclusion Work Festival που διοργανώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Το βανάκι του Αθήνα 984 θα παρκάρει στο σεράφιο του Δήμου και οι ντάμες Παθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου θα μεταφέρουν για 3 ώρες από τις 11 έως τις 2 το κλίμα από την ανοιχτή γιορτή δικτύωσης, συνεργασίας και επαγγελματικής ένταξης. Να πάμε σε άλλα διεθνή θύμα. Άγριες δολοφονίες με μαχαίρι έπεσε ο 81 ετών ηθοποιός James Handy, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τους ρόλους του στις ταινίες Top Gun, Maverick και Jumanji. Η αστυνομία του Los Angeles δήλωσε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ο γιος της συντρόφου του. Μετά από τηλεφώνημα, η αστυνομία πήγε στο σπίτι του δολοφονημένου ηθοποιού και ο δολοφόνος έκανε σήμα στους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι ήταν εκείνος που έψαχναν. Αυξάνεται η δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών κατά του Αμερικανού Προέδρου σε ποσοστό ρεκόρ 61%. Δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του για το κλίμα. Ο πόλεμος στο Ιράν και επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ. Η δηλωμένη αποστασιοποίησή του από το ΝΑΤΟ και την υπεράσπιση της Ουκρανίας και από χθες τα 700 εκατομμύρια δολάρια που προσέφερε ο Λευκός Οίκος στους μεγάλους ρεπαντές της ατμόσφαιρας δημιουργεί δύσκολο περιβάλλον για τη δημοτικότητά του 5 μήνες πριν τις εκλογές του Νοέμβρη. Στην αθλητική ενημέρωση, τη δεύτερη θέση στο Άλμα Ισμίκο στο meeting της Ρώμης που εντάσσεται στη σειρά αγώνων του Diamond League κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη προσπάθεια στα 8,24 μέτρα. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλώς ήρθαν.
1: Ποιοι?
0: Οι μοφμέδουσες. Περίμενες κανέναν άλλον?
1: Τώρα κάνουμε θέμα
0: γέλα, αυτό, γι' αυτό το είπα. Καλώς ήρθαν.
1: Κάθε καλοκαίρι δεν εμφανίζονται οι μοφμέδουσες. Ειδικά και στον Ευωϊκό Κόλπο.
0: Συγγνώμη, δεν πρέπει να εμφανιστούν και αυτά τα πλάσματα. Κάπου ζουν, τέλος πάντων. Κάπου πρέπει να εμφανίζονται.
1: Εντάξει, κάνουμε ένα θέμα και από.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στην εποχή που ζούμε, πιο επικίνδυνες είναι οι μέδουσες, οι δίποδες που κυκλοφορούν εκτός θαλασσίου περιβάλλοντος, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Διονύση μου, δεν σε βλέπω χαμογελαστό. Α, εντάξει, ωραία. Όταν δεν χαμογελάς, ανησυχώ, όπως ξέρεις, έτσι. Γιατί είμαστε στο ίδιο mood. Εμείς ανήκουμε στο κλαμπ των αισιόδοξων ανθρώπων, όχι των έτσι απεσιόδοξων. Άλλη έκφραση μου είπα, αλλά δεν την είπα.
1: Μουτζούφλης.
0: Το είπες μόνος σου, Σωτήρη, δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, Σερβίρης.
1: Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Εξαιρετικά, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: να μαζί και ο κύριος Κερανάκης.
1: Ναι.
0: Α, το έχουμε κεράσματα.
1: Μπήκες κατευθείαν στα σκληρά.
0: Γιατί η Αχαΐα βράζει.
1: Εντάξει.
0: Η Αχαΐα βράζει, αλλά εντό εισαγωγικών βράζει.
1: Ναι.
0: Αλλά, πάση περιπτώσει, ο κύριος Κυριανάκης πλέον είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, η πληροφόρηση ακόμα το τυπικό δεν έχει βγει. Αλλά
0: εντάξει,
1: αν βλέπεις το ρεπορτάζ από το πρωί, σημαίνει ότι έχει δοθεί το πράσινο φως. Και
0: λες να του τη χαλάσει ο Παπαδόπουλος?
1: Δεν νομίζω. Πάντως
0: να πτωηθεί δηλαδή ο Μητσοτάκης από τα όσα λένε στην Αχαΐα για τον κύριο Κυριανάκη.
1: Για να συνδέσουμε τις λίγο με την επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες υπήρξε ένα μπαράζ εξελίξεων γύρω από τον Οδοτοτό. Προηγήθηκε μάλλον μια επιστολή του ΟΣΕ προς τον Δήμο Καλαβρίτων, γενικότερα, όχι προς τον Δήμο, μια ανοιχτή επιστολή, τέλος πάντων, ενημερωτική από τον ΣΕ, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει να καθαρίζει τη γραμμή του Οδοντοτού. Προημερών γράφαμε και στην Πελοπόννησο είχαν φουντώσει τα χορτάρια, δεν κινείται τρένο πλέον εκεί, έτσι. Με αποτέλεσμα αυτή η εγκατάλειψη να έχει οδηγήσει σε ανάδυση μιας ζούγκλας εκεί στις γραμμές του Οδοντοτού. Προφανώς το αντιλήφθηκε ο ΣΕ, αλλά θέλει να στείλει και κάποιο μήνυμα μάλλον ότι ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει τη γραμμή. Αλλά εδώ αρχίζουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια της πολιτικής, που μας συνηθίζουν χωρίς λόγο βέβαια και αιτία. Φαίνεται ότι ο ΣΕ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προετοιμασίας για να επαναλειτουργήσει τη γραμμή, αλλά για να λειτουργήσει το επικοινωνιακό έτσι κομμάτι, καλεί το Δήμαρχο να δώσει τη βεβαίωση και την έγκριση ότι δεν γίνονται κατολιστήσεις στο φαράγγι του Βουραϊκού. Λες και ο Δήμαρχος ή ο κάθε Δήμαρχος έχει την αρμοδιότητα να δίνει εγκρίσεις και περί ασφάλειας διαδρομών των τρένων. Έτσι. Αν είναι δυνατόν, αυτά να ανήκουν στα πράγματα. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι παίζεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του Μουτζούρι που λέμε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τη περίπλοκη.
0: Του Μουτζούρι που απλώνει πολλές μουτζούρες γύρω. Σωτήρι, πολλά μουτζουρωμένα πρόσωπα εμπλέκονται στο θέμα.
1: Ποιος θα ρίξει την ευθύνη τη δική του στις πλάτες του άλλου. Έτσι, για να λάβει την ευθύνη όλη αυτή τη κατάσταση τραγελαφική που έχει δημιουργηθεί με τον Οδοντοτό. Ακολούθησε μετά και ο Κυριανάκης με μια δική του έτσι ανακοίνωση, την οποία καλεί με στόμφο το Δήμαρχο να του λέει πού είσαι και γιατί δεν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Όπου και πάλι, εδώ να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Κανένας Δήμος, προφανώς, είναι λογικό αυτό, το καταλαβαίνεις. Δεν έχει καμία ευθύνη να αναλαμβάνει ευθύνη και να βεβαιώνει για την ασφάλεια σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι. Όποιος λογικός άνθρωπος το ακούει αυτό, λέει, τι μας λέτε τώρα.
0: Με συγχωρείς, και ο πιο αδαής,
1: ναι,
0: εάν του πεις ανέλαβε αυτή την ευθύνη, δεν θα το κάνει.
1: Προφανώς. Και ποιος μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό όλο αυτό τι έχει σκοπό να δείξει, ότι τέλος πάντων πρέπει μερικές φορές να είμαστε φιδωλοί και στις δηλώσεις που κάνουμε σαν πολιτικά πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα γενικώς, να μην βγαίνουν έτσι δημοσίως και να
0: λένε και να υπόσχονται,
1: εκτομίζουν μεγαλοστομίες και διάφορα πράγματα τα οποία ούτε καν εμπίπτουν στη δική τους αρμοδιότητα, έτσι. Εδώ εμείς βέβαια να πούμε ότι και ο Θανάσης Παπαδόπουλος ο Δήμαρχος, πάνω στην αγωνία του να καλύψει όλη αυτή την ανομαλία, τέλος πάντων, που έχει προκύψει με τη μη λειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ και όλα τα προβλήματα, βγήκε γι' αυτός δημοσίως και είπε ότι φέρτε μου ρε παιδιά να υπογράψω ότι χαρτί είναι να ξεκινήσει το τρένο. Το αντιλαμβανόμαστε από αυτήν την πλευρά.
0: Όχι. Αλλά προσωπικά δεν το αντιλαμβάνομαι, Σωτήρη μου. Εδώ είναι,
1: θα μπορείς να το δικαιολογήσεις. Να το δικαιολογήσεις, θα λέγαμε. Αλλά προφανώς.
0: Δεν μπορεί, ναι. Δεν επιτρέπεται με συγχωρείς παρορμητικότητα σε ένα τέτοιο ζήτημα, ναι, που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Έτσι, πιθανόν να συμβούν.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά. Δεν υπάρχει, έτσι, δεν προβλέπεται και πουθενά. Μια πολιτική δήλωση είναι αυτό και τίποτα παραπέρα.
0: Ούτε έτσι.
1: Η οποία δεν
0: να
1: έχει
0: γίνει
1: κανένα αντίκρισμα.
0: Ούτε αυτό έπρεπε να έχει συμβεί.
1: Όσοι έχουν νομική ευθύνη απέναντι για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, την έχουν εκ του νόμου. Έτσι, και αυτοί θα είναι πάντοτε υπόλογοι. Απλά εδώ γίνεται ένα πολιτικό γαϊτανάκι ευθυνών, από ό,τι καταλαβαίνει, επικοινωνιακό.
0: Κοίταξε να δεις. Και ο μεν και η δε θέλουν να πετάξουν από πάνω τους
1: την ευθύνη,
0: τη,
1: ναι,
0: ρετσινιά της αναστολής,
1: ναι,
0: λειτουργίας του ΟΔΟΝΤΟΤΟΥ.
1: Ναι. Και προσπαθεί ο ένας να ρίξει την ευθύνη
0: στον άλλον. Να ρίξει τον μπαλάκι στον άλλον. Εκ των πραγμάτων, αυτή την ευθύνη δεν μπορεί να την αναλάβει η Δημοτική Αρχή των Καλαβρίτων. Έτσι, θα είναι τρελό εάν συμβεί
1: δεν είναι
0: αυτό.
1: Σταθμάρχης ο Δήμαρχος, πώς να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι πέραν το ότι δεν, ναι, είναι σταθμάρχης. Εδώ μιλάμε για τεχνικής φύσεως ζητήματα. Καταρχήν υπάρχει εταιρεία υπεύθυνη για τη λειτουργία του σιδηρόδρομου, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Αυτή έχει την πλέον αρμοδιότητα. Ούτε ο Υπουργός έχει την αρμοδιότητα. Πρόσεξε. Ναι. Ούτε ο Υπουργός έχει την ιδιότητα, ούτε ο Δήμαρχος.
1: Γι' αυτό λέμε
0: ο
1: ότι γίνεται επικοινωνιακό παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
0: Επομένως λοιπόν η εταιρεία που έχει την ευθύνη, αυτή πρέπει να πει.
1: Πρώτα απ' όλα
0: γίνεται,
1: η Ελένη Τρέιν που είναι η αρμόδια για να λειτουργήσει τη γραμμή δεν έχει βγει και δεν έχει πει κουβέντα μέχρι στιγμής. Ο ΣΕ, να πούμε ότι είναι ο λειτουργός, ο διαχειριστής της γραμμής, της υποδομής. Αλλά τα τρένα τα λειτουργεί η Ελένη Τρέιν.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι που θα δώσει το OK και το πράσινο φως.
0: Και θα πει ότι προχωράμε ή δεν προχωράμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, μην θέλουμε να. Τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις τι βλέπω, Σωτήρη, ότι δεν έχουμε οριμάσει. Είμαστε στο 2026.
1: Εντάξει,
0: με σοβαρότατα
1: θέμα
0: η οριμότητα, με συγχωρείς, και στη σκέψη και στη συμπεριφορά και στους τρόπους, ναι, σε αυτά
1: δεν
0: αποτυπώνεται.
1: Ναι, δεν είναι θέμα
0: μιλάω οριμότητα, δεν είναι παιδιάρισμα αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Εδώ είναι η εσχεμένη προσπάθεια να καλύψουμε ο καθένας τις ευθύνες.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν είναι θέμα οριμότητας.
0: Αυτό λες ένα παιδάκι, πήραξες, έσκησες αυτό το χαρτί, έφυγες. Όχι, δεν το έφαγα εγώ, ο άλλος το έφαγε. Κάπως έτσι είναι. Γι' αυτό μιλάω για ανοριμότητα του πολιτικού συστήματος και των αιρετών μας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ένα, δύο, τρία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται φιλοσοφία εδώ για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να το αναλύσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, φύγαμε από την. Ξεκινήσαμε με το ότι είναι ο νέος αντιπρόεδρος της
1: γραμματέας
0: της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, είναι και αναβάθμιση.
0: Και ναι.
1: Είναι και αναβάθμιση προφανώς για το Κυρανάκη, γιατί και. Εντάξει, είναι μια δυναμική προσωπικότητα.
0: Δυναμική
1: είναι,
0: και πολιτική. Συμπαθέστατος, έτσι δεν είναι. Και
1: έχει παρουσιάσει και έργο.
0: Έχει παρουσιάσει έργο, δεν είναι έτσι απλώς. Ένας απλός.
1: Δεν μπορούμε
0: πολιτικός
1: να το παραβλέψουμε. Όχι. Αυτό το γεγονός. Αλλά έχει και αυτός, πώς να το πούμε, ένα ταπεραμέντο πολιτικό στη διαχείριση πολιτικών ζητημάτων. Δεν είναι
0: πολιτικός είναι Σωτήρη μου.
1: Όχι. Είναι άλλο να είσαι επιθετικός.
0: Σωτήρη μου, είναι πολιτικός.
1: Ναι, άλλο να παίζεις επίθεση και άλλο να.
0: Μη μας διαφεύγει αυτό. Και οι πολιτικοί πάντα να ζητούν διαδρομές οι οποίες να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και τα δικά τους δεδομένα τις συγκεκριμένες στιγμές.
1: Λοιπόν, αυτά με τον ΟΔΟΤΟΥ. Έχουμε και κινητοποίηση μπροστά να σου πω που ετοιμάζεται. Μία ακόμα μάλλον κινητοποίηση, καθώς και πολύ φοβάμαι ότι και αυτή η κίνηση του ΟΣΕ ίσως να έχει και κάποιο έτσι επικοινωνιακό περιεχόμενο εν ώψη αυτής της κινητοποίησης, να δείξει ότι να κάτι κάνουμε και ότι δεν έχουμε εγκαταλείψει τη γραμμή. Τώρα, από το να κόβεις τα χορτάρια εκεί της γραμμής μέχρι να κάνεις τα απαιτούμενα έργα που είναι αναγκαία για την προστασία του επιβατικού κοινού, έχει μια έτσι αρκετά σημαντική διαφορά, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, αυτό το επεισόδιο μάλλον, στο σύριαλ του ΟΔΟΝΤΟΤΟΥ, γιατί
0: έχουμε μέλλον
1: τα καλάβρητα. η πόλη των Καλαβρίτων και η οικονομία εκεί της περιοχής έχει υποστεί πολύ σοβαρό πλήγμα. Έτσι. Γιατί πέρα από το... Είναι ένας από τους πυλώνες.
0: Είναι πόλος έλξης, έτσι, ναι, είναι πόλος έλξης.
1: Αν
0: δηλαδή...
1: πούμε ότι ο ένας πυλώνας είναι το χιονοδρομικό, ο άλλος προφανώς τα διάφορα αξιοθέατα που υπάρχουν εκεί, το τρενάκι ήταν ο τρίτος έτσι βασικός πυλώνας.
0: Και για το καλοκαίρι ήταν αυτό που τροφοδοτούσε την περιοχή, έτσι. Βέβαια, ήταν το όχημα της μεταφοράς τουριστών στην περιοχή.
1: Πολλοί κόσμος, ειδικά ξένοι τουρίστες που καταφθάνουν έτσι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο για τις διακοπές τους, έβαζαν στο πρόγραμμα, πάρα πολλοί από αυτούς έβαζαν στο πρόγραμμα και μία βόλτα με τον οδοντοτό. Γιατί εμείς μπορεί να παραβλέπουμε αυτά τα τουριστικά μέσα στην Ελλάδα και να μην δίνουμε έτσι ιδιαίτερη προσοχή.
0: Όχι, όχι, επειδή το έχουμε, είναι οικείο σε εμάς και αυτό το έχουμε στην αυλή μας, δεν το αξιολογούμε όπως πρέπει.
1: Δεν, πολλοί κόσμοι ούτε καν έχει πάει, ναι. Ούτε καν έχει κάνει τη διαδρομή. Άντε να πηγαίνουν τίποτα σχολεία.
0: Κοίταξε, είπα
1: πελάτες,
0: σχολεία, οικογένειες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τα σχολεία που κινούνται με το τρενάκι.
0: Όποιος πάει όμως το ερωτεύεται, αυτό είναι. Εντάξει, διότι είναι μιλάμε για ένα εξαιρετικό.
1: Ναι, όλη η διαδρομή είναι έτσι, κάτι το πολύ φανταστικό. Έτσι,
0: μοναδική.
1: Για αυτά, αυτά τα μέσα, τα τουριστικά μέσα σε άλλες χώρες είναι. Πώς να το πούμε, το καθιερωμένο. Έτσι. Και μην πούμε για χώρες όπως η Αυστρία τα λοιπά,
0: καλά,
1: και πολλές άλλες ευρωπαϊκές, κεντρικές, κέντροευρωπαϊκές χώρες είναι που. Έχουν τέτοια μέσα.
0: Είπαμε, εμείς έχουμε καθίσει πάνω στο θρόνο της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει ο πανέμορφος τόπος μας, η πανέμορφη χώρα μας, και δεν είμαστε ικανοί να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Αυτό έχει συμβεί με μας. Ενώ άλλοι τα δημιουργούν, έτσι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που διαθέτουμε εμείς με αυτό που διαθέτουν, ναι, άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η έκθεση του Επιμελητηρίου Αχαΐας
0: Τροφίμων και Ποτών,
1: Agrofood and Drink Expo Patras.
0: Με συγχωρείς, αν το πεις η γιορτή της αγροδιατροφής, δεν
1: σου ακούτε. Εντάξει, η επίσημη ονομασία αυτή είναι, ρε Μαρίνα, τι να κάνουμε. Ένας νέος θεσμός ξεκινάει τώρα, να πούμε, είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται. Στο επίκεντρο η ελληνική αγροδιατροφή και όλα τα προϊόντα της μητέρας γης, έτσι, αλλά όχι μόνο και τα πρωτογενή προϊόντα, και αυτά που έχουν περάσει από, πώς να το πούμε, στη βιομηχανική παραγωγή.
0: Επεξεργασία,
1: την τυποποίηση που λέμε. Τα τυποποιημένα προϊόντα.
0: Να περάσετε από όλους τους πάγκους. Θα δίνετε η ευκαιρία να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας, τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Να γνωρίσουμε γεύσεις και καρπούς τους οποίους δεν έχουμε γνωρίσει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Και εγώ κάθε φορά, ξέρεις που είτε πάω ακόμα και στη Λαϊκή, βλέπεις πατάτες, ας πούμε, Αιγύπτου. Και λες, για κάτσε, βρε παιδάκι μου, ο τόπος μας δεν παράγει πατάτα.
1: Ναι.
0: Η λεμόνια Αιγύπτου και το Αίγιο να βυθίζεται από τα λεμόνια.
1: Ναι.
0: Επομένως λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε τα προϊόντα που παράγει η χώρα μας και ο τόπος μας και να τα επιλέγουμε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος. Σου λέει το λεμόνι του Αιγίου έχει 2 ευρώ για παράδειγμα, ενώ το λεμόνι της Αιγύπτου μπορούμε να το βρούμε και με 0,80.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: υπάρχει αυτή η διαφορά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση η έκθεση αυτή που ξεκινάει σήμερα και θα είναι και αύριο και την Κυριακή,
1: ναι,
0: στο χώρο του παλιού λιμανιού, δηλαδή μέσα στην πόλη.
1: Στο στέγαστρο μέσα του Όλπα που λέμε, έτσι. 7.30 ώρα τα εγκαίνια, το απογευματάκι. Θα είναι και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός. Και να πούμε ότι η έκθεση θα λειτουργεί κάθε μέρα από το πρωί, από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις 9. Έτσι.
0: Περάστε λοιπόν, δοκιμάστε, γνωρίστε. Είναι ωραίο να συνομιλήσετε και να συνομιλήσουμε, γιατί όλους μας αφορά, και με τους παραγωγούς, Σωτήρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Να έρθουμε λίγο στη θέση τους, να δούμε πώς δουλεύουν, πώς παράγουν τα προϊόντα, να μάθουμε πράγματα για τις παραγωγές του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια προσπάθεια που μας πάει και ένα βήμα πιο μπροστά, αν θέλετε. Οπότε ας σταματήσουμε λίγο την κρίνια μας και τη μιζέρια μας και ας δούμε πράγματα που γίνονται, να βγούμε από το μικρό κοσμό μας και να γνωρίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα προϊόντα που παράγουν.
1: Λοιπόν, ας δώσω και μία τελευταία είδηση που μου ήρθε μέχρι αυτή τη στιγμή στο κινητό, Μαρίνα. Έχουμε κι άλλο νεκρό στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 8ος.
0: Λοιπόν, εδώ κάτι γίνεται.
1: Βέβαια, ο άνθρωπος έχει κάποια ηλικία. δεν ξέρουμε αν είναι, 72 ετών ήταν, Έλληνας από την Κόρινθο. Δεν ξέρουμε τι έχει προκύψει. Πάντως η είδηση που μου έρχεται από κάτω, η πληροφορία, είναι ότι χθες το βράδυ είχε πάει στις φυλακές ο Αγίου Στεφάνου Κλιμάκιο από την Αθήνα και από ό,τι μαθαίνουμε μάζεψε του κόσμου τα ναρκωτικά, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει η πληροφορία. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει έτσι κάποια επιβεβαίωση. Έγινε ντου δηλαδή.
0: Καιρός δεν ήταν, με συγχωρείς. Στην Πελοπόννησο γράφουμε τόσες ημέρες τώρα, ναι, για αυτούς τους θανάτους, τους περίεργους θανάτους που σημειώνονται στο χώρο των φυλακών. Δεν θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα αυτόματα?
1: Βέβαια. Υπάρχει και έρευνα σε εξέλιξη. Γιατί υπάρχει μια, έτσι, πώς να το πούμε, μια ανησυχία ότι ίσως κυκλοφορεί κάποιο ναρκωτικό στις φυλακές, το οποίο
0: είναι θανατηφόρο.
1: Θανατηφόρο είναι όλα, αλλά...
0: Όχι, λέω, είναι άμεσα θανατηφόρο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί βλέπουμε ότι πεθαίνουν και άνθρωποι πολύ πιο νέοι σε ηλικία.
0: Όχι, το λέω με
1: ο
0: την έννοια...
1: Ο ήταν 42 ετών. Έτσι.
0: Σωτήρη, το λέω με την έννοια ότι είναι θανατηφόρο, γιατί τελευταία κυκλοφορούν πολλές ουσίες οι οποίες επιφέρουν άμεσα,
1: ναι,
0: το θάνατο.
1: Ναι, απλά είναι
0: ούτως ή άλλως τα ναρκωτικά είναι.
1: Νοθευμένα ή νοθευμένα, πολύ έτσι, καθαρά, και αυτοί που, όσοι έχουν ήδη μια ευαισθησία και κάποιο έτσι πρόβλημα υγείας, υποκείμενο, είναι τα πρώτα θύματα.
0: Ναρκωτικά ούτως ή άλλως, τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Ναρκωτικά σημαίνει θάνατος, ξεκάθαρα.
1: Ναι, το λέμε.
0: Απλά,
1: ναι,
0: υπάρχουν νοθευμένες ουσίες οι οποίες
1: γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες.
0: Επιφέρουν, ναι, πιο άμεσα, ναι, τον θάνατο.
1: Ναι. Ήδη και ο Άγιος Στέφανος, να πούμε ότι είναι συνδεδεμένος με αυτά τα θέματα, γιατί να πούμε ότι εκεί φυλακίζονται κατά βάση άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με υποθέσεις ναρκωτικών. Πολλοί είναι και χρήστες. Και διακινείται, τέλος πάντων, διαδίδεται αυτή η φήμη, η πληροφορία, όπως θες πες το, ότι κάποια δόση ναρκωτικών έχει περάσει μέσα στη φυλακή, που έχει αποδειχθεί έτσι μοιραία για κάποιους από τους κρατούμενους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε έτσι και πριν τη διακοπή, 8ος νεκρός σήμερα, τώρα μας ήρθε η πληροφορία, 72 ετών βέβαια, είναι κάποιας ηλικίας αυτός που πέθανε, από την Κόρινθο, κρατούμενος, και χθες το βράδυ είχαμε ντου. Έγιναν έλεγχοι και ήρθε κλιμάκιο ειδικό από την Αθήνα και μάζεψαν, όπως μας είπανε, του κόσμου τα ναρκωτικά από τις φυλακές. Πάμε να θα δούμε σε μια διακοπή και θα δούμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες, θα δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο προφανώς θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, γελάω με αυτό που μου έδειξες, Σωτήρη μου. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που πάει επίσκεψη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Και έτσι στο TikTok το έχει ανεβάσει αυτό.
1: Ναι, από αυτά
0: ένα βιντεάκι. Ιδιαίτερα ευχαρής, λέει ότι.
1: Μαθαίνω, λέει, ότι ετοιμάζονται να υποδεχθούν οι αγαπημένοι μου κομμουνιστές.
0: Το διασκεδάζει ο υπουργός
1: υγείας
0: στο μέγιστο βαθμό, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν. Πού θες να πάμε, Σωτήρη?
1: Έλα. Βλέπω είδηση που μεταδώσαμε προλίγου, έχει αρχίσει και διακινείται στα ηλεκτρονικά μέσα. Θυμίζουμε, πριν από λίγο σας μεταφέραμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε 8 νεκρό στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε ένα μικρό διάστημα σχεδόν 2 μηνών, ούτε 2 μηνών. Πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο με καταγωγή από την Κόρινθο, και χθες το βράδυ είχαμε και σχετικό έλεγχο έφοδο κλιμακίου από την Αθήνα, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε κελιά, έτσι, στην κατοχή κρατουμένων. Έχουμε 8 νεκρούς και προφανώς το θέμα αναζητά τις απαντήσεις του. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί έχουν σταλεί σχετικά.
0: Ξέρεις τώρα, γελάω, με συγχωρείς.
1: Ειδικά εργαστήρια.
0: Αλλά ουδέποτε έχουμε πάρει απαντήσεις από
1: τοξικολογικές.
0: Ναι, για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο σε αυτό. Αναφέρομαι και σε άλλους θανάτους που έχουν σημειωθεί.
1: Πρέπει να περιμένουμε κάτι μήνες.
0: Λοιπόν, μα και οι πάλι δεν παίρνουμε απάντηση, Σωτήρη μου. Δηλαδή, είναι κάτι, είναι κάτι αντίστοιχο με τις ΕΔΕ, με τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διατάσσονται μετά από κάθε περίεργο συμβάν. Και ποτέ δεν παίρνουμε απαντήσεις. Με συγχωρείς δηλαδή που το λέω, αλλά, και που γελάω με αυτό το θέμα, αλλά πάντα κρυβόμαστε πίσω από μία ΕΔΕ, από μία τοξικολογική έρευνα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι σοβαρότατο, διότι
1: προφανώς
0: είναι πάρα πολλοί οι θάνατοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Τώρα, πάντως αξίζει τον κόπο, μάλλον θα έπρεπε και οι αρμόδιες αρχές. Και μιλάω για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την λειτουργία των φυλακών, να μας έδινε έτσι και μία στατιστική, ρε παιδί μου, να δούμε αυτοί οι 8 θάνατοι σε 2 μήνες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και μία φυλακή, έτσι, έχει μέσα 700 άτομα. Κάποιοι από αυτούς είναι λογικό, στατιστικά αποδεκτό, τέλος πάντων, ότι θα φύγουν από αυτή τη ζωή. Είτε γιατί έχουν κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε γιατί έχουν κάποια αλφα ηλικία, και όλα αυτά μπορεί να συνδυάζονται και μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό που περιμένω να δούμε είναι τι θα δείξουν και οι τοξικολογικές. Γιατί αυτές θα μαρτυρήσουν αν όντως οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε κάποια σε παθολογικά αίτια ή προέκυψε αυτό το ζήτημα, η χρήση κάποιων ναρκωτικών ουσιών, έτσι, που προκάλεσαν το θάνατο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Θα πάμε μέχρι τον Άγιο Ανδρέα και την Μευτική Γυναικολογική Κλινική του νοσοκομείου. Εκεί θα συναντήσουμε την προϊσταμένη της Μευτικής, την κυρία Ιωάννα Καγκελάρη, διότι οι ΜΕΕ σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίηση, Σωτήρη μου. Mm-hmm. Και πραγματοποιούν κινητοποίηση,
1: έχουμε,
0: γιατί δεν ανταποκρίνονται οι πρόσφατες ανακοινώσεις που έγιναν εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας στα αιτήματα που έχουν καταθέσει και ο κόσμος των ΜΕΟΝ. Να μας τα πει όμως καλύτερα η κυρία Καγκελάρη. Κυρία Καγκελάρη, καλή σας ημέρα. Ναι.
1: Μας ακούει?
0: Κυρία Καγκελάρη, καλή σας ημέρα.
1: Έπεσε η γραμμή, μάλλον.
0: Κάτι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε
1: ας
0: και πάλι.
1: Άλλη μια προσπάθεια.
0: Δύσκολη η γένα της τηλεφωνικής γραμμής. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και πάλι με την κυρία Καγκελάρη. Μέχρι τότε όμως να πάμε στο πρώτο θέμα της εφημερίδας μας σήμερα, το οποίο προέκυψε από τη χθεσινή μας επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Αναστασία Τογιοπούλου, και αφορά βέβαια το παραλιακό μέτωπο.
1: Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις που ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Πατρών στο κομμάτι αυτό το παραλιακό, από το Πόρτο Ρίο μέχρι τον Καστελόκαμπο, την οδό Ικτίνου, ή μάλλον Φέγγου, γιατί αυτή είναι η κάθετη οδός, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η οδός Φέγγου η κάθετη οδός, είναι και οριζόντιες παράλληλες μάλλον οδοί που θα επηρεαστούν και παραλίες προς το θαλάσσιο μέτωπο. Τέλος πάντων, δημιουργείται και ένα πλαίσιο εκαθάρισης, θα λέγαμε, πέρα από την πολυδομική ρύθμιση. Θα ακολουθήσει και μια εργολαβία που θα γίνει καθαριστικές εργασίες και μιλάμε για διάφορες κατασκευές που σίγουρα θα τις έχουμε παρατηρήσει όσοι επισκεφτόμαστε και το παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για καταπατήσεις από διάφορους ιδιωκτήτες ακινήτων, γης που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Είναι μια εργολαβία που όπως μας διαβεβαίωσε χθες η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Τογιοπούλου, ετοιμάζεται και μπαίνει στα σκαριά από την πλευρά του Δήμου Πατρών και όπως ανέφερε, μάλιστα θα έχουμε από φέτος εξελίξεις. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 26 θα έχει προχωρήσει αυτή η εργολαβία για να εκαθαρίσει όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο και να γίνει άμεσα προσβάσιμο από τους πολίτες. Έτσι. Ναι. Και δεν θα μείνει μόνο εκεί ο Δήμος Πατρών, προχωράει και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, η επόμενη περιοχή είναι η περιοχή των Βραχνεϊκών. Έτσι. Να σου πω ότι έχει ήδη δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο με πολυδομικές ρυθμίσεις και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο σχέδιο για την πρόσβαση, την καλύτερη πρόσβαση, την ευκολότερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και των Βραχνεϊκών. Και μια και είπα Βραχνεϊκά, για να αλλάξω θέμα, να κάνω μια παρένθεση, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την επισκευή του παραλιακού δρόμου στο Μονοδέντρι.
0: Α, μάλιστα, επιτέλους.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολη η κατάσταση.
0: Καθόλου εύκολη, αλλά από αυτό που ζούμε κάθε χρόνο.
1: Είναι ένας παραλιακός δρόμος που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και φθορά από το

0: προφανώς θα έπρεπε να έχει επιδειχθεί περισσότερη προσοχή για κάποια τεχνική υποστήριξη για τα δέντρα, δεν το ξέρω.
1: Πάντως το αφήσαμε και αυτό το θέμα, Σωτήρη, πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Δηλαδή η παραλιακή ζώνη του μονοδεντρίου και γενικότερα εκεί είχε ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες, έχουν απασχολήσει το θέμα αυτό, αλλά στην πράξη δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τώρα λέμε ότι ξεκινάει το έργο.
0: Ναι.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αν και πότε.
0: Εδώ σου δείχνω και μερικές φωτογραφίες, έτσι που το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, από την καταστροφή, ναι, που έχει προκληθεί, έτσι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε ο Δήμος εκεί να κάνει ένα έργο και δυστυχώς προκλήθηκε αυτή η
1: καταστροφή, έτσι. Γιατί ήταν η ομορφιά της παραλιακής, ναι, οδού. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, δικηγόρο.
0: Α, πάμε σε άλλο θέμα,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: για ένα μείζον θέμα, έτσι, που απασχολεί πάρα πολλά νοικοκυριά.
0: Βέβαια, μιλάμε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη. Χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι.
1: 350.000 υπολογίζονται.
0: Πολλοί κόσμος που μπήκε σε αυτή την περιπέτεια, έτσι, και με την οικονομική κρίση, ήρθε σε δύσκολη θέση. Έμεινε το δάνειο το απλήρωτο. Τέλος πάντων, βγήκε αυτή η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Πολλοί πίστεψαν αρχικά ότι γλίτωσαν, ότι πήραν ανάσα και ότι ρυθμίστηκε το δάνειό τους με ευνοϊκούς όρους. Δυστυχώς ήρθαν τα φαντς.
1: Μόνο ευνοϊκοί δεν ήταν.
0: Απέκτησαν αυτά τα δάνεια και άρχισαν να τα επιβαρύνουν με πανωτόκια. Ωστόσο, είχαμε αυτή την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και πλέον θα δούμε ποια ακριβώς είναι η ρύθμιση που επέρχεται. Έχουμε τον κύριο Διαμαντόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστός δικηγόρος της Πάτρας που ασχολείται με τις υποθέσεις. Καλημέρα, κύριε Διαμαντόπουλο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντόπουλο.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς, ακροατές, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Με πολύ απλά λόγια, τι το καινούριο μας φέρνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
2: Ο Άριος Πάγος έκανε κάτι το οποίο έπρεπε να είχε κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν προσφέραμε στον Άριο Πάγο και λέγαμε ότι οι τράπεζες, τα funds και οι services στην κυριολεξία τοποκριθούσαν σε βάρος των διαγνωγητών, δεν άκουγε κανένας, δεν άκουγε κανένας απολύτως από τους αεροπαγίτες. Τώρα ήρθε η στιγμή να επανορθώσουν την αδικία που είχε γίνει σε βάρος πάνω από 350.000 διαγνωγητών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και υπολογίζουν την κάθε τον τόκο σε κάθε δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Για να δώσω ένα παράδειγμα, δόση που έχει κλείσει το δικαστήριο 200 ευρώ με το μέχρι ισχύον σήμερα σύστημα έπρεπε να καταβάλλεται 450 με 480 ευρώ δόση, ενώ με την απόφαση του Αρείου Πάγου η δόση των 200 ευρώ θα έχει ένα επιτόκιο 4%, δηλαδή 2,4,8 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Τεράστια διαφορά. Προσέξτε όμως τι σημαίνει. Προσέξτε. Δεν ισχύουν για όλα τα δάνεια και για όλες τις συμβάσεις. Ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις των ατόμων που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και πρόκειται να εφαρμοστεί σε αυτούς το άρθρο 9 του νόμου Κατσέλη, που είναι η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Δεν ισχύει για όλα τα δάνεια, για όλα τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι. Άρα πρέπει να έχει υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς ένα κόκκινο δάνειο.
2: Άρα πρέπει να έχει υπαχθεί εκεί, πρέπει να προσέξει ο κόσμος, γιατί εδώ αναλογικά δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί, βέβαια, και δεν ξέρουμε και ακόμα το σκεπτικό όλο, γιατί είναι τεράστια η απόφαση και απλώς ξέρουμε ότι δημοσιεύτηκε, αλλά δεν έχουμε το κείμενο. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί μια πρόβλεψη και για τα υπόλοιπα δάνεια, διότι δεν μπορεί να ισχύει μια κατηγορία πολιτών που υπήρχε στον νόμο Κατσέλη και για τους άλλους.
1: Σωστά, και οι άλλοι να πληρώνουν.
2: Έτσι, ναι. Εδώ έχουμε μια ανισότητα η οποία είναι εντελώς αντισταγματική.
0: Όταν λέτε λοιπόν για τα υπόλοιπα δάνεια, κύριε Διαμαντόπουλο, ποια είναι τα υπόλοιπα ρυθμισμένα δάνεια?
2: Οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, υπάρχουν δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με διμερή συμφωνία μεταξύ του δανειολήπτη δηλαδή και του φαντζ, έτσι.
2: Θα ισχυριστούν, βέβαια, ακόμα δεν έχουν προλάβει να ισχυριστούν, ότι εδώ έχουμε υπογράψει μια σύμβαση η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί, θα σου πούνε. Άρα λοιπόν προβλέπεται, κατά την άποψή μου, αν δεν συμμορφωθούν και για τα υπόλοιπα δάνεια, τα funds και οι services που εισπράττουν το κομπλιστικές

0: απαιτήσεις. Σε βαθμό που φτάνει ένα δάνειο να πληρώνεται 5 και 6 φορές παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Ναι. Το 6 μπορεί να είναι προκλητικό, αλλά το 5 σίγουρα είναι μέσα στα όρια που εισπράττουν οι τράπεζες ή τα φαντ.
1: Ναι. Βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα το εκλάβουν αυτή την απόφαση και τα fans και πώς λοιπόν, θα το χειριστούν.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν υπάρχει, εφόσον εδώ η δίκη αυτή είναι πιλωτική και είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ένα τμήμα να πεις ότι θα πάει και θα συνέλθει η Ολομέλεια γιατί υπάρχει κάποια αφισβήτηση. Είναι ναι. πιλωτική δίκη και είναι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν μπορούν εύκολα να κάνουν κάτι.
1: Ναι.
0: Κάνανε στην προηγούμενη συνεδρία, στην προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είπαν ότι ισχύει ο καινούργιος νόμος και δεν ισχύει ο παλιός, ο οποίος ευνοούσε τους δανειολήπτες και πήραν το μέρος του ΦΑΝΤ, ο Άριος Πάγος, ο παλιότερη αποφασή του επί 3 χρόνια, το 21, 4 χρόνια, 5, το 21. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά πήγε στη σωστή κατεύθυνση και επανώθησε μια αδικία που ναι. ίδιος ο Άριος Πάγος, εν πάση περιπτώσει, την είχε επιτρέψει.
1: Μάλιστα. Αν κάνουν το κορόιδο, να το θέσουμε έτσι πολύ απλοϊκά.
0: Θέμα, όμως, ακούστε ναι. το θέμα που θα προκύψει και να ξέρουν. Εδώ έχουν γίνει πληστηριασμοί. Έχουν γίνει πληστηριασμοί ή έχουν ναι. πληρωθεί δόσεις.
1: Ναι. Υπέρογγες. Τι γίνεται με αυτά τώρα.
0: Εδώ κανονικά ή θα πρέπει να θυμπληστεί το ποσό. Θα πρέπει να βγάλουν τα φάρτ και τι έρευνε καινούριο δοσοδόγιο και ή πρέπει να θυμπληστήσουν όσα έχουν δοθεί.
1: Ναι.
0: Ή θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα.
1: Ναι, ναι. Εδώ μπλέκει το πράγμα.
0: Βεβαίως θα μπλέξει και εδώ θα αρχίσουν να αγωγές αποζημίωσης, θα αρχίσουν να πάρουν πράγματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει
1: μήπως
0: να δούμε
1: πρέπει να... Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση.
0: Σαφέστατα θα πρέπει να υπάρξει.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.
2: Και να συμπεριλάβει... Και να συμπεριλάβει το σύνολο των δάνειων λεπτών, όπως προαναφέρατε, κύριε Διαμαντόπουλε. Γιατί όταν.
0: Σας είπα και πάλι, με τον τρόπο αυτό, αν παραμείνει η απόφαση του Αρείου Πάγου έτσι και δεν επεκταθεί και στα υπόλοιπα, εισάγεται μια ανισότητα
1: ναι.
0: η οποία είναι αντισταγματική.
2: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να υπάρχει αντισταγματικότητα. Έτσι, θα προσδιοθεί οπωσδήποτε, θα έχουμε δικαστικούς αγώνες.
1: Μάλιστα. Οπότε ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο από ό,τι φαίνεται μπροστά.
0: Γύρω
1: από
0: ένα κεφάλαιο. Είναι προσθετική κατεύθυνση οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει με τότε χρειάζονται διευκρινήσεις και χρειάζονται και νομοθετικές ρυθμίσεις.
2: Υπάρχει διαδρομή μπροστά μας λοιπόν για το θέμα αυτό. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Καλά και
1: σας.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Εντάξει, προφανώς είναι μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα και σίγουρα θα μείνουμε σε αυτό που είπε ο κ. Διαμαντόπουλος, ότι ανοίγουν καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές. Δηλαδή πρώτον, δεν είναι μόνο τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εμπίπτουν ούτως ή άλλως
2: έτσι,
1: στην απόφαση, ενδεχομένως να εμπίπτουν και άλλα ρυθμισμένα δάνεια που δεν
2: το
1: είναι
2: σύνολο του νόμου, των δανείων,
1: όχι το σύνολο, για τα ρυθμισμένα μιλάμε.
2: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για ένα δάνειο που εξυπηρετείται κανονικά. Mm-hmm. Αυτό έχει βάσει τους κανόνες της Τράπεζης Ελλάδος. Υπάρχουν η σχετική νομοθεσία που τα προβλέπει. Δεν αφορά αυτά τα δάνεια, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αφορά τα ρυθμισμένα δάνεια που μπήκαν στον νόμο Κατσέλη με απόφαση δικαστηρίων.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και πολλά δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με συμφωνία μεταξύ του δανειολήπτη και του ΦΑΝΤ που έχει πάρει ναι. το κόκκινο δάνειο. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί εννοούσε ο κ. Διαμαντόπουλος ότι θα πρέπει να υπάρξει και εκεί ξεκαθάρισμα και νομοθετική ρύθμιση, γιατί δημιουργείται συνταγματική ανισορροπία.
2: Υπάρχει όμως, Σωτήρη, διάβαζα προχθές νομίζω στην Καθημερινή ότι πολλά μη κόκκινα δάνεια
1: ναι.
2: έχουν μεταφερθεί σε εισπρακτικές εταιρείες.
1: Ναι, άλλο αυτό.
2: Είναι αυτό εκεί τι γίνεται σε
1: δεν έχει,
2: όχι
1: σε εισπρακτικές εταιρείες. Έχουν μεταφερθεί η διαχείρισή τους σε εταιρείες διαχείρισης. Έχουν αγοραστεί.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Αν εξυπηρετείται κάποιο δάνειο, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Είναι τι να το πληρώνεις δηλαδή, ναι. στην
1: τράπεζα. Είναι το πληρώνεις στην τράπεζα, είτε στο φαν. Το ίδιο πράγμα είναι. Αν είσαι συνεπής και το καλύπτεις το δάνειο, όσο δεν σε ενοχλεί κανείς απολύτως.
2: Μάλιστα.
1: Απλά αλλάζει ο φορέας που το παρακολουθεί το δάνειο και το έχει στην κατοχή του. Έτσι, αυτό.
2: Πάντως και αυτό δεν αλλάζει κάτι στους όρους.
1: Δεν αλλάζει κάτι στους όρους από πλέον.
2: Θέλω να πω όμως ότι είχε φιλοξενούσει στο ρεπορτάζ έναν δανειολήπτη, ο οποίος επιχειρούσε, προσπαθούσε να επικοινωνήσει με κάποιον να συνεννοηθεί.
1: Αυτό είναι
2: κλπ.
1: Εντάξει, είναι ένα γεγονός.
2: Υπάρχει,
1: ότι, ναι, υπάρχει
2: θέμα
1: πρόβλημα,
2: δηλαδή.
1: Προφανώς,
2: υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
2: Και σου λέει, έλεγε ο συγκεκριμένος κύριος ότι εγώ.
1: Αυτό
2: το δάνειό μου
1: επικοινωνία.
2: Το έχω συνάψει, ας πούμε, την τάδε τράπεζα.
1: Ο νόμος έδωσε το δικαίωμα να εμπίπτουν αυτά τα δάνεια να αγοράζονται και να πολλούνται κανονικά στη δευτερογενή αγορά, όπως λέμε.
2: Λοιπόν,
1: σαν προϊόντα.
2: Πάμε έτσι. Τώρα πάλι μέχρι τον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε την κυρία Καγκελάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καγκελάρη.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο, δεν ξέρω, για εσάς δεν ήταν τόσο καλή όμως η εβδομάδα αυτή, γιατί σε λίγο έχετε μια κινητοποίηση εκεί στο πλαίσιο της, του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι, κυρία Καγκελάρη?
4: Ο Μητροπολιτικός μας Σύλλογος Αθηνών, που βρίσκεται στην Αθήνα, σήμερα κάνει παράσταση έξω από το Υπουργείο Υγείας και όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι και εμείς που είμαστε σε άλλα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, επειδή δεν είναι εφικτό να βρεθούμε όλοι στην Αθήνα και να αφήσουμε τις θέσεις μας, με την κάλυψη της ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν 12 με 3 κάνουμε στάση εργασίας στα νοσοκομεία μας για 3 ώρες διαμαρτυρόμενες, γιατί οι ΜΕΕΣ δεν εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό για εμάς είναι λίγο οξύμορο ως κύμα, διότι ενώ το πτυχίο μας ανήκουμε βασικά, να πω, στη σχολή μας, είναι SAPE, δηλαδή Σχολή Επιστημόνων Υγείας και Πρόνοιας, έχουμε ένα διαφορετικό καθηκοντολόγιο από τις συναδέλφες της νοσηλεύτρης, που πραγματικά χαιρόμαστε μετά από τόσα χρόνια αγώνες εντάχθηκαν στα βαρέα ανθυγιεινά, διότι ήταν και έτοιμα και δίκαιο. Και μακάρι και άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονται στο χώρο της υγείας, δεν έχουμε να αντιδικήσουμε με κανέναν και χαιρόμαστε για κάθε προσπάθεια που γίνεται. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν εμείς που παίρνουμε πτυχίο από Σχολή Επιστημόνων Υγείας και Πρόνοιας να μας έχουν εντάξει στο νοσηλεύτη προσωπικό? Καλώς ή κακώς δεν θα το κρίνω αυτή τη στιγμή, ενώ ξέρετε όλοι ότι έχουμε και ένα ιδιαίτερο καθηκοντολόγιο, γιατί και να είμαστε κάτω από την αιγίδα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, να μην μας βάζουν και εμάς ταυτόχρονα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι ένα και εμάς χρόνιο αίτημα, όπως και στις συναδέλφισες νοσηλεύτριες, και εντάξει, νομίζω έχουμε και εμείς ένα δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε δίκαια.
2: Υπάρχει αιτιολογία εκ μέρους του Υπουργείου, κυρία Καγκελάρη?
4: Τι είπατε?
2: Υπάρχει σχετική αιτιολογία εκ μέρους του Υπουργείου?
4: Τη στιγμή δεν έχω να σας απαντήσω κάτι. Θέλω να πιστεύω ο Σύλλογος Αθηνών, ο Μητροπολιτικός μας και οι ΜΕΕΣ που θα κάνουν σήμερα παράσταση στο Υπουργείο θα μας ενημερώσουν και θα μας πούν τι διαβεβαιώσεις έχουν πάρει από τον κύριο Υπουργό. Δεν έχω κάτι να σας πω. Το μόνο που αυτή τη στιγμή μας πληγώνει σαν επιστήμονες, γιατί μας διαχωρίσανε ενώ μας έχουν εντάξει στο νοσηλευτικό κλάδο.
2: Και με
4: κοιτάξτε,
2: την ευκαιρία...
4: είμαστε αριθμητικά λιγότερες. Είμαστε όμως και εμείς είμαστε όπως το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι η σπονδυλική στήλη του νοσοκομείου, ας μην κρυβόμαστε. Είμαστε και εμείς κάποιος σπόνδυλος από αυτή τη σπονδυλική στήλη. Άρα γιατί μας βγάζουν απ' έξω? Είναι παράπονο, είναι απορία. Είμαστε αυτοί που κρατάμε τη ζωή στα χέρια μας. Γιατί? Εμείς ξεκινάμε τη ζωή, δεν τη θεραπεύουμε, την ξεκινάμε και φτάνουμε όπως και οι νοσηλεύτερες με όλες τις προτάσεις και με ό,τι καθηκοντολόγοι έχουν και παραπάνω, για να βοηθήσουμε τον κάθε λήπτη υγείας που έρχεται στο νοσοκομείο. Υπάρχει αυτό το γιατί. Πιστεύω να πάρουμε μια απάντηση μέχρι το μεσημέρι και να σας ενημερώσουμε πάλι.
2: Κυρία Καγκελάρη, λίγο για την εργασία σας σήμερα, για το ρόλο της ΜΕΑΣ, ο οποίος είναι πρωταγωνιστικός στην έλευση της νέας ζωής, έτσι δεν είναι?
4: Έχω πει και άλλες φορές στα 40 χρόνια υπηρεσίας που έχω μαχόμενη σε δημόσιο νοσοκομείο ότι το κάθε παιδί έχει δύο μητέρες. Έχει τη βιολογική του μητέρα, αλλά έχει και τη ΜΕΑ. Γιατί η ΜΕΑ από την ώρα που μια γυναίκα μένει έγκυος μέχρι την ώρα είναι η πρώτη που θα πιάσει στην αγκαλιά αυτό το παιδί που 9 μέρες κυοφορεί, συγγνώμη, η βιολογική μητέρα. Ο ρόλος μας είναι πολύπλοκος. Ξεκινώντας από τη ζωή, η καθοδήγηση του εφήβου, οικογενειακός προγραμματισμός, οικογενειακός προγραμματισμός στην οικογένεια, τους εφήβους πώς πρέπει να προφυλαχτούν από σεξουαλικά μεταδινόμενα νοσήματα, οι γυναίκες οι οποίες τον έρθουν σε μια μεγάλη ηλικία, τη γυναίκα την έγκυο που να ξεκινήσουμε από εκεί, διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση θα πω καλύτερα, καθοδήγηση και στην ίδια, στο ζευγάρι και στη μητέρα και στο μπαμπά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ενδρεώσουμε το μητρικό θυλασμό, ο οποίος είναι για μας το άλφα και το ωμέγα για να χτιστεί η ζωή ενός παιδιού από την αρχή μέχρι τα βαθιά γεράματα, ενός υγιή ενήλικα, και ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον στη δική μας κλινική, αλλά πιστεύω και σε όλες, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι άλλο, η ΜΕΣ είναι πάντα στο πλευρό, πάντα μα πάντα στο πλευρό της γυναίκας. Θέλουμε να το καταλάβουν. Είμαστε αυτοί που συμβάλλουμε για το υγιές κύτταρο στην κοινωνία. Είναι ο ρόλος μας ιδιαίτερος. Είναι πιο προσεγγιστικός, γιατί έχουμε να κάνουμε με υγιή άτομα καταρχάς και όχι να θεραπεύουμε. Ζητάμε όλες αυτές τις μανούλες και όλη την κοινωνία και όλες τις γυναίκες εν γέννη να συμπαρασταθούν δίπλα στο πρόβλημά μας και να κατανοήσουν, εάν δημιουργηθούν σήμερα κάποια προβλήματα σε οποιαδήποτε νοσοκομεία, να ξέρουν ότι και εμείς είμαστε μητέρες, είμαστε και εργαζόμενες, και να βοηθήσουν για το δίκαιο αίτημά μας, ότι και εμείς πρέπει να μπούμε στα βαρέα και ανθυγίνα.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καγκελάρη.
4: Θα παρακολουθούμε το πολύ θέμα που ακούσατε και το πρόβλημά μας και ελπίζουμε να έχουμε να σας πούμε ευχάριστα νέα από τον Σύλλογο Αθηνών, από τις απαντήσεις που θα πάρουν από τον Υπουργό Υγείας.
2: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Δίκαιο το αίτημα των ΜΕΟΝ, έτσι. Να υπογραμμίσουμε και τη σημαντική εξέλιξη, διότι το νοσηλευτικό προσωπικό εντάχθηκε στα βαρέα και ανθυγινά. Θυμάσαι πόσα χρόνια
1: το διεκδικούν.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτή την θετικότατη εξέλιξη. Άλλωστε, το είχε υποσχεθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη.
1: Λοιπόν. Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για τον Άγιο Στέφανο. Θα είναι από τα θέματα της ημέρας και πανελλαδικά. Το λεγόμενο ελληνικό FBI έκανε
2: μη μου το λες αυτό. Γιατί μου το χαλάς τώρα. Πήγαμε την εκπομπή μας ωραιότατα μέχρι στιγμής.
1: Ξέρω, τους αρέσει
2: το ελληνικό FBI.
1: Τρεις ώρα τα ξημερώματα γίνεται το ντου. Τα ξημερώματα και βρέθηκα, λέει, διάφορα. Όχι μόνο ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα.
2: Τα πάντα. Σούπερ μάρκετ μέσα στις φυλακές. Να σου πω, βρε Σωτήρη, έπεσαν από τα σύννεφα, το ελληνικό FBI έπεσε από τα σύννεφα. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν.
1: Δεν θα έπεφταναν τα σύννεφα, αν έκαναν τις κανονικές τακτικές, μάλλον έτσι, επιθεωρήσεις, να το πούμε επιθεωρήσεις.
2: Έτσι. Ελέγχους. Με τις λέξεις τα κολλάμε τώρα, δεν μας τρομάζουν οι λέξεις. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγει από αυτή την υπόθεση. Πάντως υπάρχει μείζον ζήτημα, έτσι, εδώ και ημέρες. Και ευτυχώς που υπάρχει ο τύπος
1: Σωτήρη
2: και αναδείξαμε το θέμα. Δηλαδή,
1: ειδικά η Πελοπόννησο. Γιατί Πελοπόννησο αναδείχθηκε το θέμα.
2: Από την Πελοπόννησο ξεκίνησε το θέμα αυτό, από τους συναδέλφους τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο και τον ακολούθως τον Νίκο τον Γιαπρακά. Εάν λοιπόν δεν έμπαινε μπροστά οι εφημερίδες, πάλι δεν θα κουνιόταν κανείς, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Λοιπόν, μας σερβίρεις.
1: Βεβαίως. Και σήμερα ήταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει η οικογένεια.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
2: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ήταν εκπομπή Όλα Λέγονται, Πελοπόννησος FM. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο
2: Γιώργος Αναστασόπουλος. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στην πρώτη. Όχι.
1: Τι?
2: Για τυράκι, λαδάκι,
1: α,
2: ψωμάκι,
1: για την
2: έκθεση της αγροδιατροφής.
1: Στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, από Αγίου Νικολάου, με το που μπαίνετε δεξιά.
2: Γευστικά έτσι. Προϊόντα. Λοιπόν, μην πάρετε πρωινό αύριο, μπορείτε να το πάρετε στο χώρο της έκθεσης, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα, ένα εξίσου όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο, και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργείτε την αγάπη, την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μήνυμα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν πως η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία όχι μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, οι όποιες αλλαγές στο κυβερνών σχήμα θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Χθες το βράδυ, από τη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ρωτώ των κινδύνων νέας διάσπασης. Ορκίστηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο στη Βουλή και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα ως βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κάλιας, που καταλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Φροντιστηρίων Μπουκαμισάς, τα θέματα της χημείας ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, σαφώς πιο απαιτητικά από τα περσινά. Οι καθηγητές μάλιστα έκαναν λόγο για ένα πολύ δύσκολο τέταρτο ζήτημα, που θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τους υποψήφιους. Τα λατινικά τα θέματα ήταν σχετικά βατά και αναμενόμενα. Είχαν μια κλιμάκωση στη δυσκολία τους, αλλά οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν θα είχαν πρόβλημα. Στην πληροφορική, τέλος, τα ζητήματα ήταν σχετικά εύκολα, ωστόσο κάποια σημεία μάλλον δυσκόλεψαν τους υποψήφιους. Τη Δευτέρα τελειώνουν τις εξετάσεις τους υποψήφιοι των ΓΕΛ με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ με 4 μαθήματα ειδικότητας.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων παιδιών κάτω των 15 ετών από την Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος μετά από διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και εντοπίστηκε η κατοικία του. Όπως επισημαίνεται από την Ελλάς, ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια δικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με φλεκτό υλικό και βάλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ. Ταυτόχρονα με το συμβάν αυτό ανατινάχθηκε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπρατε διαρρήξεις οικίες στην Κέρκυρα, αφαιρώντας κυρίως χρήματα και τη Μαλφή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2025, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, 26 με 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 3. Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο άλσος Βεϊκού. Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ ήδη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τα 3.500 ευρώ. Αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας. Νέα περιστατικά σημειώθηκαν σήμερα νοτίως της Γάβδου και της Κρήτης. 3 νέα περιστατικά. Το λιμενικό εντόπισε 3 λέμβους με συνολικά 119 άτομα, τα οποία μεταφέρονται στην παλαιοχώρα Χανίων. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί να έρθει στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο. Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς, εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο, διαμηνεί ο Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ρωσικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα σε ουκρανικές περιφέρειες στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους, 2 γυναίκες και έναν 75χρονο άνδρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας στο athena984.gr. On the road του Αθήνα 984 τον Ιούνιο, παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις της πόλης. Πρώτο σταθμό σήμερα είναι το Inclusion Work Festival που διοργανώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων, το Βανάκι του Αθήνα 984 παρκάρει στο Σεράφιο του Δήμου και η Ντάμε Σπαθή Έλεονορ Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου θα μεταφέρουν για 3 ώρες, από τώρα δηλαδή έως και τις 2 το μεσημέρι, το κλίμα από την ανοιχτή γιορτή δικτύωσης συνεργασίας και επαγγελματικής ένταξης. Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Kennedy στην Ουάσιγκτον κάλεσε το προσωπικό του να αφαιρέσει το όνομα του Προέδρου Τραμπ από το Ίδρυμα, εφαρμόζοντας έτσι σχετική απόφαση Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Η αλλαγή του ονόματος του Κέντρου είχε γίνει τον προηγούμενο χρόνο με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: Κυρίες δεσμήνες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησο της FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα που είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου, Σωτηρίου έτους 2026. Φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα αυτή την εβδομάδα που κάνουμε εκπομπή. Από Δευτέρα πάλι πρώτα ο Θεός, αλλά είναι μέρα η οποία είναι φορτωμένη, όπως λέμε, ειδησιογραφικά, παρά το γεγονός ότι έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο, ήρθε, η Παρασκευή είναι εδώ παρούσα σήμερα, εν τούτης δεν λέει να κοπάσει, φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα. Πολλά λοιπόν τα θέματα που και σήμερα πρόκειται να σχολιάσουμε, σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε αστυνομικό επίπεδο, σε δικαστικό. Όλη η γκάμα, φίλες και φίλοι, εδώ είναι προς σχολιασμό, εδώ στον Πελοπόννησο FM, με την απόρριτη γραμμή. Διονύση Στεφανόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, δεν ξέρουμε, όταν μιλάμε για θανάτους φτύνουμε στον κόρφο μας, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητα, διότι αυτή είναι η ζωή. Η ζωή έρχεται και πηγαίνει, έρχεται και φεύγει. Όμως στεκόμαστε σε μια περίπτωση και έχουμε επιμείνει το τελευταίο διάστημα, διότι από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Βρέθηκε σήμερα κι άλλος νεκρός στις φυλακές. 8ος στη σειρά, φίλες και φίλοι, ακριβώς μέσα σε 5 μήνες. Σε 2 μήνες, συγγνώμη. 8ος στη σειρά. Δεν έχει παρατηρηθεί πάλι σε σοφρονιστικό κατάστημα μέσα σε διάστημα 2 μόλις μηνών να έχουν φύγει από τη ζωή 8 κρατούμενοι, και μάλιστα να είναι και ηλικίας που ο μέσος όρος εδώ είναι τα 45 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι, το ξανά έχουμε πει, ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, 31 χρόνων, 42 χρόνων προχθές. Βέβαια σήμερα είναι 70 αυτός ο οποίος έφυγε, αλλά χθες ήταν καλά. Ήταν καλά. Κάτι λοιπόν περίεργο συμβαίνει. Είναι εντοπισμένο. Με ναρκωτικά έχει σχέση. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων των 7 προηγούμενων νεκρών. Οι περισσότερες περιπτώσεις εκεί παραπέμπουν, σε χρήση ναρκωτικών, και δεν είναι ναρκωτικά ακίνδυνα ποτέ, και κανένα ναρκωτικό δεν είναι ακίνδυνο, αλλά είναι και κάποια τα οποία είναι μπόμπες, μπουμ και κάτω, μπαμ και κάτω. Αυτό λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Χθες τη νύχτα, απροειδοποίητα φυσικά, έγινε ντου. Εφόρμησαν, εισέβαλαν στη φυλακή άνδρες του ελληνικού FBI, ιδιαίτερα την, όπως πληροφορούμαστε, την δεύτερη πτέρυγα των φυλακών, την έκαναν φύλο και φτερό. Και βρήκαν και τι δεν βρήκαν. Ηρωίνες, κοκαίνες, χασίς, αλλά και, πώς να το πει κανείς, πώς να τα περιγράψει, και αυτοσχέδια, στο πούμε έτσι, ναρκωτικά. Μπούμ, μας λένε. Από υγρά μπαταρίας. Αυτά που γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, φίλες και φίλοι. Ότι αυτή η φυλακή συγκεκριμένη που θα έπρεπε να φιλοξενεί 350 με 400 κρατούμενους και φιλοξενεί τους διπλάσιους 750, είναι μια φυλακή αποθήκη. Αποθήκη κρατουμένων που έχουν κλονισμένη υγεία, διότι το 70% των κρατουμένων είναι χρήστες ναρκωτικών, οι έμποροι, οι διακινητές και τα λοιπά, στην δε β' πτέρυγα, εκεί που είναι οι λεφτάδες οι Αλβανοί, γίνεται πάρτι με ναρκωτικά. Τώρα πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στη φυλακή? Είναι αυτό που γράφουμε σήμερα, και αυτό το γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάποια στιγμή μας λένε μέσα από τη φυλακή, και κρατούμενοι και σοφρονιστικοί υπάλληλοι μας λένε, ότι κάποια στιγμή μπορεί ο Κορυδαλός να μην έχει ναρκωτικά, να μην περνάνε ναρκωτικά μέσα στον Κορυδαλό. Εδώ όμως δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει έλλειψη ναρκωτικών στο εσωτερικό των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Ναι, δεχόμαστε ότι είναι ελλειπές το προσωπικό και η εξωτερική φρουρά είναι ελλειπής και εσωτερικά εσωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των υπαλλήλων που θα έπρεπε να δουλεύουν σε αυτές τις φυλακές που, το ξαναλέμε, είναι υπεράριθμες. Ναι, είναι ελλειπέστατο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά παρά το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορεί αυτή η φυλακή να είναι κατάφορτη από ναρκωτικά. Και στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, αύριο στην Πελοπόννησο θα μπει ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο για αυτή την κατάσταση, η οποία είναι επιεικός, αν πούμε ότι είναι απαράδεκτη, είναι επιεικής έκφραση. Δεν νοείται στον 21ο αιώνα να παρατηρείται σε αυτές τις φυλακές αυτή η απανθρωπιά. Δεν νοείται να αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι ως μισάνθρωποι. Δεν λέμε ότι είναι άγγελοι. Δεν λέμε ότι στις φυλακές είναι άγιοι οι κρατούμενοι. Κάθε άλλο, αλλά αγιότητα πουθενά δεν υπάρχει. Και πόσοι από αυτούς που είναι έξω θα έπρεπε να είναι μέσα, και πως κάποιοι από αυτούς που είναι μέσα δεν θα έπρεπε να είναι καταδικασμένοι. Φίλες και φίλοι, όλα σχετικά είναι. Έτσι έχει η κατάσταση, αλλά δεν μπορεί στις μέρες μας, στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα, να προσβάλλεται με τόσο κατάφορο τρόπο η προμετωπίδα. Σοφρονιστικό, σου λέει, κατάστημα. Ούτε σοφρονισμός γίνεται, ούτε στοιχειοδός οι συνθήκες της παραμονής των φυλακισμένων στην φυλακή, ούτε είναι υποφερτές αυτές οι συνθήκες, ούτε καν στοιχειώδεις είναι αυτές οι συνθήκες της διαβίωσής τους εντός της φυλακής. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη φυλακή αναλογούν 4 τετραγωνικά για κάθε κρατούμενο. Μα είναι ντροπή! Είναι ντροπή! Και κάποιοι λένε ότι διοικούν τις φυλακές και ότι εφαρμόζουν πολιτικές συγκεκριμένες και ότι αυτές έχουν επιφέρει βελτιώσεις στις φυλακές. Μπουρμπούτσαλα, όπως λένε και στο Κολωνάκι. Είναι απίστευτο, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο σημαίνει. Έχει μπει μια παρτίδα νοθευμένων ναρκωτικών. Ό,τι και να έχει συμβεί, η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία φυλακή του κόσμου. Να πέφτουν σε τα κοτόπουλα κάτω Το λέμε και θλιβόμαστε, φίλες και φίλοι, γιατί για ανθρώπους μιλάμε. Αλλά να πέφτουν κρατούμενοι κάτω σαν τα κοτόπουλα. Μέρα παραμέρα τώρα. Και ακόμη κάτι που να φανερώνει ότι έχουν ταραχτεί τα νερά, δεν έχουμε δει. Μάθαμε ότι στελέχη, ένα συγκεκριμένο στέλεχος των φυλακών που έχει πόστο συγκεκριμένο και νευραλγικό, τώρα που υπάρχει αυτή η αντάρα, φίλες και φίλοι, που πεθαίνουν ένας μετά τον άλλον οι κρατούμενοι, έφυγε και πήγε 15 μέρες στο Άγιο Όρος. Μπορεί να είχε άδεια και να ήταν νόμιμος, αλλά αν δεν υπάρχει συνέστηση της θέσης, του αξιώματος που μπορεί να έχει ο άλλος και της κατάστασης, της έκτακτης αυτής της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η φυλακή, τι να πει κανείς. Ωραία. Μείνε να μονάσεις, μην γυρίσεις πάλι πίσω. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου, σε παρακαλώ.
1: Το παθαίνει συχνά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά στην διάθεσή μας, γιατί θα πάμε σε μηνύματα διαφημιστικά. Ούτως ή άλλως, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Όγκο των σχολείων. Δείτε τώρα, όμως, φίλες και φίλοι, εντάχει, θα σας πω για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην Αθήνα, για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο στην Γαλιθέα, όταν στην Αθήνα. Όταν δύο άτομα μπήκαν σε ένα σπίτι για να κλέψουν, να αφαιρέσουν διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, χρήματα κτλ. Αλλά αυτός ο οποίος έμενε μέσα δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Ένας 55χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο διαρριχτών και ήρθε στα χέρια, φίλες και φίλοι, μαζί τους. Προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος αυτός που ήταν σε άμυνα, προκειμένου να αμυνθεί, είχε στα χέρια του ένα ρόπαλο του baseball και άρχισε να χτυπάει τους διαρρήχτες. Αιγύπτιοι διαρρήχτες. Είναι απίστευτο, φίλες και φίλοι. Και μικρή κιόλας σε ηλικία, 22-23 χρόνων. Συνελήφθησαν αυτοί με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο ένας, μάλιστα, από τους δύο οδηγήθηκε, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, στο νοσοκομείο. Του παρασχέθηκαν οι ιατρικές φροντίδες, του έγιναν ράματα, γιατί τα τραύματα τα είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Αλλά συνελήφθηκε ο ένικος, ο οποίος αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Δηλαδή το ματσούκι του baseball, θα τα έχετε δει τα ρόπαλα αυτά του baseball, φίλες και φίλοι. Βέβαια το baseball δεν είναι ευρέως δεδομένο άθλημα στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε από ρόπαλα του baseball. Το είχε ο άνθρωπος στο σπίτι του και πάλι καλά που βρέθηκε μπροστά του και μπόρεσε και αντέδρασε, αντιστάθηκε και δεν τον έκλεψαν και προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή οι Αιγύπτιοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τραυμάτισε τον έναν από τον άλλον, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον αντιμετωπίζει και ο ίδιος κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και είναι σε εξέλιξη τώρα η προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές για να αποσαφινιστούν και πλήρως και όλες οι συνθήκες αυτού του περιστατικού. Πάντως, σε χοντρές γραμμές είναι έτσι όπως σας το περιγράψαμε. Δηλαδή, τι στα καλά καθούμε να μπορείς να πάθεις και να βρεθείς και μπλεγμένος. Ελπίζουμε να έχει αίσιο τέλος και γρήγορο τέλος η δικαστική του περιπέτεια. Λοιπόν, πάμε. Η ώρα είναι 11:30. Πάμε, φίλες και φίλοι, όπως σας προείπαμε, σε μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για να σχολιάσουμε όλα τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε εδώ καταγεγραμμένα, τα έχουμε μπροστά μας και τα έχουμε σε εκκρεμότητα. Αλλά όλα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στο Πελοπόννησος FM και σχολιάζουμε την επικοινότητα. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής με τον Διονύση Στεφανόπουλο στην ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δεν ξέρω, μπορεί να πέρασε στα ψηλά ή να μην το αντιληφθήκατε, αλλά εγώ αποδίδω σημασία, φίλες και φίλοι, στο γεγονός ότι είχαμε τις πρώτες 72 εθελόντριες στη χώρα μας, οι οποίες ντύθηκαν στο χακί, παρουσιάστηκαν στο κέντρο νεοσυλλέκτων του στρατού Ξηράς στη Λαμία για 12μηνη θητεία. Παρουσιάστηκαν, φίλες και φίλοι, χθες και θα ορκιστούν μετά την πρώτη τη βασική εκπαίδευσή τους στις 26 Ιουνίου, σε ένα 20ήμερο δηλαδή. Ήταν, φίλες και φίλοι, μια ιστορική στιγμή, αυτή η στιγμή της κατάταξης των πρώτων εθελοντριών Ελληνίδων στις ένοπλες δυνάμεις μας, και ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, σε υψηλό επίπεδο δηλαδή, η εκπροσώπηση της ηγεσίας του στρατεύματος, και δικαίως, φίλες και φίλοι, γιατί στη γειτονιά που ζούμε, ναι, πρέπει πια να εμπεδώσουμε την αντίληψη ότι αν μη γίνεται οτιδήποτε συμβεί, όλοι και όλες είμαστε χρήσιμοι στην πατρίδα. Δυνητικά, όλοι και όλες είμαστε χρήσιμοι στην πατρίδα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αυτή η αντίληψη, αυτό το πνεύμα, αυτή η νοοτροπία είναι εμπεδωμένη στο Ισραήλ, το οποίο βάλετε πανταχώθεν, και το ίδιο βεβαίως επιτίθεται κατά κύματα παντού. Εκεί λοιπόν δεν περισσεύει καμιά και κανείς, και όλοι είναι εκπαιδευμένοι έτσι ώστε σε μια ώρα ανάγκης να μπορούν να ανταποκριθούν σε ό,τι αναλογεί στην καθεμιά και στον καθένα. Αυτό λοιπόν είναι το δόγμα πια και στην Ελλάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνειδητοποιήσουν ιδιαίτερα τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, ότι όχι ότι δεν και καλά έχουν υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα. Βεβαίως και την έχουμε την υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα, αλλά κι αν αυτό το παρακάμψουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις διαφορετικές, ας σκεφτούν και τον εαυτό τους, φίλες και φίλοι. Ας σκεφτούν ότι εδώ παρίσταται ανάγκη να λειτουργούμε μεταξύ των άλλων και σε συνθήκες αυτοάμυνας. Και για να συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο όντες όλοι άσχετοι. Πρέπει να είμαστε σχετικοί με το αντικείμενο της αυτοάμυνας, να είμαστε δηλαδή εκπαιδευμένοι, στοιχειοδός, αν μη τι άλλο. Με αυτή την έννοια το λέμε και ελπίζουμε ότι

Δυτικά Βαλκάνια ή με τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας ή στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, όταν το ξαναλέμε, η γειτονιά μας είναι μια μπαρουθοκαπνισμένη περιοχή, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μόνο στραμμένο το βλέμμα μας προς την Ευρώπη, προς το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο. Πρέπει να κοιτάμε και προς την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και την Οδυσσό και την Χάιφα και την Ιερουσαλήμ και το Τελαβίβ, φίλες και φίλοι, ή την Τεχεράνη. Παντού πρέπει να στρέφεται το βλέμμα μας και να είμαστε και ανάλογα προετοιμασμένοι, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, το γεγονός ότι ντύθηκαν στο χακί οι πρώτες 72 εθελόντριες είναι κάτι το άκρος ενθαρρυντικό, και έτσι εμείς το εκλαμβάνουμε και έτσι το σχολιάζουμε και ελπίζουμε να συμμεριζόσαστε. Αυτή μας την άποψη και αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, αφήνουμε τις κοπέλες οι οποίες παρουσιάστηκαν, ντύθηκαν στο χακί. Φίλες και φίλοι, την ερχόμενη Τετάρτη, μετά από 5 μέρες, θα έχουμε σε δεύτερο βαθμό τη δίκη του Μακελάρη της Ανδραβίδας. Σήμερα σχετικά έχουμε γράψει στην εφημερίδα Πελοπόννησος, είναι ο τύπος αυτός, 65 χρονών σήμερα, είναι στις φυλακές φυσικά, γιατί πρωτοδικά καταδικάστηκε 4 φορές σε ισόβια, διότι ξεκλήρισε μια ολόκληρη οικογένεια, το αντρόγινο, τα δύο παιδάκια τους 2 και 3 χρόνων, και όλα αυτά για 1.000 ευρώ, διότι δεν είχε πληρώσει η οικογένεια δύο ενίκια, και επειδή δεν είχε να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης έκρινε σκόπο να έρθει στα χέρια με το αντρόγινο και τελικά να σκοτώσει το ζευγάρι, αλλά και να πνίξει τα δύο παιδιά, λέγοντας βέβαια μετά ότι δεν θυμότανε τι έκανε. Ωστόσο, σώας είχε τα σπρένας, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν δόθηκε καμία εντολή για να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, διότι δεν συνέτριχε λόγος. 400 τα είχε, φίλες και φίλοι, και ήξερε τι έκανε, ήξερε ότι ήταν αποτρόπαιο αυτό το οποίο έκανε, αλλά ήθελε να το κάνει, διότι νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έλυνε τη διαφορά του. Και τα παιδάκια τι έφταιγαν. Τώρα λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη, όχι ότι έφταιγαν οι γονείς, ένα φταίξιμο, αν ήταν η αδυναμία τους να πληρώσουν το ενίκιο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγεί στο θάνατο, στο έγκλημα, σε τραγωδία, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι για να διευθετήσει κάποιος μια διαφορά που μπορεί να έχει με έναν νικάρι. Λοιπόν, είναι την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη σε δεύτερο βαθμό και θα την παρακολουθήσουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια ιστορία που συγκλώνει στο Πανελλήνιο και που έχει αένα κοινωνικό ενδιαφέρον, διαρκές κοινωνικό ενδιαφέρον. Δεν σταμάτησε αυτή η ιστορία πριν από 4 χρόνια, όταν έγινε αυτό το φρικτό έγκλημα. Φίλες και φίλοι, τοπική κοινωνία τα συζητάει ακόμα. 2 παιδάκια έχουν φύγει από τη ζωή, 1/3 παιδί που ευτυχώς δεν ήταν στο σπίτι, σήμερα είναι 16 χρόνων, ζει με τον πατέρα του από τον πρώτο γάμο της μάνας του. Καταλαβαίνει κανείς τα τραύματα αυτού του παιδιού. Λοιπόν, είναι πολλοί δηλαδή οι λόγοι προκειμένου να εστιάζονται τα φώτα της κοινωνίας σε τέτοιες τραγωδίες. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, για πάμε, Διονύση, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Τα σχόλια μας είναι τόσα ακόμα τα οποία έχουμε να πούμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 12, έχουμε 7-8 λεπτά ακόμη για σχολιασμό. Είναι να εντυπωσιάζεται κανείς με τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο. Το λέμε αυτό διότι σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα, ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και τον Μεξικό. Και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, φίλες και φίλοι, ακόμα περισσότερο πάει το ποδοσφαιράκι που ξέραμε. Πάει, φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο που ξέραμε. Χάνεται αυτή η παλιά του μαγεία, η αυθεντικότητα. Δεν είναι ότι είμαι νοσταλγός μιας παράδοσης και μιας μαγευτικής περιόδου, φίλες και φίλοι, που έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι διότι έχει μπει πια τόσο πολύ η τεχνολογία και έρχονται και τόσες άλλες αλλαγές που αυτό που ξέραμε παλιά σήμερα είναι και θα είναι ακόμα περισσότερο διαφοροποιημένο. Φανταστείτε τώρα, φίλες και φίλοι, από τις πάνινες μπάλες με τα γορδόνια ή τις βαριές μπάλες τις ποδοσφαιρικές που υπήρχαν πριν από 30 και 40 και 50 και 60 χρόνια, τώρα θα βρεθούμε μπροστά στην 30, στην έξυπνη μπάλα της Adidas, η οποία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα γήπεδα, σε όλους τους αγώνες. Αυτή λοιπόν η μπάλα περιέχει έναν, λέει, ενσωματωμένο αισθητήρα βάρους 14 γραμμαρίων, ο οποίος θα καταγράφει την ταχύτητα, την τροχιά, την περιστροφή και τις επαφές των παιχτών 500 φορές το δευτερόλεπτο. Απίστευτα πράγματα, φίλες και φίλοι, πλέον με την τεχνολογία. Θα κινείται δηλαδή η μπάλα και θα συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί γύρω-γύρω στο κάθε γήπεδο και θα παρακολουθείτε κάθε κίνηση της μπάλας. Άρα η τεχνολογία αυτή, φίλες και φίλοι, θα επιτρέπει στο VAR να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πότε και πού έγινε κάθε επαφή με την μπάλα και έτσι θα διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για offside, για χρησιμοποίηση του χεριού, για αμφισβητούμενες φάσεις και πάει λέγοντας τώρα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στο μεταξύ εισάγονται και καινούργιοι κανονισμοί. Για παράδειγμα, ένας παίχτης που αντικαθίστανται θα πρέπει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο σε 10 δευτερόλεπτα. Αν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, ο αντικαταστάτης του, αυτός δηλαδή που περιμένει στη γραμμή του πλαγιουάτου για να μπει μέσα, δεν θα μπει εκείνη την ώρα, θα μπει μετά από ένα λεπτό. Υπάρχει τιμωρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν χρονόμετρα παντού για να δούμε αν θα τηρείται κιόλας ο χρόνος, διότι ο παίκτης θα αποχωρεί, θα επαναρχίσει το παιχνίδι, αλλά η ομάδα του θα μένει με 10 παίκτες για ένα λεπτό. Γιατί? Διότι καθυστέρησε να αποχωρήσει. Θα έχει ξεπεράσει τα 10 δευτερόλεπτα. Τώρα, πάμε παραπέρα. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιεί χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια out και τα λακτίσματα του τερματοφύλακες. Αν δεν χτυπήσεις το around που λέγαμε παλιά στα 5 δευτερόλεπτα, τι θα γίνεται? Θα χάνεις την κατοχή. Θα παίρνει το around η άλλη ομάδα. Καινούργια πράγματα τώρα στο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Τώρα παραπέρα πάμε. Ένας παίχτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και θα περιμένει και αυτός ένα λεπτό πριν επιστρέψει. Δηλαδή τραυματίζεσαι. Σου δίνουν τις πρώτες βοήθειες οι γιατροί, θα βγαίνεις έξω και θα επιστρέφεις στο γήπεδο σε ένα λεπτό. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή και τραυματισμένος και θα τιμωρούμε και με ένα λεπτό. Και από εκεί και πέρα πάμε και σε μια άλλη αλλαγή. Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός, λέει, θα μπορεί πλέον να πλησιάζει τον διαιτή για να του ζητάει εξηγήσεις για ένα σφύριγμά του, για μια φάση κτλ. Οι άλλοι παίχτες θα τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα αν περικυκλώνουν τον διαιτητή, αν τον κουλουμώνουν
όπως λέγαμε εμείς παλιά, φίλες και φίλοι. Αλλά είναι και το άλλο, το τελευταίο, το οποίο έχει σχέση, φίλες και φίλοι, με τα φάουλ και τα κόρνερ. Εδώ πριν χτυπηθεί ένα φάουλ ή ένα κόρνερ, έχουμε μέσα στην μικρή και στη μεγάλη περιοχή σκριναρίσματα, τραβήγματα. Τα βλέπετε αυτά που συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, που πάνε επιθετικοί ή αμυντικοί της μιας ομάδας και στέκονται μπροστά από τον τερματοφύλακα για να τον παρεμποδίσουν. Πάει και αυτό. Θα τιμωρείται το σκρινάρισμα όταν οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντίπαλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα. Εδώ τώρα από το παγκόσμιο κύπελλο θα ισχύσει η τιμωρία και θα δίνεται επιθετικό φάουλ, φίλες και φίλοι. Δηλαδή θα έχει κερδίσει κόρνερ και επειδή γίνεται ένα σκρινάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή από έναν επιθετικό σου προς έναν αντίπαλο αμυντικό ή τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, πάει, θα χάνετε το κόρνερ, θα δίνεται επιθετικό φάουλ. Απίστευτα πράγματα. Να δούμε, φίλες και φίλοι, τι άλλο θα σκαρφιστούν, γιατί ξέρετε, πληρώνονται όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις αλλαγές εκεί στην UEFA και σου λένε ότι προκειμένου να είμαστε κυφήνες, ας φέρνουμε εμείς τη μία αλλαγή μετά την άλλη, αλλά έτσι χάνεται νομίζω η γοητεία που ξέραμε εμείς, φίλες και φίλοι. Εμείς στα χρόνια τα δικά μας, στις δεκαετίες, από όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, όλο τον περασμένο προηγούμενο αιώνα, όλο μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, αν είχαν αλλάξει δύο-τρεις περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι κανονισμοί οι ίδιοι ήταν επί δεκαετίες ολόκληρες. Τώρα φύγαμε από αυτή τη λογική και κάθε τρεις και λίγο έχουμε και μια αλλαγή. Λοιπόν, το πάμε, θα το ξαναπούμε, γιατί έρχεται το Μουντιάλ, σας είπαμε, σε μια εβδομάδα θα το δούμε, πρώτα ο Θεός. Τώρα από εκεί και πέρα, νέος γραμματείας λέει στη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών, νέος γραμματείας, από την ώρα, φίλες και φίλοι, που ο Κώστας Κρέκας αποπέμφθηκε. Αλλά εδώ τώρα έχουμε καραμπόλα, διότι όπως καταλαβαίνετε ο Κυρανάκης χειριζόταν τα θέματα εδώ των υποδομών και των μεταφορών στην περιοχή μας και τον οδοντοτό και το τρένο, πάλι από την αρχή τώρα σε σχέση με εκείνον τον νέο αναπληρωτή υπουργό που πιθανότατα θα είναι ο Τάσος ο Χατζηβασιλείου από τις ΣΕΡΕΣ. Πάλι από την αρχή, όπως συνήθως συμβαίνει με τους πολιτικούς όταν αλλάζουν κυβερνητικό πόστο, φίλες και φίλοι. Πάνε πίσω και τα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Τον Άννα στον Καγιάφα δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσοι έχετε χρόνο, εύκαιρο, όσοι έχετε ευχέρεια, φίλες και φίλοι, αλλά και όσοι έχετε ενδιαφέρον, και φαντάζομαι ότι είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για την αγροδιατροφή, είναι μια ευκαιρία σήμερα. Ξεκινάει η πρώτη πανελλαδική έκθεση. Είναι πολλοί εκθέτες που έχουν ωραία, αγνά, υγιεινά, ελληνικά προϊόντα σε αυτή την έκθεση που γίνεται στον μόλο της Αγίου Νικολάου από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Είναι η πρώτη έκθεση και θα εγκαινιαστεί και όλες, φίλες και φίλοι, από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννη τον Ανδριανό, το βράδυ στις 7:30. Εκεί λοιπόν, για να τονώσουμε την ελληνική παραγωγή. Αυτό είναι το μήνυμα. Τελειώσαμε, Διονύση, τελειώσαμε. Φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα πάλι Θεοθρόντος εδώ, στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά και να έχετε ένα όμορφο και ανέφελο Σαββατοκύριακο. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στα θέματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα φροντιστήρια που καμισά στα ζητήματα στα λατινικά ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές και ασκήσεις κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Αναμενόμενα χαρακτηρίζουν τα θέματα στην πληροφορική, επισημένοντας ωστόσο ότι κάποια υποερωτήματα στη θεωρία μπορεί να προβλημάτισαν τους μαθητές. Τέλος, στη χημεία τα θύματα ήταν δυσκολίας και σαφώς πιο απαιτητικά από πέρυσι, ενώ οι καθηγητές του ομίλου χαρακτήρισαν πολύ δύσκολο το τέταρτο ζήτημα. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στο site του σταθμού μας athina984.gr. Νεκρή εντοπίστηκε χθες το βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που είχε προφυλακιστεί ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κρατούμενη εντοπίστηκε απαγχωνισμένη στο μπάνιο των φυλακών με σεντόνι τυλιγμένο στο λαιμό της, ενώ έγινε γνωστό ότι η γυναίκα άφησε πίσω της ένα σημείωμα. Στην πολιτική επικαιρότητα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μήνυ ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν πως η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία όχι μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού του, το προσεχές σε διάστημα. Την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Κρίσιμη συνεδρίαση σε λίγη ώρα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χάρη Λαουτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Χθες το βράδυ από τη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κ. Τσίπρας και 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, όπως είπε. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ο Σωκράτης Φάμελος σκοπεύει να επαναλάβει τη θέση του ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι κρίσιμος παράγοντας στη διαδικασία ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, στα πρόθυρα μιας νέας διάσπασης, γεγονός που αποτυπώνεται και στο κλίμα διχασμού που επικρατεί στα όργανα της Κουμουνδούρου επάνω στο εξής δίλημα. Αυτόνομη πορεία και αντίπαλη σε εκλογές με την ελάση του Αλέξη Τσίπρα ή προσχώρηση σε αυτή με αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Έτσι λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας ο κ. Φάμελος σκοπεύει να επαναλάβει τη θέση του ότι είναι κρίσιμος παράγοντας ο κ. Τσίπρας για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, επιμένοντας ότι στην πορεία προς τις κάλπες δεν πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε, και τουλάχιστον αυτά είναι τα μηνύματα που εισπράττει ο κύριος Φάμελος, να υπάρχει ένα μπλοκ κορυφαίων στελεχών με τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, τον κύριο Πολάκη, όπως και άλλα στελέχη, τα οποία σε περίπτωση που ο κύριος Φάμελος δημιουργεί την εντύπωση ότι το κόμμα θα μεταφερθεί ή θα συνεργαστεί μονομερώς με την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, με το πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, τότε θα πρέπει να απαντήσουν με καθαρές λύσεις και εξηγήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κατεβάσει ρολά και ότι θα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του και στις εκλογές αναπόφευκτα θα πρέπει να είναι αντίπαλος με τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική εισήγηση του κυρίου Φάμελου και αναλόγως θα δούμε και πώς θα εκδηλωθούν και οι αντιδράσεις απέναντι στο πρόσωπό του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Το μήνυμα που διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα και δεν εφησυχάζουμε, στείλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στο βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης πως η χώρα μας έχει μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο και μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά της συμφέροντα. Από την πλευρά του ερωτών, βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε να υιοθετηθεί μια πιο δραστήρια και προληπτική τακτική απέναντι στη γείτονα. Γιατί δεν κάνετε προληπτικά μέτρα τώρα, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο, ίσως μετά να είναι αργά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, επικαλούμενος μάλιστα και τις σχετικές δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας. Έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Πρωθυπουργός, αναγράφει το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών που έβαλαν φωτιά τα ξημερώματα σε τρία αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Τα οχήματα αυτά καταστράφηκαν. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα άγνωστοι ανατείναξαν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια με τους δράστες να διαφεύγουν έχοντας προηγουμένως αποσπάσει τις κασετίνες με τα χρήματα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 3,5 ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Αγιο Ανδρέα Αττικής. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου και διαζώσει στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
8: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Ο Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
11: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
12: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
13: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
12: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
13: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
14: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Είμαστε εδώ μια συντροφιά 5 ατόμων στο ραδιοθάλαμο της Οδύμου Ζώνας στο Πελοπόννησο FM. Μας ακούτε από τους 103,9, μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε μέσω του pelop.gr για να ενημερώνεστε και για τις ειδήσεις, είτε μέσω του Live24, κυρίως για όσους μας ακούνε, για όσους και όσους μας ακούνε εκτός Αχαΐας και ενδεχομένως και εκτός Ελλάδας. Πολλές καλημέρες σε όλους. Σήμερα, όπως προαναγγείλαμε για από χθες, έχουμε επιλογή γνώσης, έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις. Καλημερίζω τον κύριο Παντελή Μαυρίδη. Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημερίζω το χημικό της παρέας μας από την επιλογή γνώσης, τον κύριο Γιάννη Αποστολόπουλο.
2: Καλημέρα.
0: Καλωσορίσατε και καλωσορίζουμε για δεύτερη σερή φορά την κυρία Μαρίζα Πουλοπούλου, τη φιλόλογο Παύλα Λατινικό του φροντιστηρίου, και το Σωτήρη Γεωργίου.
3: Καλημέρα.
0: Απέναντί μου. Σωτήρη, είσαι τυχερός. Όχι, βέβαια, ξέρω θα συμφωνήσεις. Θα αφιέρωνα όλη την εκπομπή σήμερα για να βγάλω όλη την κακία μου σε εισαγωγικά και τη χολή μου για τα 4.700 που ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση στους παπάδες, στους Μητροπολίτες. Άκου, 4.700 από 2.300 που ανέβαινε ούτως ή άλλως ο μισθός τους, τους πάει στα 4.700 σε μια τέτοια περίοδο. Τους πάει στα 4.700 πραγματικά, επειδή δεν πάει εκκλησία. Δηλαδή, αν πήγαινα εκκλησία και έβλεπα Μητροπολίτη από Άμβωνος να περιγράφει και να λέει για την ακρίβεια και να είμαστε όλοι μαζί και το ένα το άλλο, θα χύμαγα πάνω του.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Έτσι, εντάξει, αυτό λέω.
1: Και επίσης, κανονικά, ο κάθε Μητροπολίτης θα πρέπει να πει τουλάχιστον 1.500 να το δώσουμε στους στόχους.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, ο λόγος. Εντάξει, θα πούμε του λόγου, θα πούμε και άλλα πράγματα που δεν πρέπει. Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Μαυρίδη, συγγνώμη, μου λέτε την άποψή σας. Θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί δεν αντέχω.
1: Είναι εν όψη ΔΕΘ.
0: Ναι.
4: Τι να πω, είναι
0: έτσι, λίγο... μία άποψη.
4: Ναι, μία αναμενόμενο.
0: Ναι.
4: Μία αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο.
4: Αυτό θα μπορούσα να πω. Ναι. Μία αναμενόμενο.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ήπιο, αλλά νομίζω ότι αποδίδει την πραγματικότητα.
0: Ναι. Αφορά τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο φυσικά, και δίνει και πολύ μεγάλες αυξήσεις, τάξει, του 60% στους επισκόπους. Προσέξτε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν τους βάζουμε όλους, τους παπάδες τους αφήνει έξω. Οι παπάδες δεν παίρνουν αύξηση. Όταν λέω παπάδες, εννοώ οι ενωρίτες, για να καταλαβαίνόμαστε.
4: Ναι.
0: Έτσι, οι πιο χαμηλόβαθμοι. Αλλά οι Μητροπολίτες 4.700, κύριε Αποστολόπουλο, μου λέτε με μία τάκα. Κυρία Πουλοπούλου.
3: Θα πω εγώ.
0: Ναι.
3: Για ποιο λόγο.
0: Ναι.
3: Για ποιο λόγο.
1: Εν όψη ΔΕΘ.
3: Το είπε. Πώς το αιτιολογεί αυτό το πράγμα.
1: Εδώ να προεκλογικά.
0: Τους εξισώνει με τους μισθούς των ανώτατων πολιτικών, οι οποίοι είναι γενικοί γραμματείς ενός υπουργείου. Δηλαδή και οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων πηγαίνουν στα 4.700 μεικτά και βάζει στην ίδια κατηγορία, στο ίδιο επίπεδο και τους Μητροπολίτες.
3: Εγώ δεν το έχω ακούσει. Με ξαφνιάζει πραγματικά.
1: Εγώ μου φαίνεται λίγο περίεργο.
3: Περίεργο και εμένα.
0: Λαϊκίζω, να μου έλεγε ότι δίνω στους πιλότους, θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, παίζουν και τη ζωή τους λίγο,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: ναι, ναι.
0: Πάει στο διάλογο, εντάξει,
1: ναι,
0: να το συζητήσουμε, που και πάλι το 4.700 είναι υπερβολικό σε αυτή την εποχή.
3: Η αντίδραση, αλλά... η αντίδρασή τους, η εκκλησία, οι άνθρωποι.
0: Εγώ περιμένω να δω και
3: την αντίδραση
0: των ιδίων.
3: Ναι, λογικό.
0: Έτσι,
3: είναι αυτό, λογικό.
0: Ναι,
3: λογικό.
0: Κύριε Αποστολόπουλο, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
2: Όχι,
0: όχι.
2: Να συμφωνήσω και εγώ, να δούμε λίγο, ναι, πώς θα κινηθεί το όλο ζήτημα.
0: Ναι.
2: Να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση των Μητροπολιτών και ας περιμένουμε, ναι, λίγο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, σας έβαλα έτσι γιατί με έπιεζε τη φούντωσα λίγο. Από χτες μάλλον έχω φουντώσει και εσύ Σωτήρη θες να πεις κάτι.
1: Μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά είπα, ναι, προφανώς είναι λάθος απόφαση στην
0: Ασία. Ναι, μάλιστα.
1: Και είπα, αφού θα πάνε τα λεφτά αυτά, ας θα γυρίσουν οι Μητροπολίτες, ναι, να πούνε από τα δύο πόσα πένανε.
0: Από 1η Απριλίου
1: πόσα
0: θα
1: παίρνανε.
0: Ξεκινούσαν να παίρνουν πρόσωπα. Από 1η Απριλίου τώρα,
1: ναι,
0: είχε ξεκινήσει ο μισθός τους να είναι 2.350,
1: ναι,
0: και με το νέο νομοσχέδιο θα πάει σε δύο μήνες, εφόσον περάσει το νομοσχέδιο, που θα περάσει αφού έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τη συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου στη Βουλή, θα περάσει πάνω στο 4.700.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, λοιπόν, κρατάω 3 και γυρνάω 1.700 στην κοινωνία,
0: ναι,
1: σε φιλανθρωπία.
0: Ναι.
1: Απλά, εντάξει, πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι 22.000 το χρόνο.
0: Ναι.
1: 22.000 το χρόνο, αν κάνεις μια συμφωνία με μια εταιρεία, είναι 3 ευρώ το φαγητό την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα στο άτομο, για κάντα. 30 άνθρωποι θα
0: τρώνε τσάμπα για το τόπο. Θα την κάνουμε άλλη φορά που θα έχουμε να πούμε. Γιατί
1: οπότε θα έχει κάνει μια. Θα έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα τώρα.
0: Δεν είμαστε εναντίον τη Εκκλησία. Έτσι δεν είναι εναντίον τη Εκκλησία, αλλά αυτό νομίζω υπερβαίνει κάθε όριο. Και όποιο το σκέφτηκε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το σκέφτηκε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα. Στη συντροφιά μα είναι, όπως είπε και την άλλη φορά και τις προηγούμενες, και κυριολεκτικά.
1: Δεν διάβασα πάντα. Αυτό ισχύει αυτό κανονικά. Αυτό είναι πληροφορία.
0: Ρε, ισχύει, δεν είναι πληροφορία. Το έχουν γράψει. Και απλά μου έκανε εντύπωση, μια και μου δίνει την πάσα, μου έκανε εντύπωση ότι δεν το έχουν όλα τα πόρταλ. Το έχουν κάποια, έχουν βέβαια και το νόμο, πώς έχει περάσει, πώς έχει πάει το νομοσχέδιο. Δεν το παίζουν όλα τα μέσα όμως. Τώρα εκεί πάει αλλού η δουλειά, να πάει στο άστι να πάει αλλού τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Τα παιδιά διαγωνίζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Θα ξεκινήσω από τη χημεία. Κύριε Αποστολόπουλε, διάβασα, εσείς θα μας πείτε όμως καλύτερα, ότι ήταν δύσκολα έως πολύ δύσκολα. Ένα λεπτό. Να πω εγώ, ακούτε να χτυπάει συνεχώς το τηλέφωνο του κύριου Αποστολόπουλου. Τον δίνω κανονικά τώρα, αλλά είναι λογικό, γιατί καταλαβαίνετε, επιστρέφουν μαθητές και μαθήτρες που έχουν γράψει στο σπίτι τους, μπορεί να είναι και κάποιος γονέας που καίγεται και παίρνουν τον κύριο Αποστολόπουλο για να του πούν τι γίνεται. Δάσκαλε, γράψαμε εκείνο, το πήραμε σωστό, έχουμε όλη τη βαθμολογία. Λοιπόν, πάμε κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Ήταν όντως πολύ δύσκολα τα θέματα όπως διαβάζουμε, ήταν πολύ απαιτητικά, ήταν στριφνά όπως συχνά πυκνά συμβαίνει στη χημεία.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή μου ζητήθηκε ένας γενικός σχολιασμός, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα για το κάθε θέμα.
0: Ναι.
2: Εγώ τελικά έγραψα το εξής σαν σχόλιο, ότι τα θέματα του 26 στη χημεία χαρακτηρίζονται ή κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων τριών ετών. Είχαν μεγάλο...
0: τελευταίων τριών ετών.
2: Μάλιστα. Θα σας θυμίσω ότι και πέρσι και πρόπερσι και όταν είχαμε ξαναβρεθεί σας είχα πει ότι είχαν κινηθεί σε πιο λογική βάση. Είχαν μεγάλο εύρος και πέρσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι κάπως ξεφύγαμε από την ομαλότητα και την πραγματικότητα των προηγούμενων χρόνων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ζητήθηκαν πολλά πράγματα για τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι
0: ζητήθηκαν πολλά και αριθμητικά
2: πολλά,
0: και σε...
2: πολλά. Δηλαδή έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό.
0: Ναι.
2: Να σας πω, ας πούμε, το β' θέμα είχε 5 ερωτήματα με υποερωτήματα. Μόνο το β' θέμα
0: είχε 5 ερωτήματα.
2: Β1, β2, β3, β4, β5
0: και υποερωτήματα.
2: Και μέσα στα αυτά τα β5, μιλάμε για β' θέμα, είχε και άλλα ερωτήματα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιοδήποτε μαθητής θα είχαν χρόνο αρκετό για να πάει στα επόμενα θέματα, σε ένα γάμα οργανικής, το οποίο ήταν το δυσκολότερο μακράν των τελευταίων ετών.
0: Το γάμα θέμα.
2: Το γάμα θέμα της οργανικής. Το δέλτα ήταν πιο λογικό.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά σας ξαναλέω, απευθυνόμαστε σε 17χρονα και 18χρονα παιδιά, τα οποία έχουν καεί, έχουν κουραστεί από ένα απαιτητικό πρόγραμμα και δεν γράφουν μόνο ένα μάθημα, γράφουν 4 μαθήματα. Άρα δεν έχεις την απέτηση από παιδιά τα οποία τα έχεις διαλύσει σε θεωρίες και παπαγαλίες να γράψουν πόσα ερωτήματα, δεν τα έχω μετρήσει. Αλλά καθίσω δηλαδή να τα μετρήσω ένα προς ένα.
0: Ναι.
2: Βγαίνουν πολλά. Βγαίνουν πολλά. Εν τω μεταξύ, αυτό...
0: Από πλευράς χρόνου, κύριε Αποστολόπουλε, συγγνώμη, σας διακόπτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, από πλευράς χρόνου, άρα λέτε ότι ένας μαθητής, ας πούμε, του 17, λέγω, να μην πάρουμε ούτε του 19, ούτε του 12, ένας μαθητής του 16, του 17, τον φτάναν οι 3 ώρες ή παίζεται?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί εντάξει, δεν μπορείς να μετράς τον χρόνο τον δικό σου σαν καθηγητή με τον χρόνο ενός μαθητή.
0: Γιατί είναι και άλλο το άγχος.
2: Είναι άλλο το άγχος.
0: Αλλά αν εσείς, παράδειγμα, θα κάνατε 2 ώρες και για να τα λύσετε, ο μαθητής.
2: Δεν είναι ο χρόνος. Ήταν πολυεργές. Δηλαδή, ο χρόνος ένας καθηγητής τα λύνει σε 1 ώρα, 1 ώρα και 1 τέταρτο, τα έχει λύσει. Αλλά δεν είναι ο καθηγητής το κριτήριο. Είναι ο μέσος μαθητής. Ήταν απαιτητικά και δύσκολα. Εγώ εκεί κατέληξα, είναι σαφέστατα τα πιο απαιτητικά, είναι δυσκολίες υψηλής, έχουν παγίδες. Θεωρώ ότι το γάμα θέμα τους έφυγε λίγο, δηλαδή ήταν αστοχία αν σας λέω πολύ ειλικρινά, ότι θεωρώ ότι...
0: Ήταν αστοχή από ποια πλευρά?
2: Από την Επιτροπή.
0: Ναι. Ήτανε... ναι, το κατάλαβα, λέτε, από ποιας πλευράς. Ότι ήταν δυσνόητο, ότι ήταν...
2: Όχι δυσνόητο, ήταν απαιτητικό, ειδικά το ΓΑΜΑ 2 θα το βγάλουν λίγοι μαθητές.
0: Είχε, το ΓΑΜΑ 2.
2: Είχε ένα ΓΑΜΑ 2 το οποίο ήταν αρκετά απαιτητικό, λίγοι μαθητές θα το καταφέρουν να το τεκμηριώσουν και να το απαντήσουν.
0: Φαντάζομαι αυτό θα σας ζωτάνε και στα τηλέφωνα, το ΓΑΜΑ 2 κυρίως.
2: Τα παιδιά εδώ, σας διαβάζω σχόλια, κοιτάω από το τηλέφωνο, τα παλέψαμε όλα. Τώρα το τι έχει γίνει δεν ξέρουν. Ναι. Δηλαδή περισσότεροι μαθητές μου παντάνε αυτό το πράγμα. Αυτό μου λένε στα μηνύματα, ότι όλα τα γράψαμε. Τώρα το τι έχουν γράψει στην πραγματικότητα θα φανεί στο τέλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, συμφωνείτε?
4: Χωρίς να έχω γνώσεις χημίας εξειδικευμένες, όλες οι εκτιμήσεις...
0: Καλά, ένας φυσικός ξέρει και λίγη χημεία. Το λέω
4: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο τρίτης λυκείου. Με βάση όλες τις εκτιμήσεις που υπάρχουν του κυρίου Αποστολόπουλου και με βάση αυτά τα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο το μάθημα, ναι, προφανώς μιλάμε για θέματα πάρα πολύ απαιτητικά, για θέματα που έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τους μαθητές και για θέματα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες βαθμολογίες.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλο, υπάρχει περίπτωση αυτό, εντάξει, αν και είναι κάτι το λέμε συχνά, υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να γίνεται για το λόγο αυτό που να ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι?
2: Καλά, προφανώς αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Δηλαδή να ξεχωρίσουν οι πολλοί πρώτοι, λέω αυτοί που πάνε ιατρικοί, το λέω έτσι πιο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, από τους υπόλοιπους, ας το πω.
2: Κοιτάξτε, αυτό το χαρακτηριστικό των φετινών θεμάτων ήταν ότι δεν είχε εύκολα μόρια. Δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές ένας μαθητής και μέτρια διαβασμένος θα γράφει ένα καλό καλούτσικο βαθμό.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε...
0: Το καλούτσικο είναι 16-17.
2: Εκεί είναι ένας μέσος όρος, ένας μαθητής μέσος όρος. Δηλαδή ένας μαθητής έφτανε εύκολα σε έναν αξιοπρεπή βαθμό.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το πρώτο θέμα, έχει χάσει κατευθείαν ένας μέτριος μαθητής το γάμα θέμα. Όχι όλο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει χάσει ένα σοβαρό ποσό μονάδων.
0: Άρα αυτός ο μαθητής που λέτε ότι πέρυσι θα έγραφε 16-17 θα πέσει στο 13 φέτος.
2: Προφανώς.
0: Ναι.
2: Προφανώς. Προφανώς.
0: Εντάξει, όλα αυτά είναι ενδεικτικά.
2: Είναι ενδεικτικά.
0: Τα λέω για να, λέω για να μας καταλαβαίνει περισσότερο και ο κόσμος.
2: Είχε ξαναγίνει το ίδιο το 2019, το 20 και το 21. Δηλαδή είναι οι ίδιες δυσκολίες, ας πούμε, αν θέλω να συγκρίνω, με θέματα του 2021. Εγώ έτσι θα τα χαρακτήριζα.
0: Ναι.
2: Μετά ομαλοποιήθηκε η χημεία. Φέτος έχω την αίσθηση ότι μάλλον τους έφυγε και το ανεβάσανε λίγο τον πύχη πιο ψηλά.
0: Ναι, για να λέτε εσείς τώρα τους έφυγε και η αστοχία και στο ΓΑΜΑ 2, σημαίνει ότι δεν έχω καμία.
2: Δεν ήταν εύκολο θέμα. Δεν απευθυνόταν στο μέσο μαθητή. Απευθύνεται σε λίγους μαθητές. Εντάξει, το ΔΕΛΤΑ σας λέω, ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τις δυσκολίες, το παλεύανε όμως τα παιδιά. Θα το γράφανε, όλοι θα το κουτσοπαλεύανε. Με αυτή την έννοια λοιπόν χαρακτηρίζω σαν αστοχία. Δεν είχε κάποιο λάθος το προσθέω, μην παρανοηθώ.
0: Ναι.
2: Δεν είχε κάποιο λάθος το θέμα, το γάμα. Ήταν όμως απαιτητικό, σαφέστατα δηλαδή, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία.
0: Εντάξει, νομίζω η φράση που λέτε δεν απευθυνόταν στο μέσο
2: μαθητή,
0: απευθυνόταν μόνο σε...
2: σε άριστους μαθητές.
0: Σε άριστους μαθητές.
2: Οπότε γίνεται ένα ξεκαθάρισμα για τις πολύ ψηλές σχολές και τις βάσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πριν πάω στην κυρία Πουλοπούλου, μία ερώτηση στον κύριο Μαυρίδη. Αυτό, όπου θες παρεμβαίνεις, Σωτήρη, εννοείται. Αυτό που έπεσε σήμερα και αυτό που είπε τώρα ο κύριος Αποστολόπουλος, ότι με αυτό το ότι θα γίνει ίσως ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα με το σημερινό μάθημα της χημίας, σας παραπέμπει σε σκέψη ότι άρα η φυσική θα είναι φυσιολογική ή μπορεί, λέτε, και η φυσική να είναι στο ίδιο επίπεδο?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας. Αν θέλετε να σας πω
0: διαισθητικά, γι' αυτό σας ρωτάω.
4: Ναι, πιστεύω θα είναι στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας.
0: Άρα και εκεί λέτε ότι θα βάλουν για πολύ.
4: Θεωρώ ότι θα είναι μια εξέταση και στη φυσική, η οποία θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Άλλωστε, τα τελευταία 5 χρόνια η φυσική έχει μετατραπεί στον μπαμπούλα, όπως λέμε, των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχει πάρει τη σκητάλη από τα μαθηματικά.
0: Γι' αυτό η χημία, μήπως επειδή στη χημία έπεσαν σήμερα τέτοια θέματα,
4: δεν νομίζω ότι υπάρχουν...
0: το μαζέψουν λίγο στη φυσική.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Θεωρώ ότι το επίπεδο δυσκολίας θα είναι αντίστοιχο. Άλλωστε είναι και το μάθημα τέτοιο στη φυσική, δηλαδή ακόμα και να θέλεις να βάλεις απλά θέματα, θα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που δεν θα τα γράψει. Καλά, Έχει να κάνει με τη φύση του μαθήματος, έχει να κάνει με τον τρόπο διδασκαλίας, έχει να κάνει με την ποσότητα της ύλης, έχει να κάνει με την ελλειπή προετοιμασία όλα τα προηγούμενα χρόνια για πολλούς λόγους. Ένας λόγος παραπάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Πουλοπούλου. Εδώ είναι που λέμε αλλάζουμε παντελώς κλίμα και πάμε από την Ανατολή στη Δύση, από το Βορρά στο Νότο. Στα λατινικά, το έλεγα και χθες με την κυρία Κυριαζή, δεν έχω ακούσει ποτέ τα τελευταία χρόνια να πει κάποιος πολύ δύσκολα τα λατινικά.
3: Ναι, δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Γιατί
3: δεν γίνεται.
0: Το ρώτησα και χθες, προχθές την κυρία Κυριαζή, το έχω ξαναρωτήσει την κυρία Πουλοπούλου. Της λέω, δεν μπορούν κάποια στιγμή να βάλουν στα λατινικά πανδύσκολα. Και μου έχουν εξηγήσει ότι δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή πανδύσκολα στα λατινικά.
3: Όχι. Ναι. Παρόλο που είναι ένα μάθημα που είναι ξενόγλωσσο τυπικά για τα παιδιά, εντάξει, συγκεκριμένα τα κείμενα που ζητάνε, οι βασικές ασκήσεις δηλαδή της μετάφρασης, εισαγωγής και τιμολογίας βγαίνουν. Και από εκεί πέρα η γραμματική και το συντακτικό. Αν με ρωτήσετε για φέτος, σε σχέση με πέρυσι, λίγο πιο πονηρούτσικα. Δηλαδή πιο πολύ προσοχή, πιο πολύ συνέπεια και πιο πολύ να προσέξουν λεπτομέρειες. Όχι όμως τόσο δύσκολο.
0: Εντάξει.
3: Ένα συντακτικό φαινόμενο που βάλανε, με δουλεμένο είναι. Εντάξει. Το θέμα είναι και πώς αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ήθελε λίγο να είσαι λίγο πιο αφοσιωμένος και πιο συγκεντρωμένος.
3: Πολύ σωστό γραπτό. Δηλαδή, μην κοιτάς τώρα να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Αντίστοιχα και στα αρχαία ή στα νέα ελληνικά. Να σου ζητάει, ας πούμε, ένα ουσιαστικό να το βάλεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και εσύ να γράφεις το ουσιαστικό στην ίδια πτώση του ίδιου αριθμού. Τέτοια λάθη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Πονηρίες τέτοιες.
0: Που αυτό παιδιά, μπορεί όμως να σου στοιχήσει πόσο, κυρία.
3: Εντάξει, αυτό είναι ανάλογα με τη βαθμολόγηση της άσκησης. Στις 15 μονάδες να χάσεις μία, δύο, τρεις. Αλλά το μειονέκτημα των λατινικών, που μπορεί να βγουν και να πούνε ναι, δύσκολα εκείνο το άλλο, είναι ότι κάνουν λάθη και δεν το καταλαβαίνουν. Και στο τέλος που έρχεται η σούμα, να το πω λαϊκά.
0: Ψάχνει να βρει κάποιο που
3: έκανε λάθος.
0: Ναι.
3: Να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Ένα ρήμα, ας πούμε, ένα ουσιαστικό, αν γράφεται με δύο σίγμα και εσύ γράψεις ένα, είναι λάθος. Τέρμα.
0: Μάλιστα.
3: Αν θέλει ένα τάφ ή ένα νι, λάθος. Έξω. Αλλά ελέγχεται. 35 κείμενα είναι. Ελέγχονται. Θέλουν συνέπεια.
0: Στη χημεία, λέω, αν κάνεις ένα ορθογραφικό λάθος, δεν το λαμβάνει υπόψη, έτσι. Το θεωρεί ότι ήταν εν τυρί εκεί πάνω στη.
3: Εντάξει, εδώ είναι και η γλώσσα, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως σε όλες τις ξένες γλώσσες. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι. Πιστεύω καλά θα έχουν πάει. Εντάξει, προσοχή θέλει.
4: Πάντως και πάλι λίγο πιο πάνω από πέρυσι.
3: Ναι. Από πέρυσι.
4: Όσο μπορεί να γίνει στα λατινικά, γιατί είπαμε δεν μπορεί να γίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πάλι είναι λίγο πιο δύσκολα τα θέματα. Λίγο, χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή.
3: Δηλαδή ξεκινάνε πολύ εύκολα με την κλίμακα του 20, το 8 στην τσέπη τους και προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και είπα την προηγούμενη, την πρώτη φορά που είχαμε έρθει εδώ, είχα ρωτήσει ευθέως αν ήταν νεοδημοκρατικά τα θέματα. Καταλαβαίνει και πώς θέλω να πω. Είδαμε και προχθές και σήμερα ότι δεν ήταν και τόσο νεοδημοκρατικά τα θέματα, ειδικά στη χημεία. Θα έλεγα ότι δεν ήταν καθόλου νεοδημοκρατικά τα θέματα. Λοιπόν, στη συντροφιά μας είναι και εδώ στο στούντιο το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Επιλογή Γνώση, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, που θα στείλετε τα παιδάκια σας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες που λέμε τώρα, αλλά και να έχουν και ένα υψηλό επίπεδο καθηγητών για να τα βοηθούν να ανταπεξέλχονται σε αυτές τις δυσκολίες. Παντανάς 34, τηλέφωνο 22-33-99. Μην πάρετε τώρα τον κύριο Μαυρίδη να συνοηθείτε για ραντεβού. Πάρτε τον μετά τη μία που θα έχει φύγει εδώ και θα είναι στο δρόμο για να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε από εκεί να συζητήσετε από κοντά του. Έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα όταν επιστρέψουμε.
5: Και μετά τις εκλογές.
6: Αχ, και να ξέρω.
7: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
7: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: 103,9. Πελοπόννησος FM.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει.
8: Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
12: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: σου φωνάζω τις βράδυ.
1: Δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9. Χρήστος Βεργανέ, Σωτήρη Γεωργίου τα μικρόφωνα και κοντά μας Παντελής Μαυρίδης, Γιάννης Αποστολόπουλος και Μαρίζα Πουλοπούλου. Θα ήταν και η κυρία Ζωή Μιχάλη
2: για το μάθημα της πληροφορικής,
1: για το μάθημα της πληροφορικής λόγω ενός κολλήματος δεν μπορεί να είναι μαζί μας.
2: Μου είχε μεταφέρει όμως το σχολιασμό.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούμε γιατί είχαμε και πληροφορική σήμερα για την τέταρτη δέσμη.
2: Καλά, δέσμη λέγω. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματισμό περιβάλλον, όπως λέγεται το.
1: Πώς λέγεται ακριβώς, ανάπτυξη.
2: ΑΕΠ με δύο π. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Αυτό είναι ο ακριβής τίτλος.
1: Εκεί τι είχαμε, κύριε Μαυρίδη.
2: Με μια κουβέντα. Τα θέματα ήταν πιο απαιτητικά από τα προηγούμενα χρόνια και φέτος. Λίγο πιο αναλυτικά. Στο πρώτο θέμα υπάρχουν ερωτήσεις σωστού λάθους που απαιτούσαν μια πάρα πολύ καλή κατανόηση της ύλης και σε βάθος. Στο δεύτερο θέμα υπήρχε ένα ερώτημα το Β2, στο οποίο κάποιοι μαθητές θα έπρεπε να αντιληφθούν ένα λεπτό σημείο που υπάρχει σε μια μετατροπή που τους ζητείτε. Το τρίτο ήταν το ιδιαίτερα απαιτητικό. Αυτό θεωρείται δεδομένο ότι έχει προβληματίσει περισσότερο τους μαθητές.
1: Το τρίτο και εκεί.
2: Το τρίτο θέμα, ναι.
1: Με τη χημεία.
2: Και το τέταρτο θέμα δεν είχε υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένα θέμα το οποίο πραγματευόταν διδαγμένες μεθοδολογίες. Όμως είχε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Τώρα, αν τα συνδυάσετε αυτά, ένα θέμα υψηλού επίπεδου δυσκολίας.
1: Το τρίτο
2: και το τέταρτο, όχι υψηλού, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Συν την παγίδα που υπάρχει στο δεύτερο θέμα, συν την πολύ καλή κατανόηση που θα πρέπει να υπάρχει για να απαντηθεί το πρώτο θέμα, οι ερωτήσεις στο λάθος κυρίως. Δηλαδή, όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα. Το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα θέματα ήταν πιο δύσκολα.
1: Η πληροφορική, κύριε Μαυρίδη, είναι από τα. Είναι το top μάθημα της συγκεκριμένης δέσμης.
2: Το top.
1: Ή μαζί με τα μαθηματικά.
2: Τα μαθηματικά είναι το πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο μάθημα. Ειδικά για το τέταρτο πεδίο των οικονομικών είναι τα μαθηματικά και το μάθημα με το ρεκόρ χαμηλών βαθμολογιών. Δηλαδή πολλές φορές
1: το
2: έχει φτάσει 70-75% να γράφει κάτω από τη βάση στο τέταρτο πεδίο. Είναι μεγαλύτερο από ότι στο δεύτερο πεδίο. Η πληροφορική δεν θεωρείται μάθημα το οποίο είναι μπαμπούλας. Ίσως και γι' αυτό το λόγο αρκετοί επιλέγουν αντί για το δεύτερο πεδίο που έχει φυσική και χημεία, το τέταρτο πεδίο που έχει οικονομική θεωρία και υπολογιστές. Θεωρούνται πιο εύκολα σε σχέση με αυτά τα δύο, δηλαδή με τη φυσική και τη χημεία, αλλά και βέβαια και τα μαθήματα αυτά έχουν τους δικούς τους κώδικες, τα δικά τους μονοπάτια. Κάποιος πρέπει να προετοιμάζεται πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν θεωρείται μάθημα μπαμπούλας, είναι μάθημα το οποίο επιτρέπει σε ένα μαθητή. Αυτό και κυρίως το επόμενο που ακολουθεί η οικονομική θεωρία να καλύψει τυχόν αστοχίες που θα έχει στα μαθηματικά.
1: Δηλαδή, τώρα εντάξει, ίσως το παρακάνω λίγο. Είναι ας πούμε όπως στην τρίτη δέσμη ιστορία και όπως στη δέσμη υγεία στα ιδεολογία.
2: Όχι, περισσότερο θεωρία, θα έλεγα ότι είναι οικονομική θεωρία αυτό το μάθημα.
1: Είναι οικονομική θεωρία
2: αυτό που θα εξεταστούν τη Δευτέρα. Όμως είναι ένα μάθημα στο οποίο πρέπει να γράψεις μια καλή βαθμολογία. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να γράψεις μια καλή βαθμολογία. Με δεδομένο ότι στα μαθηματικά είναι αρκετά πιθανό να μην έχεις την ίδια υψηλή βαθμολογία εφόσον είσαι στο τέταρτο πεδίο. Βέβαια τα θέματα είναι τα ίδια στα μαθηματικά, έτσι να το τονίσουμε. Δηλαδή το δεύτερο και το τέταρτο πεδίο γράφει και εξετάζεται στα ίδια
1: μαθηματικά.
2: Απλά υπάρχει διαφορετικό επίπεδο μαθητών. Κατά μέσον όρο δηλαδή, και φαίνεται και στις βαθμολογίες αυτό.
1: Άρα γενικά σήμερα είχαμε
2: δύσκολα θέματα.
1: Είχαμε πόνο, έτσι. Με πρώτο τον κύριο Αποστολόπουλο στη

0: αντίθετη άποψη.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Ναι,
1: το έχουμε ξαναπεί αυτό, γιατί έχει να κάνει και με τις κατευθύνσεις.
0: Mm.
1: Δηλαδή τις σχολές που θέλουν.
0: Όχι, μα και σαν μάθημα.
1: Και σαν μάθημα, ναι, και τα δύο είναι απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Φιλόλογοι χρειάζονται τα λατινικά. Νομικοί, σχολές παντίου θέλουν την κοινωνιολογία. Θέλει λίγο σκέψη, δεν είναι καταργό το ένα εις βάρος του άλλου.
0: Εντάξει, εγώ σαν μαθήματα, αν όμως έπρεπε να κρατήσουμε ένα από τα δύο.
1: Θα προτιμούσα την κοινωνιολογία.
0: Εντάξει, είναι λογικό. Καταλάβω γιατί
1: και λογικό είναι αυτό πράγμα.
0: Το ξαναπήρανε.
1: Και λογικό είναι αυτό πράγμα.
0: Τι λες εσύ μεταξύ των δύο?
2: Δουλεύω λίγο κάτι δικά μου.
0: Τι δουλεύεις κάτι δικά
2: μου? Κάτι δεν έχει και επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να γράψει άρθρο ο Σωτήρης και δεν μπορεί να το γράψει τώρα. Γιατί δεν είναι τέτοιο.
3: Ωραία, κάθε μάθημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Θέλω να ακούσω σε αυτό το θέμα την άποψη του κύριου Αποστολόπουλου. Ως χημικού.
4: Σχετικά με την κοινωνία.
0: Εσείς, ως χημικός, ως ας πούμε εντελώς απέναντι από αυτά τα μαθήματα.
4: Τα λατινικά όλοι το λέμε και οι καθηγητές μεταξύ μας, ότι δεν έχουν ξεπεραστεί κατά κάποιο τρόπο. Απευθύνεται σε πολύ ειδικό κοινό.
0: Ναι.
4: Φιλολόγους, γλωσσολόγους.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει λόγος, κυρία Πουλοπούλου, που επεμένει το Υπουργείο, που ενώ είχε αλλάξει και το ξαναπήρε και επιμένουν στα λατινικά?
1: Αυτό δεν
0: φαντάζομαι
1: το...
0: κάποιος
1: λόγος. Κάποιος λόγος θα έπαγε, αυτό δεν το γνωρίζω. Ήταν και νομίζω τότε που έγινε. Όταν...
0: Ναι, εντάξει,
1: όταν...
0: Το μυαλό σας,
1: ναι. Ναι, εικάζω ότι η απόφαση αυτή ήταν εύνης όταν άλλαξε και εύνης όταν επανήλθε.
0: Ναι.
1: Ακόλουθησαν την πεπατημένη, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και σίγουρα και το μάθημα της κοινωνιολογίας θα πρέπει να γίνει και αυτό σταδιακά. Δεν είναι ότι τους πετάς πανελλαδικές και τους λες πάρε το βιβλίο της Β' Λυκείου. Ακόμα και αυτό το βιβλίο το είχαμε πει τότε. Που νομίζω πρέπει να κυκλοφορεί στο σχολείο. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο μάθημα. Δηλαδή πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους καθηγητές. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κοινωνιολογία, για παράδειγμα, να κάτσω να διαβάσω. Θέλει οπωσδήποτε εξειδίκευση. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουν σε σωστή
0: βάση. Κάποια στιγμή
1: επανέλθει. Λογικό είναι αυτό.
0: Θα έπρεπε για μένα να πούν θα επανέλθει μετά από 5 χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να βρω αυτούς που θα το διδάξουν με το σωστό τρόπο και να το βάλω. Δεν μπορώ να πω. Έλα το βάλα την άλλη χρονιά ήδη.
1: Εντάξει, παράγει. Τα λατινικά υπάρχουν και όροι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε, και στην καθημερινότητα. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν ποτέ ένα παιδί να πει scripta manent, verba volant και να του πω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να γίνει βασικό μάθημα στις Πανελλήνιες και τα αγγλικά με αυτή τη λογική. Αλλά θα μου πείτε αφού τα αγγλικά πηγαίνουν αλλού και παίρνει lower profile τα υπόλοιπα, δεν έχει νόημα να πει το...
3: Πάντως η κατεύθυνση είναι να έχει αναβαθμισμένο ρόλο η πληροφορική τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η πληροφορική να μπει και στις σχολές, τις πολυτεχνικές, δηλαδή στο δεύτερο πεδίο και στο τρίτο πεδίο, δηλαδή να μπει παντού. Αυτή είναι η πληροφόρηση
0: που έχουμε. Πλέον αφορά όλους τους τομείς, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα κάποιος ο οποίος πετυχαίνει σε σχολή ψυχολογίας.
0: Ναι, ακόμα και στο τρίτο πεδίο.
3: Στο πρώτο πεδίο είναι αυτό, η παλιά τρίτη δέσμη. Το τρίτο πεδίο είναι οι σχολές υγείας.
0: Ναι, εντάξει,
3: το πρώτο πεδίο είναι για να μην το βλέπουμε, είναι η θεωρητική κατεύθυνση. Παλιά η θεωρητική κατεύθυνση. Κάποιος λοιπόν που μπαίνει από την κατεύθυνση αυτή και καλός μαθητής και μπαίνει σε ένα τμήμα ψυχολογίας. Δεν θα χρειαστεί να έχει γνώση πληροφορικής. Θα πρέπει να κάνει μια
0: στατιστική. Αν ρωτήσετε δικηγόρους για να μπουν να ψάχνουν αποφάσεις να κάνουν, δεν γίνεται.
3: Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μελέτη, μια στατιστική επεξεργασία. Όλα αυτά απαιτούν πράγματα. Δηλαδή, η στατιστική επεξεργασία, κάποιος ο οποίος από την Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου δεν έχει ξανακάνει ουσιαστικά μαθηματικά, είναι δύσκολο να το κάνει. Άρα, η κατεύθυνση η οποία υπάρχει με βάση αυτά που έχει πει και η Υπουργός Παιδείας είναι το μάθημα της πληροφορικής σιγά-σιγά να ενταχθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Να μπει ως έξτρα μάθημα.
3: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι με ενιαία ύλη για όλα τα παιδεία ή θα έχει διαφοροποίηση από πεδίο σε πεδίο, αλλά να σχετίζεται με όλους.
0: Και τη διαφορά όλους και τους γιατρούς φυσικά,
3: εννοείται.
0: Λέω την ιατρική αυτές τις σχολές.
3: Εννοείται.
0: Η λογική λέει ότι θα πρέπει να προσθεθεί ως 5ο μάθημα.
3: Και επειδή η κατεύθυνση...
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο άλλο μάθημα.
3: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει, αλλά μπορεί να, μειωθούν τα μαθήματα. Δηλαδή κάποια από τα μαθήματα τα οποία δίνουν τώρα να φύγει από τη μέση. Και να μπει το μάθημα της πληροφορικής. Κανένας δεν το ξέρει. Αν θέλετε την άποψή μου, ούτε η Υπουργός Παιδείας το γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Γιατί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το νέο σύστημα με το Εθνικό Απολυτήριο, με την Τράπεζα Θεμάτων, με τη συμμετοχή των βαθμολογιών σε Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου και ενδεχομένως στην Πρώτη Λυκείου, θα πιάσει αυτούς που πηγαίνουν τώρα Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού.
0: Ναι.
3: Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, φαντάζεστε πόσο απομακρυσμένο είναι. Μέχρι να φτάσουν δηλαδή να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, πόσες αλλαγές μπορεί να έχουν γίνει τότε. Πόσα διαφορετικά συστήματα θα είναι δυνατόν να έχουν εμφανιστεί. Γι' αυτό λέμε πάντως ότι ό,τι και να γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση.

0: περίπτωση, εκείνο το οποίο φαίνεται από τις εξελίξεις και είναι και λογικό, είναι ότι η πληροφορική θα αναβαθμιστεί. Θα είναι το ίδιο μάθημα που δίνουν και τώρα το ΑΕΠ που λέμε. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά πάντως θα υπάρχει πληροφορική σε όλους. Όχι άμεσα, όχι την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά, σε βάθος χρόνου.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο σύντομα γίνει η προσωπική άποψη, βέβαια να γίνει με τον σωστό τρόπο, πρέπει να γίνει πολύ σύντομα.
0: Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά όμως. Δεν μπορεί κάποιος που έχει φτάσει τώρα τρίτη ηλικίου να του πει: ωραία, είσαι και πληροφορική. Και δεν ξέρει να κάνει, δεν ξέρει προπαίδεια, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρει να κάνει πρόσταση.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από πρώτη γυμνασίου, λέγω, να διδάσκεται ή έστω από δευτέρα γυμνασίου και να μπει.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η κατεύθυνση που υπάρχει. Αυτό, αυτό πληροφορούμαστε και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι και το λογικό. Είναι λογικό να συμβεί αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Κυρία Πουλοπούλου, πέστε μου κάτι άλλο, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Όχι, δεν σας ρωτήσω, θα ψηφίσετε ή την άποψή σας, μην ανησυχείτε. Επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε και τώρα κάποιους πολιτικούς και πάλι βάζουν, επειδή γνωρίζουν το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και γονείς και μαθητές και συγγενείς και εσάς τους καθηγητές, και εξαγγέλνουν κάποιοι πομποδός να καταργήσουμε τις Πανελλήνιες, να αλλάξουμε τις Πανελλήνιες, να κάνουμε τις Πανελλήνιες. Μου λέτε την άποψή σας.
2: Ναι, δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες εξετάσεις στη ζωή μας, είναι τα πάντα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα καταργήσουμε και τις εξετάσεις στην οδήγηση, θα καταργήσουμε τις εξετάσεις αίματος, θα καταργήσουμε όλα.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν νομίζω. Τα παιδιά δεν, πρέπει να μάθουν ότι η ζωή μας έχει και εξετάσεις, έχει διαγωνισμούς, έχει επιλογές.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί αν γράψει άσχημα ή αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο φέτος ή του χρόνου. Το θέμα είναι να έχεις στόχους, να έχεις και όνειρα. Αυτά θα περάσουν μέσα από κάποιες δικλείδες.
1: Ναι.
2: Το κατά πόσο είναι ασφαλές ένα παιδί να περάσει μέσα από αυτά, πρέπει να έχει γίνει από πριν η διαδικασία.
1: Ναι.
3: Δεν θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα κάποια στιγμή.
2: Και πώς να μπαίνουν
1: στο πανεπιστήμιο. Να μην είναι πανελλαδική. Θέλω να τον αλλάξει. Να μην είναι αυτό το μία και έξω.
3: Ναι.
2: Το μία και έξω, ναι. Εντάξει, στην εποχή μας θα θυμάστε ότι δύο φορές.
3: Νομίζω υπάρχουν προγράμματα και στις σκανδιναβικές χώρες, έχω την εντύπωση, που είναι πολύ διαφορετικού τύπου και αναπτύσσουν τις δεξιότητες των παιδιών από μικρότερες ηλικίες.
2: Ναι, το είπαμε και προχτές αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό ίσως τώρα πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ μακριά από εμάς, από τα δικά μας δεδομένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε το σύστημα το τελικό της Σουηδίας, που μπορεί να είναι άριστο, γιατί εδώ εμείς στο δημοτικό εντάξει, δεν κάνουμε αυτά που πρέπει.
2: Εντάξει, εμείς έχουμε μάθει. Ακριβώς, δεν τα έχουμε μάθει αυτά στο σχολείο. Και μαθήματα τα οποία ήταν αρκετά απαραίτητα στο σχολείο, νομίζω είχαν καταργηθεί. Ας πούμε, δεν ασχολούνται καθόλου με την μουσική. Ένα παιδί που έχει ταλέντο, ας πούμε, στην γραφή, ένα στην ζωγραφική ή οτιδήποτε άλλο, δεν φαίνεται αυτό.
3: Ναι, αυτό δηλαδή, οι δεξιότητες και ταλέντα δεν φαίνονται. Και δεύτερον, αυτό το σύστημα εμένα μου θυμίζει το μπάσκετ με το Final Four, που μπορεί όλη τη σεζόν να είσαι ο καλύτερος, να είσαι ένα τραυματισμό και να μείνεις έξω. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπολογίζεται, θεωρώ εγώ, ήδη, όλη η συμπεριφορά, να το πω έτσι, μαθητική ενός υποψηφίου και να κρίνεται μόνο από
1: ένα γραφείο. Αρρωσταίνει ένας μαθητής, είπα, ξέρω, με πνευμονία πριν ξεκινήσει να δίνει Πανελλήνιες. Τι γίνεται, κυρία Πουλοπούλου?
2: Νομίζω ότι έχει πανελληνικές το Σεπτέμβριο.
0: Δεν είναι το καλύτερο, γιατί κατά μέσον όρο είναι πιο δύσκολα
2: είναι
0: τα θέματα στις επαναληπτικές εξετάσεις. Υπάρχει πάντως, επειδή μας έχει τύχει και μαθήτρια του φροντιστήριου που είχε κάποιο πρόβλημα ξαφνικό. Πρόβλημα υγείας, πριν δώσει λατινικά.
2: Λατινικά,
0: θυμάμαι. Έδωσε πανελλαδικές με τις επαναληπτικές.
3: Έχει υπάρξει έρευνα που να λέει πόσο συμμετέχει σε ποσοστό μαθητών το άγχος και το στρες στο να μην αποδώσουν σωστά?
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει τέτοια έρευνα. Αν θέλετε να σας πω τη δική μου την άποψη.
1: Γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώς μετρήσιμο. Αλλά ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Δηλαδή να υπάρχουν καλοί μαθητές, οι οποίοι να ξέρετε κι εσείς, ας πούμε, στο φροντιστήριο, εσείς που έχετε τόσα παιδιά, που ξέρετε ότι υπάρχουν καλοί μαθητές που λέτε αυτός είναι για να γράψει άριστα, αλλά επειδή έχει αγχώνεται, κάνει, δεν θα γράψει.
1: Είναι πιο εξειδικευμένο. Ναι.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δηλαδή σε εσάς, τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό που ρώτησε ο Σωτήρης, στους μαθητές που λέτε εσείς, αυτός θα μπει ιατρική.
3: Ναι.
1: Τι ποσοστό υπάρχει που δεν έχει γράψει καλά και δεν πήγε.
0: Εντάξει, αν μιλάμε τώρα για το τμήμα της ιατρικής,
1: ναι.
0: Στο οποίο μια αστοχία να έχει σε ένα μάθημα, σε οποιοδήποτε μάθημα, και λέω αστοχία στο
1: παράδειγμα,
0: να γράψει 15 ή 15,5 στην έκθεση.
1: Ναι, σε καταδικάζει.
0: Σε καταδικάζει, ναι.
1: Υπάρχει ένα εξαρτάται.
0: Ακριβώς. Όμως, σας λέω από την εμπειρία που έχω, χωρίς να γνωρίζω κάποιες συγκεκριμένες μελέτες, ένας μαθητής ο οποίος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Και όταν λέω πολύ καλά προετοιμασμένος, δεν είναι ότι έχει διαβάσει τους δύο τελευταίους μήνες, ενώ ότι έχει μια προετοιμασία κάνει που έχει βάθος.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από την πρώτη ηλικίου. Τουλάχιστον από την πρώτη ηλικίου. Μπορώ να δεχτώ ότι έχει μια ατυχία λόγω άγχους σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα μια συγκεκριμένη μέρα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ όμως, ποτέ, τώρα 35-36 χρόνια, ένας μαθητής που είναι καλά προετοιμασμένος. Να έχει ατυχία και στα τέσσερα μαθήματα. Δεν γίνεται αυτό.
3: Δηλαδή,
0: αν είσαι καλά προετοιμασμένο, θα γράψει. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές.
1: Μην απαντάτε και για τα τέσσερα όμως.
0: Σε ένα μάθημα.
1: Πιστεύω αυτό που ρώτησε ο Σωτήρης. Ναι, αυτό λέω.
0: Σε ένα μάθημα
1: δηλαδή,
0: μπορεί να γίνει.
1: Στους 50 μαθητές τα τελευταία χρόνια που περιμένατε κι εσείς ότι θα μπουν ιατρικοί.
0: Ναι.
1: Πόσοι δεν μπήκαν, 2, 3, 5, 10.
0: Πόσοι δεν μπήκαν για ψυχολογικούς λόγους. Λόγω του
1: για ότι όλο τον λόγο. Ή γιατί δεν έγραψαν σε ένα μάθημα καλά.
0: Κοίταξε, δείτε τι ποσοστό επιτυχίας υπάρχει στις ιατρικές σχολές.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: από αυτούς που πηγαίνουν στο τρίτο πεδίο, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ως πρώτη επιλογή την ιατρική.
1: Ναι,
0: αν δείτε το ποσοστό αυτών που μπαίνουν στην ιατρική, θα δείτε το ποσοστό. Αντίστοιχα είναι και στο φροντιστήριο ή στο δικό μας να είναι λίγο πιο πάνω το ποσοστό αυτών που έχουν μπει ιατρική από αυτούς που ήθελαν να δηλώσουν την ιατρική. Όντως υπάρχει αυτός ο παράγοντας, δηλαδή η επιβάρυνση η ψυχολογική, αλλά πέφτουμε πολλές φορές σε μια παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα και προσπαθώ να το περάσω και στους μαθητές μου. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τη φράση τρακαρίστηκα και δεν έγραψα. Και τους δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν αυτή την ώρα που κάνουμε μάθημα μπουν δύο μασκοφόροι και ο ένας μας κολλήσει το όπλο, ας πούμε, για παράδειγμα στον κρόταφο και πει πες μου το όνομα του πατέρα σου. Υπάρχει περίπτωση να πεις διαφορετικό όνομα?
3: Ναι, υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να πει διαφορετικό όνομα εκείνη την ώρα. Γιατί το έχει αφομοιώσει.
3: Σε έρευνες που έχουν.
1: Ναι, μόνο ότι θα γίνει ένα στου 100.
3: Όχι, όχι, υπάρχει.
0: Σε τι ποσοστό όμως θα γίνει.
3: Είναι ένα 10-20%. Το έχω διαβάσει σε έρευνες υπηρεσιών. Υπάρχει αυτό.
0: Εάν το γνωρίζει το αντικείμενο. Το γνωστικό αντικείμενο, ναι, αν τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να βρεθεί σε κακή μέρα.
3: Ο πανικός μπλοκάρει τις λειτουργίες του, όλους τους
0: νευροδιαπαστές. Μπλοκάρει άλλου είδους λειτουργίες όμως, όχι αυτού του είδους.
1: Είναι άγχος.
0: Άλλου είδους λειτουργία είναι το ένα, άλλου είδους λειτουργία είναι το άλλο. Όποιος έχει διαβάσει θα μπορεί να έχει μια ατυχία, εννοείται άνθρωποι είμαστε, είναι δυνατόν να βρεθεί σε μια άσχημη μέρα, να μην κοιμηθεί καλά, να στραβώσει κάποιο θέμα, ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα μαθήματα, δηλαδή μην αποδίδουμε στο άγχος, είναι υψηλό το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ πιο πάνω από το επίπεδο των μαθητών, από το επίπεδο γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές στη διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προκύπτουν όλα τα προβλήματα.
3: Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αλλά εμένα παραμένει. Το έχω τόσα χρόνια. Αλλά η αίσθηση που έχω από αυτά που ακούω κάνω είναι ότι παραμένει ένα σύστημα το οποίο πρέπει να έχω μάθει, όχι παπαγαλία ακριβώς, αλλά να έχω μάθει στα περισσότερα μαθήματα. Μπλα μπλα, όλα τα πράγματα απ' έξω και να κάνω τα που λέμε, να κάνω focus και να πάω να γράψω.
0: Όχι παπαγαλία στα δικά μας τα μαθήματα.
3: Όχι ακριβώς
1: παπαγαλία,
3: αλλά.
1: Παπαγαλία λίγο άμα δεν έχεις και να σου.
0: Πρέπει να έχεις αντίληψη.
2: Ναι, την ίδια έλλη έχουμε δώσει, παιδιά, όλοι. Της ίδιας γενιάς είμαστε. Και εγώ την ίδια έλλη που δίνουν τώρα λατινικά 50 κείμενα. Την ίδια έλλη ιστορία 3 βιβλία. Την ίδια έλλη αρχαία πολύ πιο δύσκολη. Και μια έκθεση ιδεών. Είμαστε άλλα παιδιά, ίσως. Είχαμε άλλη προετοιμασία, ίσως. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, ναι. Χτύπαγε το τηλέφωνο, γιατί να σηκωθώ, γιατί να με πάρει η φίλη μου τηλέφωνο.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί να σηκωθώ την ώρα που διαβάζω να πάω στο τηλέφωνο.
3: Πιο συγκεντρωμένα τα παιδιά.
2: Δεν είναι συγκεντρωμένα παιδιά. Δεν είναι η ύλη. Είναι αλλού νταλού. Δεν μπορώ να το πω με πιο λαϊκό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν είναι καλά παιδιά ή δεν θέλουν να μπουν. Είναι ότι είναι χαμένα. Είναι δύσκολο αυτό.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι τα τηλέφωνα.
1: Είναι ξεχωριστό θέμα.
3: Καταρχήν, εγώ όταν θέλω κάτσω να γράψω.
1: Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή μετά τις Πανελλήνιες.
3: Χρήστο,
1: σε αυτό. Κρατάω τώρα στο μυαλό μου θέματα. Σε τίτλους θα τα κάνουμε.
3: Αυτό που λέει τώρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό πρέπει να το κάνουν όλα τα παιδιά και να το κάνουν και οι μεγαλύτεροι και όλοι. Εγώ για παράδειγμα, κάτσω να γράψω ένα άρθρο. Το κινητό μου είναι κλειστό. Ναι. Δεν μπορώ να γράψω άθρο και να απαντάω ταυτόχρονα να βλέπω ότι να έχω αριθμίσματα.
1: Δεν είναι 17 χρόνων, ρε παιδιά.
3: Ακόμα χειρότερα, αυτό σου λέω. Δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά ότι να είναι συγκεντρωμένα. Γίνεται διάσπαση τη συγκέντρωσή του.
2: Παιδιά, μια φορά ζήτησα να μου φέρουν έναν καφέ και του είπα: πάρτε μου αυτό, αυτό και αυτό. Το γράψαν στο κινητό. Όχι, το γράψαν στο κινητό. Με πήραν τηλέφωνο. Κυρία, τι άλλο είπατε. Λέω, παιδιά, είναι εντάξει, φέρτε το να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί ήταν αλλού το μυαλό του.
2: Και γραμμέ, δηλαδή τίποτα.
3: Φοβερό.
2: Πότε θυμάσαι τη διαφήμιση, πώς το έλεγε, ψωμί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
3: Ναι.
1: Κύριε Αποστολόπουλο.
4: Να κάνω ένα σχόλιο. Τελικά με τις... Εγώ συμφωνώ με όσα έχετε πει. Θα ήθελα όμως να τονίσω ένα πράγμα, ότι μπορεί το σύστημα να είναι σκληρό, μπορεί κάποιες φορές να είναι απάνθρωπο και να φτάνουμε τα παιδιά στο όριά τους. Ένα πράγμα όμως πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή δεν είναι διαβλητό. Οτιδήποτε άλλο σύστημα και να υπήρχε, θα υπήρχαν παραθυράκια.
1: Κάπου μπορεί ή κάπου μπορεί να
4: θα βρίσκαν τρόπους.
1: Το έχουν πει όλοι ότι είναι...
4: Θα βρίσκαν τρόπους. Θα γράψει το παιδί σας στην Πάτρα, η κόλλα του θα φύγει, θα πάει στην Κομωτινή. Ένα παράδειγμα λέω. Θα βαθμολογηθεί από έναν άνθρωπο που δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ποιος είναι, αν είναι αγόρι, αν είναι κορίτσι. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
1: Και ούτε μπορεί ακόμα και με το μέσο το καλύτερο
4: και
1: να
4: με
1: έχεις,
4: το καλύτερο μέσο
1: το
4: να
1: έχεις,
4: δεν
1: έχεις,
4: μπορεί να...
1: Δεν θα μπορέσει να βρεις το συγκεκριμένο γραπτό.
3: Αυτό,
1: θα πάει, αυτό μπορεί να το βρεις, πού θα πάει το γραπτό.
4: Αυτό,
1: αλλά το πώς θα το αναγνωρίσει ο καθηγητής δεν μπορεί να το βρει.
4: Είναι αδύνατο λοιπόν. Αυτό είναι ο λόγος που το σύστημα έχει παραμείνει έτσι τόσα χρόνια. Και αυτό πρέπει να τους το δώσουμε. Τουλάχιστον είναι δίκαιο.
1: Μα δεν το συζητάμε. Το αν... Απλά λέμε ότι πρέπει λίγο σε κάποια σημεία να γίνουν κάποιες
4: διορθώσεις μπορούν να υπάρξουν. Αυτό δεν το συζητάμε. Και σχετικά με την πληροφορική που αναφέρατε, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα αξίζει να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά, εφόσον θέλει να πάρει την πληροφορική. Οι πανελλήνιες είναι πολύ σκληρές για τα παιδιά. Και υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο το εστιάζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε στον χώρο. Είναι ότι για κάποιο λόγο το σύστημα πάει τα παιδιά μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου στα Πούπουλα, κυριολεκτικά σε εισαγωγικά. Δηλαδή όλα τα παιδιά δεν μπορούν να κοπούν. Είναι αδύνατο να κοπεί ένας μαθητής για λόγους επίδοσης. Δηλαδή,
3: οπότε δεν μαθαίνουν να μπαίνουν σε συνθήκες πίεσης.
4: Κανένας δεν ενδιαφέρεται μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου να διαβάσει λογικά, να διαβάσει συστηματικά. Έρχεται λοιπόν μια τρίτη λυκείου, η οποία είναι το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ναι. Ό,τι δηλαδή τους χαρίσαμε.
1: Από πότε δηλαδή, κύριε Αποστολόπουλο, θα μπορούσε να
4: εγώ
1: πει
4: έδινα, εγώ έδινα από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Έδωσα
1: ναι,
4: από το γυμνάσιο.
1: Ήταν άλλη εποχή.
4: Γιατί ήταν άλλες εποχές, ήταν άλλοι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό.
3: Και
4: δηλαδή,
3: μπορεί να πει σε
1: άρα
3: τώρα,
1: θεωρείτε ότι πρέπει ένα παιδί από τα 13 του να μπαίνει σε καθεστώς πίεση.
3: Αφού έχει το σύστημα αυτό προφανώς.
4: Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε, αφού έτσι είναι η ώρα του παιχνιδιού. Δηλαδή αφήνουμε τα παιδιά να πάνε μέχρι τα 16-17 σε έναν ονειρικό κόσμο και ξαφνικά τους βρίσκουν, τους βλέπουν, τους δείχνουμε την πραγματικότητα. Πώς να μην έχουμε και αυτοκτονίες, πώς να μην έχουμε και παιδιά να πηδάνε από τα μπαλκόνια.
1: Γι' αυτό είναι λάθος φτιάγμενο το σύστημα.
4: Το, το σύστημα εκεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, χωλαίνει.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Δηλαδή ένας μαθητής να μένει μόνο από απουσίες. Είναι απαράδεκτο εκπαιδευτικά. Πώς να πείτε να το κοπεί ένα.
3: Και μετά να το λες πήγαινε σε, μια, και... σε 8 ώρες και...
4: και γράψε για όλη σου τη ζωή και ακολούθησε επάγγελμα για τα επόμενα 40 χρόνια.
1: Λοιπόν, εγώ έχω σημειώσει κάμποσα θέματα. Θα σας ξανατραβήξουμε να σας φέρουμε όταν τελειώσουν οι πανελλήνιες.
3: Πολύ ωραία, γιατί περνάνε και ωραία μηνύματα.
1: Όχι, γιατί είναι και ωραία και θα βάζουμε και άλλους. Δηλαδή θα φέρουμε τη μία φορά ένα ψυχολόγο, την άλλη φορά ένα που θα είναι την πληροφορική τεχνική νοημοσύνη να μας πει. Και με κάθε καθηγητή που θα έρχεστε μαζί, θα βάζουμε και ένα θέμα να το συζητάμε σε μία ώρα και θα το καθιερώσουμε μία φορά την εβδομάδα να έχουμε αυτή τη ζήτηση. Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και νομίζω ότι και για εσάς που μας ακούτε θα είναι κάτι πιο ιδιαίτερο. Να αρχίσουμε να το πιάνουμε από την αρχή που λέμε και σε μεγαλύτερο βάθο.
3: Για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης,
1: καλή ξεκούραση.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη τη Δευτέρα σα έμεινε. Και... Λοιπόν, να είστε καλά και εσείς. Ακολουθεί Προκόπης Κόκκος. Πάντα ήταν στην τροφιά μας. Επιλογή γνώσης, φροντιστήρα μέσα εκπαίδευση. Τα λέμε Δευτέρα μεσημέρι πάλι με επιλογή γνώσης.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σημόπουλου, ο κ. Πιερακάκης επεσήμανε ότι η οικονομική πρόοδος δεν έχει νόημα αν δεν μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο, ενώ τόνισε ότι όσο βελτιώνεται η οικονομική συνθήκη, θα λαμβάνονται αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο ESM για την πρόορη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων για την Ελλάδα σε σχέση με την πρόορη αποπληρωμή της προς τους δανειστές της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για την επιστολή του Ζελένσκι με την οποία ζητά συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Προηγουμένως και πριν λάβει την επιστολή, μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών μέσων, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως ήταν προετοιμασμένος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του δήλωσε ότι θεωρεί πως θα ήταν υπέροχο αν οι δύο ηγέτες συναντιούνταν. Για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα ζητήματα στα λατινικά, σύμφωνα με τα φροντιστήρια που καμισά, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των ΓΕΛ και οι ασκήσεις κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλη. Αναμενόμενα χαρακτηρίζουν οι καθηγητές των φροντιστηρίων τα θέματα στην πληροφορική, επισημένοντας ωστόσο ότι κάποια υποερωτήματα στη θεωρία μπορεί να προβλημάτισαν τους μαθητές. Τέλος, στη χημεία, τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και σαφώς πιο απαιτητικά από πέρυσι, ενώ οι καθηγητές του ομίλου που καμισά χαρακτήρισαν πολύ δύσκολο το τέταρτο ζήτημα. Και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στο site του σταθμού μας athena984.gr. Νεκρή εντοπίστηκε χθες το βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που είχε προφυλακιστεί ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κρατούμενη εντοπίστηκε απαγχωνισμένη στο μπάνιο των φυλακών με σεντόνι τυλιγμένο στο λαιμό της, ενώ έγινε γνωστό ότι η γυναίκα άφησε πίσω της ένα σημείωμα. Στην πολιτική επικαιρότητα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μην ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν πως η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία όχι μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαού Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπό μορφή σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ο Σωκράτης Φάμελος σκοπεύει να επαναλάβει τη θέση του ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι κρίσιμος παράγοντας στη διαδικασία ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, επιμένοντας ότι στην πορεία προς τις κάλπες δεν πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Το μήνυμα πως διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα και δεν εφησυχάζουμε στείλει από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στο βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Για τις 17 Ιουνίου διέκοψε το δικαστήριο τη δίκη στην υπόθεση Λιγνάδη, με το γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη να βρίσκεται αντιμέτωπος για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών. Με την έναρξη της διαδικασίας, μετά την κλήρωση των ενόρκων και τη συγκρότηση του δικαστηρίου σε σώμα, τέθηκε επιτάπητο στο θέμα της έφεσης που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης αθώωσης του Δημήτρη Λιγνάδη για μια πράξη βιασμού. Μάλιστα, η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί απαράδεκτη η έφεση ως προς το συγκεκριμένο σκέλος. Εισήγηση που, αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο, θα σημαίνει ότι ο κατηγορός δεν θα δικαστεί για αυτή την πράξη, αλλά μόνο για τις άλλες δύο για τις οποίες είχε κηρυχθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών που έβαλαν φωτιά τα ξημερώματα σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα άγνωστοι την ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, με τους δράστες να διαφεύγουν, έχοντας προηγουμένως αποσπάσει τις κασετίνες με τα χρήματα. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
5: 103,9 Πελοπόννησος FM.
7: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
11: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro-Food & Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro-Food & Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
12: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
13: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, 11 λεπτά μετά τη μία, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Μία ακόμα αθλητική εκπομπή εντός εκτός έδρας εδώ, 103,9. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε μπασκετικά, έχουμε ποδοσφαιρικά, έχουμε δρόμενα και σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κοκκινόμαυρα πρώτα. Οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες που έχει αποκαλύψει από την, νομίζω είναι την περασμένη Κυριακή, το pelop.gr, έστειλαν επιστολή εχθές στην Αραστεχνική, με την οποία εξέφρασαν και επίσημα το ενδιαφέρον τους, γιατί ήταν κάτι που ζητήθηκε από την πλευρά της Αραστεχνικής. Οι κύριοι λοιπόν Σιώμος, Μαρίνης και Στελάτος εξέφρασαν την επιστολή τους, έστειλαν την επιστολή τους, εξέφρασαν και επίσημα, και στην επιστολή λένε ότι εμείς θέλουμε, έχουμε συλλέξει πληροφορίες, θέλουμε να έρθουμε στην Πάτρα για συζητήσεις, αρκεί και μόνο να μας πείτε ότι όντως θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε, έχουμε πλάνο για γήπεδο, έχουμε πράγματα, έχουμε να πούμε, και αν μας δώσετε το πράσινο φως, τότε θα έρθουμε στην Πάτρα να συζητήσουμε, να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά και με νομικό σύμβολο το πλάνο μας. Και όπως λένε και στην επιστολή τους, ότι είμαστε, θέλουμε τις επόμενες μέρες να παρουσιάσουμε και δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν που λέει στο φρέσκο ρεπορτάζ και στο pelop.gr είναι ότι η εμφάνιση των ομογενών επιχειρηματιών αλλάζει τα δεδομένα λίγο, γιατί ήταν μέχρι και προχτές έτοιμη να κλειστεί η περίπτωση των Ελλήνων επιχειρηματιών, με τον Άντε Τάσο Παπαδόπουλο να κάνει επαφές για ποδοσφαιριστές και προπονητή κτλ. Αλλά τη στιγμή τώρα που έχει στείλει και επίσημα το ενδιαφέρον της πλευράς των Αμερικάνων επιχειρηματίων από το Σικάγο, δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει τα δεδομένα και να θολώσει και λίγο την όλη διαδικασία, γιατί η πλευρά της Αρτενικής λέει ότι έχουμε σχεδόν δώσει τα χέρια, απομένουν τα τυπικά για να υπογράψουν τα συμφωνητικά. Και μάλιστα πάντως, όπως λένε και οι πληροφορίες του Pelop, οι Σιώμος, Μαρίνης και Στελάτος είναι πρόθυμοι να δημοσιοποιήσουν το πλάνο και τις ενέργειες που έχουν σκοπό να κάνουν για την ομάδα σύντομα, και ενδεχομένως αυτό να γίνει και από μία πλευρά και σε επίπεδο άσκησης πίεσης. Δηλαδή αυτό που είπαν χαριστικά, ότι πείτε μας και εμείς και τη Δευτέρα, είτε αν όχι και τρεις, ένας, δύο από τους τρεις, μαζί με νομικό θα είναι στην Πάτρα να κάνει συζήτηση και να μιλήσει και με λεπτομέρειες για το πλάνο που έχουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο και την πλευρά της Αραστεχνικής είναι σε φάση αναμονής. Αυτό που λένε ότι έχει προτεραιότητα η πλευρά των Ελλήνων, με τους οποίους μιλούμε 15-20 μέρες και έχουμε κάνει συζητήσεις κτλ. Απομένει να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει η Αραστεχνική, αν θα τελειώσει το θέμα ή όχι με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, ή αν θα βάλει όντως την διαδικασία να βάλει άνω τελεία και να πει ότι να έρθουν και οι Αμερικάνοι επενδυτές να παρουσιάσουν πλάνο και όλα τα υπόλοιπα. Πραγματικά δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη, όμως πλέον τα δεδομένα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου πλέον δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλές. Πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό και σύντομα να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Είτε θα δοθεί η ομάδα λοιπόν στους Έλληνες επιχειρηματίες με τον Τάσο Παπαδόπουλο, το manager, αυτός ο οποίος θα τρέξει την όλη διαδικασία, είτε θα ασχοληθούν με τους Αμερικάνους από το Σικάγο. Νομίζω ότι σύντομα δεν μπορεί πλέον να έχει και πάρα πολύ μεγάλο έτσι, πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο να καθυστερήσει. Νομίζω σύντομα η Αραστεχνική, η οποία έχει πιεστεί και από μία έννοια, υπάρχουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, θα πρέπει η Αραστεχνική να μιλήσει, να βγει, να ανοίξει τα χαρτιά της. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι σύντομα θα κληθεί να το κάνει.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, με το μέλος του Δουσού της Εψαχαΐας, τον Κώστα Ντάσιο, ο οποίος θα του ζητήσουμε για ένα σχόλιο και για την Παναχαΐτια, αλλά στη συνέχεια θα πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε τον απολογισμό για τη φετινή σεζόν στην Εψαχαΐας και να δούμε και επίσης τι καινούριο μπορούμε να περιμένουμε. Και εγώ θα κάνω και το ερώτημα, αλλά θα κάνω ένα. Κύριε Ντάσιο, καλό μεσημέρι καταρχάς, τον Πελοπόννησο του FM.
1: Καλημέρα φίλε Προκόπη, σε εσένα και τους αγαπητούς ακροατές.
0: Πρώτα απ' όλα έγινε
1: ένα καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και πάλι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως ήταν και το φετινό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι φέτος ήταν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με τον Ανδρόμητο Λουκατινάψη που να παίρνει δίκαια την κούπα και το Πανεγέλιο επίσης να παίρνει δίκαια και το κύπελλο Ερασιτεχνών. Νομίζω ότι και το μοντέλο με τους δύο ομίλους θετικό είναι.
1: Πολύ θετικό και χαίρομαι που από έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου ακούμε την κριτική ότι δίκαια πήρε ο πρωταθλητής, δεν θέλω να ονομάσω τον Ατρόμητος για ευνόητους λόγους, ότι ο πρωταθλητής της Εψαχαΐας δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό μας ευχαριστεί. Και αν τρέξουμε στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι όλα τα πρωταθλήματα επί διοίκηση Άγγελου Δανιήλ παίζονται μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Αυτό για μένα σημαίνει πολλά.
0: Δεν διαφωνώ. Ένα το κρατούμενο σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι και δεύτερο το κρατούμενο το οποίο ήθελα να πω έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις και τους αγωνιστικούς χώρους. Είδαμε ότι έχει γίνει προσπάθεια, έχουν μπει τα προσφυγικά, είδαμε και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Βρούτση, ο οποίος είπε ότι θα αναβαθμιστεί και η από εκεί η κερκίδα. Τι νεότερα έχουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι εσείς έχετε και απευθεία γραμμή με το Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Τυχαίνει, έχουμε μια ανοιχτή γραμμή, μια άρση επικοινωνία. Αυτό φαίνεται βέβαια για τα έργα που υλοποιούνται για τα γήπεδα της Εψαχαΐας, από αγωνιστικούς χώρους, από κερκίδες, από φωτοβολταϊκά, από βελτιώσεις, από. Θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά ότι είμαστε μια ένωση που όταν θα έρθει το πλήρωμα του απολογισμού θα λέμε τι έχουμε πράξει. Και αυτό για μας είναι ένα ευχάριστο γεγονός, γιατί κάναμε την καθημερινότητα των παραγόντων που είναι το ποδόσφαιρο πιο όμορφη και πιο εύκολη. Βέβαια, σε ένα σπίτι εδώ, μια οικογένεια, υπάρχουν 5 άτομα και ένα παιδί πάντα κάνει την κρίνια. Υπάρχουν και οι κρινιάριδες. Ξέρουμε ποιοι είναι, τους απομονώνουμε και προχωράμε με τη δική μας τακτική και με τη δική μας φιλοσοφία. Όσον αφορά τώρα για τα έργα που είπες, την τελευταία επίσκεψη που έκανε ο υπουργός μας εδώ, ναι. Θα μας βγάλει το ποσό των 100.000 ευρώ. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για να πάνε σε σωματεία για να αποδοθούν στην Εψαχαΐας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολη η χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχει υλοποιηθεί η κατάθεση των χρημάτων και θα υλοποιήσουμε τα έργα που είναι σε αναμονή και περιμένουμε το πράσινο φως της κατάθεσης για να μπουν τα συνεργεία για να υλοποιήσουν και την κερκίδα.
0: Αυτό πήγα να παραθυμίσουμε λίγο, τι περιμένουμε στα προσφυγικά λοιπόν να γίνει. Είναι κερκίδα και φωτισμός, καλά θυμάμαι.
1: Η εγκατάσταση της κερκίδας που είναι τόσα χρόνια κλειστή, mm-hmm, και να γίνει και η βελτίωση των φώτων από αυτά τα παλιά που υπάρχουν, τα χάικι όπως λένε, να μπουν τα φώτα LED. Που εκεί θα έχουμε και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και όπως καταλαβαίνεις ότι το ενεργειακό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ έτσι κοστοβόρο.
0: Ειδικότερα
1: θέλουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε το ενεργειακό κόστος και ανταποδοτικά να το δίνουμε για τα γήπεδα και να βελτιώνουμε συνέχεια τους αγωνιστικούς χώρους.
0: Επόμενο κομμάτι που έχει να διεκδικήσει η Εψαχαΐας, ό,τι έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, έχουμε στο μυαλό πέρα τα προσφυγικά, που όπως μου λέτε έχει πάρει το δρόμο της η υπόθεση.
1: Αν μέσα στο 26 δεν βρούμε μια χρηματοδότηση άμεσα για να κάνουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη για να την παρουσιάσουμε στον Υπουργό για το αθλητικό κέντρο, θα μπούμε άμεσα στην διαδικασία για να φτιάξουμε δύο αγωνιστικούς χώρους στο ίδιο υπάρχουν έτσι καθεστώς του Κάνιθρας.
0: Αυτό πήγαμε και το Κάνιθρας μιλάτε.
1: Ναι. Τουλάχιστον ένα άμεσα και άλλον έναν σε βάθος χρόνου. Έχουμε δείξει πάρα πολύ καλά ότι το να φτιάχνουμε γήπεδα το έχουμε κάνει συνήθεια πλέον. Άμα φύγουμε από το μεγαλόπνο έτσι όραμα που έχουμε, άμεσα θα κάνουμε τουλάχιστον ένα χρονικό χώρο και διαχρονικά πάμε για άλλον έναν.
0: Μάλιστα. Αν ολοποιηθούν, είχα βγάλει και πριν από λίγες μέρες εδώ τον Δήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Πετρόπουλο, μου έλεγε οι εξελίξεις με τον Ψαθόπυργο, το δημοτικό γήπεδο εκεί στην περιοχή που το έχει ανάγκη εκείνη η περιοχή. Μου έλεγε και για το Ίκαρο, για το Πετρωτό το γήπεδο, αν υλοποιηθούν αυτά, δηλαδή μα το επόμενο εξάμεινο, εγώ δεν λέω να υλοποιηθούν αύριο, γιατί ξέρουμε και τη γραφειοκρατία, θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα τώρα στο τεχνικό.
1: Ο αθλητικός κόσμος της Πάτρας και της Αχαΐας, ειδικά ο προσωπικός, και όχι μόνο, γιατί ο Δήμος Πατρών κάνει πάρα πολλά έργα σε αθλητικές καταστάσεις, πέθανε σε μια ευχάριστη συγκυρία που ήταν μια ένωση που πάντα δημιουργούσε και έπεσε σε ένα Δήμο που πάντα δημιουργεί όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Έτσι, το πολιτικό και τα λοιπά δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί το αθλητικό κομμάτι που ήταν και μείζον πρόβλημα για την περιοχή μας. Αν θυμάστε, παίζαμε παιχνίδια 10 η ώρα το πρωί και 9 η ώρα το βράδυ. Ή κάνανε προπονήσεις στις ομάδες, ξέρω εγώ, 11 η ώρα το βράδυ. Έτσι, τριτοκοσμικές καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, με την δυνατότητα που έδωσε ο Δήμος και με τη συνεργασία που είχαμε και με το Δήμο. Μην ξεχνάμε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και την αρχή για τα προσφυγικά την κάναμε μαζί με το Δήμο Πατρέων, που αυτός έδωσε κάποια χρήματα στη σωματεία και τα πήραμε εμείς, που είναι όμορα με το, και είναι η ενδοποιότητα που εκμεταλλεύονται το γήπεδο. Κάπως έτσι, σε αυτό το μοτίβο θα γίνει και η χρηματοδότηση για τις κερκίδες από το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Το σενάριο υπάρχει... να δούμε και τη δευτεραφλήτρια ΕΠΣ Αχαΐας να ανεβαίνει, δηλαδή την Αχαϊκή, υπάρχει?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό και θα υλοποιηθεί η άνοδος της Αχαϊκής.
0: Έχει να κάνει με τα κενά που θα προκύψουν, δηλαδή από τη ΓΑΜΑ Εθνική?
1: Θέση από τη Λεχόνα, θέση από τη Μαμή, εγώ πιστεύω η Αχαϊκή θα ανέβει. Τώρα είτε κενά είτε παραπάνω ομάδες, κάτι θα γίνει και θα ανέβει. Έχω αυτή την αισιοδοξία και ευελπιστώ, γιατί είναι ευχάριστο γεγονός για μας να έχουμε μια ομάδα ακόμα στην ΓΑΜΑ Εθνική και να έχουμε μεγαλύτερες παρουσίες και κάτι να γίνει και πιο ανταγωνιστικό και να ανοίξει η όρεξη κάποιων άλλων ομάδων, ούτως ώστε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αχαΐας.
0: Είστε πολλά χρόνια.
1: Τώρα, όταν υπάρχει η Αχαΐη στα τοπικά, είναι ένα δύσκολο που θα την ανταγωνιστείς, γιατί έχει τη δική της ιστορικότητα, έχει τη δική της βαρύτητα, είναι η φανέλα, είναι 1002. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ένα ερώτημα.
1: Η Παναχαϊκή, κάποιοι άλλοι το βλέπουν πολύ δύσκολο να την ανταγωνιστούν.
0: Ένα ερώτημα για τους διαιτητές και μετά θα σας πάω και στην Παναχαϊκή. Για το κομμάτι λοιπόν που πονοκεφαλιάζει την ΕΠΣΑ είναι η έλλειψη διαιτητών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αποχωρούν, νέα παιδιά δεν έρχονται. Τι πιστεύετε, για ποιο λόγο έτσι, με δύο γραμμές, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί?
1: Εγώ, Προκόπη μου, όταν έπαιζα μπάλα και με βρίζανε η κερκίδα, γινόμουν πιο θηρίο. Δηλαδή, έπαιρνα, με το πάρανε. Έτσι. Αν όμως είχα γιο, δεν θα τον έκανα ποτέ διαιτητή, για να πηγαίνει ο κάθε πικραμένος, ο κάθε πονεμένος και να ξεσπάει στον κάθε διαιτητή. Και όταν κάνουν λάθος και δίνουν ένα χαστούκι ή κάνουν κάτι, μετά έρχονται στα κλειμμένες χείρες για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Αυτοί οι μάγκες του γλυκού νερού να κάτσουν σπίτι τους, να τρώνε ξύλο από τη γυναίκα τους και να μην έρχονται στο γήπεδο να βγάζουν στο ψυχά τους. Στο γήπεδο θα έρχονται να βλέπουν τα παιδιά τους, να βλέπουν
0: ποδόσφαιρο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο ζήτημα.
1: Να το απολαμβάνουν και μην ασχολούνται με τα παιδιά των αλωνών, γιατί είναι αυτά που δεν αρέσουν να κάνουν στα παιδιά τους, μην τα κάνουν στα παιδιά των αλωνών. Αυτό να σκεφτούν. Όταν φεύγουν την Κυριακή ή το Σάββατο ή την Τετάρτη να πηγαίνουν στο γήπεδο, να πηγαίνουν με άλλες συνθήκες και με άλλες προκαταλήψεις στο μυαλό τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι ένας διαιτητής με 100 μακάκες γύρω-γύρω και 100 μακάκες με ένα διαιτητή. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Τώρα που βρήκαμε το μοντέλο, ερχόσανται οι από όμορες ενώσεις, οι διαιτητές, παίζανε, πληρώνουν 600, 700 και 900 πληρώσανε, χάνονε και λέγανε και ευχαριστώ. Είπα, ο Καποδίστριας όταν έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και την έδινε δωρεάν, δεν την έπαιρνε κανένας. Το είχαν για ανούσιο προϊόν. Όταν όμως έκανε αποθήκες και έβαλε φύλακες απ' έξω, και λέγανε τι έχει μέσα πατάτα, α, για να έχει μέσα την πατάτα και να τη φυλάνε οι φυλακές. Είναι πολύ καλό το υλικό, το προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, κάπως έτσι θέλουν και με τους διαιτητές. Θέλετε ξένους, θέλετε να πληρώνετε, απολαύστε το.
0: Ένα σχόλιο για την Παναχαϊκή θέλω μόλις τελειώσετε.
1: Η Παναχαϊκή βλέπετε... πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο της. Ναι. Πιστεύω ότι ήρθε και η ώρα της Παναχαϊκής. Όπως βγάλαμε αποτέλμα τα προσφυγικά στα μήνωση της Αχαΐας, πιστεύω ότι και η Αχαϊκή, η Παναχαϊκή, θα βρει αυτή το δρόμο της. Μην με ρωτήσεις παραπάνω. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Πιστεύω θα κάνουν το κατάλληλο deal. Και πιστεύω θα γίνουμε μια ανάλογη Καλαμάτα και μια ανάλογη Τρίπολη.
0: Μακάρι, μακάρι. Είτε είναι οι Έλληνες είτε είναι οι Αμερικάνοι επενδυτές, μακάρι όλοι αυτό θέλουμε να γίνει μια ισχυρή Παναχαϊκή, η οποία έχει πολύ μεγάλο brand name, αλλά πρέπει να φτάνει το brand name.
1: Πριν 6 χρόνια, 7, διώξαμε τον Μπρασά. 7 χρόνια. Διώξαμε τον Μπρασά. Πήγε στην Καλαμάτα, είδαμε τι έκανε. Βλέπουμε ο Μπούση στην Κρήτη. Κάνει μια καλή πορεία. Ο Όφη πήρε το κύπελο. Οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται είναι καλύτεροι από αυτούς τους δύο σε δυναμικότητα. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται, βγάζω είδηση τώρα, είναι πολύ καλύτεροι.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω, για να το λέτε εσείς.
1: Και δίνουν εγγυήσεις ό,τι θέλει η ερασιτεχνή Παναχαϊκή. Άπλετα και πάνω από το τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Διαφάνεια θέλει η ομάδα. Διαφάνεια, όχι, και,
0: διαφάνεια
1: και, και να φύγουν οι αγγυλώσεις. Ναι. Που βλέπουν οποιοδήποτε επενδυτή για μεροκάματο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η παθογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Τον επενδυτή πρέπει να τον αγκαλιάσουμε και να τον στηρίξουμε. Όχι να τον μαυρίσουμε. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα βλέπω στο social media που κοιτάζω ότι κάνατε και ένα νέο επιχειρηματικό βήμα πάλι στην Πάτρα. Επιστροφή στα λιμέρια, μετά από αρκετή παρουσία νομίζω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια επιχειρηματικά, επιστρέφετε στην πόλη σας, έτσι.
1: Λέει, ένα σχόλιο. Τυχαίο, είδες, λέει, τυχαίο δεν νομίζω, σήμερα που με παίρνεις, σήμερα το απόγευμα η ιστορία συνεχίζεται, το ταξίδι του Θράκα και με αυτούς που τον έχουν στηρίξει τα τόσα χρόνια ξαναξεκινάει, όπως ξέραμε, με την ίδια ποιότητα, με την ίδια αγάπη, με την ίδια σεμνότητα, προχωράμε. Εδώ είμαστε, ελάτε για να σας καταπλήξουμε με αυτά που είχατε αναπολύσει. Για να ξέρετε, ο κόσμος μου έδωσε τη δυνατότητα και μου έδωσε πάλι το μικρόβιο. Δεν σου κρύβω, πριν 5 μήνες άνοιξα ένα μαγαζί μαζί με τον ανιψό μου στη Μανολάδα. Κάθε Σαββατοκύριακο σε χειμωνιάτικο μαγαζί 30-40 παρέες. Κατά τη στιγμή που μου δόθηκε η δυνατότητα για εδώ στο Κουκούλι, πρώην Μασασούρα, ένα ιστορικό μαγαζί, κομβικό μαγαζί γιατί είναι στον κόμβο. Κομβική κίνηση δική μου γιατί είναι στον κόμβο, αλλά όλα είναι κομβικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσε να πούμε κάποια πραγματάκια. Ας αφήσουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Μην κάνουμε στήρα κριτική, μην κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, γιατί είναι χάσιμο χρόνο. Εκεί που να κάνουμε 10 έργα, θα κάναμε 12.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να υπάρχει θετική ενέργεια και αγάπη. Ό,τι δίνεις, το παίρνεις.
0: Μάλιστα. Κρατάμε αυτά για την Τάσιο. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο κομμάτι της ΕΠΣΑ και στο δικό σου επιχειρηματικό βήμα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που... κάνει τη διαφορά.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είπαμε για τα ποδοσφαιρικά. Αναμονή λοιπόν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει και τηλεδιάσκεψη σήμερα στην Παναχαϊκή ανάμεσα στην Εθνική και τους Αμερικάνους επενδυτές, προκειμένου να τεθούν κάποια πράγματα επιτάπητος και αν κρυθεί όντως να έρθουν τη Δευτέρα Τρίτη στην Ελλάδα και να γίνει από κοντά συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και πάμε λίγο στα μπασκετικά, καθώς έχουμε, όπως σας είπα, που προχθές μετά την ανακοίνωση του Βόβορα, του ΙΣΚΑΕ Προμηθέας, έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις, σήμερα ανακοινώσεις και για το staff, έχουμε και παιχνίδι σήμερα για τον για την Ένωση Γλαύκου, θα τα πούμε όλα αυτά με τον αρμόδιο που είναι ο Κώστας Λαμπρόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με Κώστα Λαμπρόπουλο να μας πει τι λέει το τελευταίο ρεπορτάζ από Προμηθέα και μετά θα πάμε και σε Απόλλωνα Ένωση Γλαύκου.
1: Γεια σου Προκόπη μου, καλό μεσημέρι σε εσένα, στο Διονύση, στους ακροατές μας.
0: Και εντάξει, να πούμε Κώστα, πριν πεις ότι το απόγευμα 6-9 έχει πελοπόνηση του FM λόγω του...
1: Ξεκινήσουμε από αυτό, αφού
0: αυτό θέλεις...
1: Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η έκθεση που φιλοξενείται στο παλαιό λιμάνι. Όπως κατεβαίνει ο κόσμος για να προσανατολιστεί, όπως κατεβαίνει από την Αγίου Νικολάου και μπαίνει στην Τριών Συμμάχων και περνάει την παραλιακή δεξιά μέσα, θα είναι η έκθεση. Πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας Agro Food and Drink Expo Patras 2026, όπως είναι η πλήρης ονομασία. Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ΑΧΑΕ, τη Δυτική Ελλάδα, τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Με υψηλές παρουσίες, με περίπτερα. Θα είμαστε εκεί λοιπόν από τις 6 το απόγευμα, με ζωντανές συνδέσεις, με συνεντεύξεις ανθρώπων από την αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό τομέα, τον χώρο της αγροδιατροφής. Έτσι, παραμένουμε και τον υφυπουργό, τον Γιάννη Ανδριανό. Θα είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, έτσι, και θα το καλύψουμε και ραδιοφωνικά μέχρι τις 9 περίπου το βράδυ, ή αν χρειαστεί λίγο παραπάνω. Ομοίως μεταδόσεις θα έχουμε και αύριο το πρωί, όλο το πρωί αύριο θα εκπέμπουμε από εκεί, από το χώρο της έκθεσης, να το πούμε στους φίλους ακροατές μας, μαζί με τον Διονύσο Στεφανόπουλο. Πάμε στα του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, καταρχήν, ένας δημοσιογράφος, ξέρεις, όταν επιβεβαιώνεται και τα ρεπορτάζ του, νιώθει όμορφα. Και εμείς την Πελοπόννησα την πρώτη στιγμή, από την ημέρα που τελείωσαν οι υποχρεώσεις του Προμηθέα στο πρωτάθλημα, πριν από ένα περίπου μήνα, μέχρι τώρα έχουμε αποκαλύψει και τους προπονητές και τις μεταγραφές και όλες τις κινήσεις που κάνει η πατρινή ομάδα. Έτσι. Ήδη μάλιστα έχουμε γράψει και τα τελευταία 24 ώρες και δύο ονόματα Αμερικανών παιχτών. Επιβεβαιώνεται και οι δύο από τη διοίκηση, και τα δύο ονόματα από τη διοίκηση. Το πρώτο όνομα που αποκαλύψαμε χτες, από ό,τι έμαθα, έδωσε και τα χέρια με τον Προμηθέα. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Αναφέρομαι χτες, όταν γράψαμε για την περίπτωση του Τζόρνταν Κάρολ Νίκολας, ο παίκτης αυτός που έπαιζε στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και πρώτη φορά στην Ευρώπη, είχε παίξει νωρίτερα σε NCAA και NBA G League, έχει δώσει τα χέρια με τον Προμηθέα, είναι 27 ετών, έχει ύψος 2-6, αγωνίζεται στις θέσεις των forward. Πρόκειται για καλό παίκτη, απλά είναι άπειρος σε σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά μπορεί να βγει και λεπούρι, όπως βγήκε ο Κένταλ Κόλμαν, ο οποίος θα συνεχίσει τον Προμηθέα και την νέα σεζόν. Το δεύτερο όνομα, για το οποίο γράψαμε αργά χτες βράδυ στο pelop.gr, όπως τα ενημερώθηκαν και οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας, είναι ο CJ Bryce, 30 ετών, 1,96, περιφερειακός, το θυμούνται οι φίλοι του μπάσκετ, έπαιζε στην ΑΕΚ την περσινή σεζόν 2024-2025, είχε αφήσει καλές επιδόσεις. Έπαιξε φέτος στην Ούνιξ Καζάν με καλές επιδόσεις, επίσης 10,4 πόντι μεσόωρο, 4,4 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ. Είχε ένα τραυματισμό και αυτό ακριβώς περιμένει να δει ο Γιώργος Βόβορας, αν τον έχει ξεπεράσει, για να, σε περίπτωση που τον έχει ξεπεράσει, θα ενισχύσει την ομάδα του Προμηθέα. Έτσι. Οπότε μιλάμε για δύο παίχτες συν τον Κόλμαν, τρεις ξένους αμέσως, έτσι. Και έπεται συνέχεια. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, βέβαια, αυτά είναι πληροφορίες του pelop.gr, του εφημερίδας Πελοπόννησης και του Πελοπόννησης FM. Σήμερα ανακοινώθηκαν, και εδώ πέσαμε μέσα, είχαμε γράψει εγκαίρως για τον Μιχάλη Μιχελάκο, ότι θα είναι ο συνεργάτης του Γιώργου Βόβορα. Είχαμε γράψει για την αναβάθμιση του Γιάννη Ντάγιου από τον Προμηθέα 2014 και προς το τέλος της φετινής σεζόν είχε βοηθήσει την ομάδα και ο Βαγγέλης Πυρίδης. Είχε επιστρέψει στην ομάδα του Προμηθέα μετά από τη θητεία του πριν από 3-4 χρόνια. Εξαιρετικοί και οι τρεις. Πολύ καλοί χαρακτήρες, δουλευταράδες. Νομίζω ότι ο Προμηθέας βρίσκει τρεις πάρα πολύ καλούς συνεργάτες για τον Γιώργο Βόβορα. Έχω προσωπική άποψη, δηλαδή, τουλάχιστον για τον Σπυρίδη και για τον Τάγιο, έχω πολύ προσωπική άποψη και είναι η καλύτερη. Ο Γιάννης Λάγιος είναι προπονητής και στον Προμηθέα 2014 και θυμίζουμε την πολύ καλή πορεία που έκανε.
0: Θα παραμείνει στον Προμηθέα 2014.
1: Θα έχει το γενικό συντονισμό. Τώρα θα το δούμε αν θα κάθεται στα παιχνίδια στον πάγκο, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες εκεί, ας πούμε και ο Κώστας Χουντής. Θα δούμε. Είναι απόφαση που θα μας ανακοινωθεί, φαντάζομαι, κατά την παρουσίαση του staff, του Γιώργου Βόβορα και του staff της ομάδας το επόμενο διάστημα. Θα γίνει καθιερωμένη παρουσίαση. Πλούσιο το ρεπορτάζ στον Προμηθέα Προκόπη, μεγάλη κινητικότητα. Έτσι, και δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Yeah. Έχουμε το βράδυ. Δεν το ξεχάσουμε γι' αυτό. Έχουμε το βράδυ.
1: Τώρα τι μα τα θυμίζει αυτά τώρα, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει, μην το θυμίζω. Πάμε λίγο να μου πει για την Ένωση Γλαύκου που έχει σήμερα αγώνα, έτσι.
1: Είναι Ολυμπιακός, Προκόπη. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Ξεκάθαρα. Παίζει καλύτερο μπάσκετ.

0: φάση από τον από με το σύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Έτσι, προσωπικά έχω πει την άποψή μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φάουλ. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης θα μπορούσε να δοθεί φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Μιλουτίνοφ. Είναι μια φάση η οποία επηρεάζει μεν, αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, θα πω, και είναι το απόλυτο φαβορί, ακόμα και να κερδίσει απόψε στο T-Center.
1: Εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει σήμερα, αλλά τι θα γίνει μετά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, παραμένει το φαβορί, έτσι. Θα δούμε.
1: Πάμε λοιπόν ενός Γλαύκου 6 η ώρα με τη Χάνθ.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι όπου είναι, από ό,τι είδα το πρόγραμμα, είναι οι ομάδες που όποιος βγει πρώτη με βάση βαθμολογίας, καλά κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι σαν το
1: τουρνουά,
0: σαν τα μπάρας που έδωσε η Παναχαϊκή. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Είναι pool σύστημα με τρεις ομάδες, έτσι. Και η πρώτη ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα ανέβει στην Elite League. Η Ένωση Γκλαύκου Έσπερο βρίσκεται ίδια στην Άρτα, ναι, στο κλειστό γυμναστήριο Κωστακίων. Μάλιστα πριν από λίγο είδαμε και φωτογραφικό υλικό, γίνεται και εκεί προπόνηση κανονικά, προσπαθούν να εγκληματιστούν με το χώρο, με την γηπερική κατάσταση. Οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία θα έχουν στο πλευρό τους και φίλους τους που θα ταξιδέψουν από την Πάτρα. Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά η Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Το απέδειξε και στους τελικούς με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ξεκινώντας σήμερα 6 ώρα με τη Χάνθ, έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά να το δούμε και στην πράξη, έτσι. Θεωρώ ότι είναι χτισμένη με τέτοιο τρόπο για να παίξει στην Elite League. Και ειδικά και στη διάρκεια της σεζόν, στα μισά της σεζόν, όταν έβαλε το χέρι στην τσέπη η διοίκηση και πήρε τον Άλεν, έκανε τη διαφορά. Από εκείνο το σημείο και μετά, με αυτή την κίνηση μάτι της διοίκησης, αμέσως έφτασε εκεί που έφτασε η Ένωση Γλαύκου Εσπρόπ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα μπορούσε να είναι και ο Προμηθέας 2014, έτσι, γιατί μιλάμε για τις δύο αμέσως καλύτερες ομάδες από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Έτυχε να παίξουν μεταξύ τους στον ημιτελικό, πέρασε η Ένωση, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει η Ένωση.
1: Πάμε λίγο να σου πω το εξής τώρα, ότι για την προσπάθεια του Απόλλων για τη Wild Card, είδα βγήκε ανακοίνωση και από τον Περιφερειάρχη τον Νεκτάριο Φαρμάτη, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη στήριξη στο αίτημα του Συλλόγου.
0: Ναι,
1: μίλησε και από την πλευρά του κύριου Σκιαδαρέση.
0: Εκτός από τον κύριο Σκιαδαρέση και τον κύριο Φαρμάκη, είδα πριν από λίγο ανακοίνωση και από τον βουλευτή της Νίκης, τον κύριο Τσιρόνη.
1: Η ουσία πάντως είναι ότι υπάρχει και από την πλευρά των φορέων μια στήριξη. Πότε θα έχουμε νεότερα, πότε θα συνεδριάσει η Κώστα αυτή
0: η προσπάθεια? Δεν το ξέρω ακόμα, Προκόπη μου, θα δούμε. Δεν το ξέρω ακόμα, θα δούμε.
1: Μάλιστα. Είναι πάντως ένα αίτημα και αυτό νομίζω ότι θα καθυστερήσει, γιατί πληροφορίες μου λένε, Κώστα, ότι έχει βρει προπονητή ο Απόλλωνας. Έχει μάλλον, να το πω διαφορετικά, έχει βρει 2-3 περιπτώσεις προπονητών.
0: Έλληνες είναι.
1: Έλληνες, ναι. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα κάνει όμως κάποια κίνηση, και είναι λογικό. Γιατί αν παίξει στην Elite League θα ανοίξει ενδεχομένως η βεντάλια Κώστα και μπορεί να προσεγγίσει και άλλους προπονητές με μεγαλύτερη εμπειρία στην κατηγορία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε λίγο.
0: Πάντως αν πάρει το Wild Card ο Απόλλωνας, αν ανέβει η Ένωση Γλαύκου Έσπερου, θα δούμε ωραίες μάχες στην Elite League. Ναι, γιατί μας έλειπε αυτή η κατηγορία. Πρέπει να πάμε στην Αμαλιάδα τα τελευταία χρόνια για να δούμε λίγο Elite League. Έτσι, ναι, και εκεί έπαιζαν και δικά μας παιδιά. Και αν γίνει αυτό έτσι όπως το συζητάμε, και ταυτόχρονα ανέβει και η Παναχαϊκή στην National League 1, και εκεί θα δούμε πολύ ωραίες μάχες με την πρωταθλήτρια ομάδα της Α1 SKI και με οι τελικοί παρεμπιπτόντες ξεκινούν σήμερα.
1: Της Α1 SKI και την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Η τελική πρόταση είναι, γιατί υπήρξε μια αναβολή εκεί, οπότε εντάξει, ωραία, την Κυριακή.
1: Κηδείας του πρώην Προέδρου.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά σε επίπεδο.
0: Και ο Προμηθέας 14 που θα συνεχίσει στην National League 1.
1: Στην
0: National League 2 θα είναι η πρωταθλήτρια της Α1 SKI. Εντάξει, θα είναι γεμάτα πάλι τα Σαββατοκύριακα μας μπασκετικά το χειμώνα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου λίγο.

0: Πες μου λίγο πόλο τι καινούριο υπάρχει, γιατί και εκεί μαθαίνω στις γυναίκες κινητικότητα. Ναι.
1: Ναι, υπάρχει κινητικότητα. Έχουν δώσει τα χέρια στην ΕΠ με πατρινή πολίστρια. Δεν ανακοινώνουν, λέμε, κάτι όμως οι άνθρωποι της ομάδας, αν πρώτα δεν έχουν τα χέρια τους και το δελτίο της. Οπότε περιμένουμε λίγο να δούμε ποια είναι αυτή η παίχτρια, που είναι πατρινή, επαναλαμβάνω. Και υπάρχει ικανοποίηση, θα τα πεις και εσείς τώρα, θα με αποδεσμεύσεις. 7 παίκτριες της ΝΕΠ είναι στις εθνικές ομάδες, η μισή ΝΕΠ. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί και εγώ. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Στην εθνική νέων γυναικών και στην εθνική κορασίδων, 7 συνολικά κορίτσια.
0: Θα σας τα πω εγώ ποιοι είναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, Προκόπη.
0: Εσύ ραντεβού το απόγευμα με τους ακροατές.
1: 6 ώρα στη ζωντανά από την έκθεση αγροτροφική του επιμελητήριου ΑΧΕΕΣ.
0: Ωραία. 6 με 9 σήμερα το απόγευμα στο 103,9 εκτάκτως λόγω της έκθεσης. Καλή συνέχεια, Κώστα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Και μια και είπαμε αυτό που έλεγε ο Κώστας, να πω τα ονόματα των κοριτσιών. Κλήσεις από την ΕΠ για προπονήσεις αξιολογήσεις στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων: Ανδριάννα Κοντάκου, Θάλια Κοτσαμπάση, Γεωργία Λαμπάτου, Ειρήνη Τσίγκα. Δευτέρα 8 Ιουνίου θα είναι στην Γλυφάδα για τις προπονήσεις. Και από την Νεάνιδες έχουμε την Νικολίνα Μιχαλάτου, Ραφαέλα Κακαίδη και τη Μαρία Κεπενού στο Β' Κλιμάκιο, Μιχαλάτου και Ραφαέλα Κακαίδη στο Α' Κλιμάκιο, 8 με 9 Ιουνίου στην Γλυφάδα. Και εδώ έχουμε την κλίση αφλητριών. Εντάξει, έχει κορίτσια η ομάδα της ΝΕΠ και απομένει να δούμε λοιπόν ποια από αυτά θα κληθούν στις τελικές επιλογές των προπονητών.

Και μια και είπαμε για τα του Πόλο, να πούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα, μαθαίνω, θα υπάρχει κινητικότητα και στο τρατόπεδο του ΝΟΠ. Η αντρική ομάδα λογικά θα προχωρήσει με τον Βασίλη Κοντουράκη. Θα γίνουν επαφές την επόμενη εβδομάδα, και επίσης την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και συνάντηση ανάμεσα στους ανθρώπους της δίκης του ΝΟΠ με τον Βασίλη Κανελόπουλο, για να ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει ή όχι στον πάγκο της ομάδας τη νέα χρονιά, που θα είναι ο ΝΟΠ στην Α2 Πόλο των γυναικών. Να πάμε λοιπόν και να δούμε και τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι ο Σωτήρης Μιχόπλος, ο πρωταθλητής της έκρηξης, είναι από χτες, είπαμε, στη Γερμανία. Θα συμμετάσχει σήμερα, ξεκινούν οι αγώνες στο President's Cup, με στόχο μια θέση στο βάθρο, και το Σάββατο αύριο θα αναχωρήσει για τη Ρώμη, όπου θα δώσει το παρόν στους αγώνες του τουρνουά Grand Prix. 30 καλύτεροι φοιτητές στα εκβοτώ στην Ευρώπη, και ανάμεσά τους είναι, βάσει και του πρωταθλήματος που έχει πάρει και των βαθμών που έχει συλλέξει από τις συμμετοχές τους, και ο Σωτήρης Μιχόπουλος της έκρηξης πατρών. Του πλευρά του είναι ο προπονητής του Αντώνης Αντωνακόπουλος.

Να πούμε επίσης ότι το ότι υπάρχουν πάρα πολλά τουρνουά, βλέπω δηλαδή ότι θα γίνει ένα φεστιβάλ στίβου ακαδημιών με την επωνυμία δεύτερο Run Jump and Throw, είναι ο σύλλογος του Αρίου να το διοργανώνει από την Πάτρα σε στήριξη με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Πεμπελοποννησιακό στάδιο και θα συμμετάσχουν από ηλικία 6-12 ετών από τις ακαδημίες στίβου της ευρύτερης περιοχής, με τους αθλητές να υπολογίζονται να είναι πάνω από 400.

Μια και είπαμε λίγο για νωρίτερα για το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είδα ότι λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ούτε σήμερα τον Σλούκα, όπως και στο Game 1, και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και ούτε ο Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 και θα υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, να πάμε να μείνουμε λίγο στα αθλήματα. Στον χώρο του βόλεϊ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ο Πατριακός Όμιλος Τριχοπέδιλων διοργανώνει δωρεάν ταχύρυθμα καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης πατινιών στο Νότιο Πάρκο. Όπως ανακοίνωσε, παρέχει δωρεάν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις συμμετοχές στα μαθήματα, δίνοντας δυνατότητα σε νέους και νέες να δοκιμάσουν το άθλημα χωρίς ασφάλεια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και με απόλυτη ασφάλεια. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στις 7:30 στον χώρο του Νότιου Πάρκου, εκεί που είναι το μπάσκετ, νομίζω, κάπου εκεί δεξιά-αριστερά. Και υπεύθυνος των μαθημάτων είναι ο Βάγγελος Μαντάς.

Στο σημερινό φίλο τη Εκμένα Πελοπόννησο υπάρχει αφιέρωμα για το πρωτάθλημα επαγγελματικών τάξεων Δαβουλή που έγινε ο τελικό την Τετάρτη σαν προσφυγικά. Με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Το σήκωσαν, έκαναν τον back-to-back οι προπονητέ Αχαία. Ένα συναρπαστικό τελικό, το οποίο μετά από χρόνια αντίστοιχο Πελοποννησιακό έγινε στα προσφυγικά. Οι υποταφητέ είναι ο σύνδεσμο προπονητών Αχαία, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν 1-0 και 2-1 από τα γκολ πέτυχε από σκήτης από τους ελεύθερους επαγγελματίες, όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν 2-2 με το Σπηλιόπουλο και το 3-2 το έκανε ο Ανδρεόπουλος και ο Λαζαρίδης τελικό 4-2, με το οποίο οι προπονητές Αχαΐας πήραν την κούπα. Η απονομή έγινε από τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο. Είχαμε απονομή και στους γιατρούς, αλλά που έκαναν, που έβρασαν και αυτοί το δικό του λιθαράκι, και στους διαιτητές και στους ανθρώπους και στους χορηγούς που στήριξαν και φέτος το συγκεκριμένο ποτάσμα επαγγελματικών τάξεων, το οποίο είναι το 400, παρακαλώ, και αυτό δείχνει όταν παραμένει στον χρόνο την αξία που έχει για την συγκεκριμένη διοργάνωση και το πόσο ανάγκη έχουν και οι εργαζόμενοι να ξεφεύγουν από την ρουτίνα και να πηγαίνουν να αφλούνται είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Και το μπάσκετ υπάρχει, το τουρνουά το οποίο είναι σε εξέλιξη και το τρέχει ο Δήμος Πατρέων.

Αυτά λοιπόν από εμάς. Κάπου εδώ πάμε σε φινάλε. Δεν θα σχολιάσω. Είχαμε χτες την. Είδα για λίγο το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία, φιλικό 2-2, που διαμορφώθηκε στο φινάλε. Η Εθνική προηγήθηκε με τον Τζιμίκα 1-0. Έβαλαν δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο οι Σουηδοί. Και ο Μασούρας το 90 φεύγα, έκανε το τελικό 2-2. Πολλές δοκιμές επί δοκιμών, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε κάτι. Υπάρχει και φιλικό την Κυριακή για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οπότε θα κάνουμε ένα σχόλιο την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά από μας, από το δικό μεταδεύτερο που πηγαίνει για την Δευτέρα, από τον Διονύη Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Αυσίες για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Ξεκουραστείτε, γεμίστε μπαταρίες με τα δικά σας πρόσωπα και να επιστρέψετε δρυμύτεροι τη Δευτέρα εδώ. Εμείς θα τα πούμε, πάντως θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας λίγο μετά τη μία. Μέχρι τη Δευτέρα να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Ζήσους FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
6: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Πελοπόννησος FM 103,9. Βρισκόμαστε στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας. Εδώ από όπου για το επόμενο τρίωρο περίπου θα καλύψουμε ραδιοφωνικά σε έναν μικρό μαραθώνιο ειδησιογραφικό ένα πολύ μεγάλο event για την πόλη της Πάτρας, για την Αχαΐα συνολικά, για την Δυτική Ελλάδα. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της πρώτης πανελλαδικής έκθεσης τροφίμων και ποτών. Ελληνιστή. Αγγλιστή Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026. Μια έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα. Κώστας Λαμπρόπουλος, αν δεν το έχετε ήδη καταλάβει, είναι στο μικρόφωνο. Τεχνική υποστήριξη αυτής της μετάδοσης από τον Κώστα Γκύρη και στην ηχοληψία ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Απίκο, έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του ανά πάση στιγμή, και ο Σπύρος Στεφανόπουλος. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα ερχόμενος στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο υπόστεγο του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, εδώ στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας. Πραγματικά είναι ένας χώρος στολισμένος, κομψότατος, γεμάτος με εκθέτες από όλη την Αχαΐα, για να παρουσιαστούν στο κοινό, στους πολίτες, τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής μας. Ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος, και νομίζω ότι το τριήμερο που ήδη ξεκινάει, οι πατρινοί, οι αχαιοί και οποιοσδήποτε επισκέπτης θα έχουν την ευκαιρία να δουν πολύ όμορφα πράγματα. Μία διοργάνωση, όπως είπα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό κόσμο της χώρας, να ενισχύσει ουσιαστικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής, με διοργανώτρια δύναμη, διοργανωτή φορέα, το Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Οργανισμός Λιμένων Πατρών. Πρόκειται για ένα νέο αναπτυξιακό θεσμό με πανελλαδική ακτινοβολία. 7.30 είπαμε η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Γιάννη Ανδριανού, Η έκθεση θα λειτουργεί και αύριο και μεθαύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αναζητάει νέα αναπτυξιακά στηρίγματα και ο πρωτογενής τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής, στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας, των διεθνών αγορών, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, μιας παγκόσμιας κρίσης που δυστυχώς έχει φτάσει και σε επίπεδο ανταλλαγής πυράβλων και βομβών. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν όλους μας, αλλά η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί και να συνεχιστεί για την κοινωνία μας, για τις επιχειρήσεις μας. Εδώ που βρισκόμαστε δεν έχουμε να κάνουμε μια απλή έκθεση προϊόντων επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, μας ακούτε και σας καλούμε και εμείς μέσα από το σταθμό μας να επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο εδώ στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίες και να ενισχυθεί η παρουσία των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Πριν από λίγο ήταν εδώ και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε την έκθεση. Νομίζω ότι ήδη έχει αναχωρήσει με προορισμό τα Καλάβρητα σε μια ιδιαίτερα περίεργη συγκυρία, και γι' αυτόν είπαμε θα κάνουμε ένα μικρό ειδησιογραφικό μαραθώνιο από εδώ που βρισκόμαστε για το επόμενο τρίωρο. Μια δύσκολη μέρα για τον Δήμο Καλαβρίτων, για τον ίδιο, διότι υπάρχει αυτή η περίεργη κατάσταση με τον οδοντοτό και η ένταση, θα μπορούσε να πει κανείς, με την κυβέρνηση και με τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί, το είπαμε και πρώτοι στον Πελοπόννησος FM στις πρωινές εκπομπές, αναλαμβάνει γραμματέας, παρακαλώ, της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάσταση με τον οδοντοτό παραμένει ανοιχτή. Δεν ήθελε να πει κάτι περισσότερο ο Θανάσης Παπαδόπουλος όταν του ζητήσαμε να κάνει μία τοποθέτηση εδώ στο εκθεσιακό χώρο του Όλπα. Δεν ήθελε να πει κάτι περισσότερο. Μας παρέπεψε στη δήλωση την οποία έχει κάνει και την οποία απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης με δελτίο τύπου. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο το οποίο δηλώνει διατεθειμένο να προχωρήσει το άνοιγμα της γραμμής κατά τη θερινή περίοδο, αλλά καλεί τον Δήμαρχο Καλαβρίτων να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας της γραμμής επί της ουσίας. Και στο πλαίσιο αυτό ασκούνται έντονες πιέσεις προς τον Θανάση Παπαδόπουλο για να αποστείλει επιστολή με την υπογραφή του, με την οποία θα βεβαιώνει η ασφάλεια της γραμμής, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πλέον σε ανοιχτή κόντρα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, πλέον αναλαμβάνει καθηγότητα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαμε, τον Κώστα Κυρανάκη. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε χθες όταν ο κύριος Κυρανάκης με επιστολή του εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Δημάρχου, καλώντας τον να υπογράψει θετική βεβαίωση που ζητά ο ΣΕ. Και σήμερα ο Δήμαρχος Καλαβρίτων απάντησε με επίσης αιχμηρό τρόπο, με απλά έτσι λόγια να σας πω, το πιο αιχμηρό κομμάτι της επιστολής, της ανακοίνωσης του Θανάση Παπαδόπουλου, είναι ότι δεν είμαι εγώ αυτός που κρύβεται, άλλοι κρύβονται. Φοβερά πράγματα. Πάντως τον είδαμε αρκετά ευδιάθετο τον Θανάση Παπαδόπουλο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Ο Πελοπόννησος FM θα είναι εδώ και αύριο από τις 10 το πρωί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με ενημερωτικό μαγαζίνο που θα αναφέρεται βεβαίως και στα θέματα της επικαιρότητας αλλά και στα θέματα της έκθεσης. Και σας καλούμε να επισκεφτείτε και το περίπτερο του δημοσιογραφικού μας οργανισμού. της εφημερίδας Πελοπόννησος. Είμαστε εδώ έτοιμοι και σας περιμένουμε. Και οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη του οργανισμού μας, φίλες και φίλοι.

Να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα ψηλά στο διάστημα. Τέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω διαρροής αέρα, μια είδηση επί του πιεστηρίου. Οι αστροναύτες της αποστολής Crew 12 έλαβαν εντολή να καταφύγουν στο διαστημόπλιο Crew Dragon και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους ως προληπτικό μέτρο. Η NASA και η ρωσική Ροσκόσμος διερευνούν τις αιτίες αλλά και τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών της Σβέζδα. Η απώλεια αέρα αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 24 ώρα, οδηγώντας στην προετοιμασία για πιθανή εκένωση, ενώ εμείς βρισκόμαστε εδώ στη Γη. Είδατε τι συμβαίνει στο διάστημα, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι μια εξέλιξη την οποία θα την παρακολουθούν τη διάρκεια αυτού του μικρού μαραθωνίου. Εδώ βλέπω ότι είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία αυτή την ώρα και της χώρας μας και στο εξωτερικό. Βεβαίως ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και οι αστροναύτες να μην αντιμετωπίσουν κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι βλέπουμε ότι NASA και Ροσκόσμος συνεργάζονται για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Η διαρροή, λένε οι πληροφορίες, εντοπίζεται στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και αποκατάστασης του προβλήματος από το ρωσικό πλήρωμα. Η εντολή για αυξημένη ετοιμότητα δόθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Λοιπόν, βλέπω ότι έρχεται συνεχώς κόσμος εδώ στον εκθεσιακό χώρο. Υπάρχει ένας, έτσι όπως είναι όλες οι εκθέσεις βέβαια, ένας μικρός λαβυρίνθος στον οποίο να είστε σίγουροι δεν θα χαθείτε. Απλά θα περάσετε μπροστά από όλα τα περίπτερα, από όλα, από όλους τους εκθετήριους χώρους. Και θα τα δείτε όλα. Μέτρησα, έχω δει τα πάντα, από μέλη και γαλακτοκομικά μέχρι λουκάνικα και ό,τι άλλο, τέλος πάντων, και χυμούς, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Η περιοχή, η δική μας η περιοχή της Αχαΐας, είναι γεμάτη με καλούδια, με πολλούς θησαυρούς από τους παραγωγούς μας και από τους επιχειρηματίες στον χώρο της αγροδιατροφής. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εκθετών και είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια θα αναδείξει τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Είναι μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής εμπορικής έκθεσης, δημιουργώντας ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης παραγωγών, μεταποιητών, επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών της εστίασης και εκπροσώπων της αγοράς από ολόκληρη τη χώρα. Μια διοργάνωση που θα δώσει σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία, προσελκύοντας εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες στην Πάτρα. Η αυξημένη επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα, την εστίαση, τη φιλοξενία και συνολικά το επιχειρήν στην περιοχή, δημιουργώντας ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό οικονομικό όφελος. Παράλληλα, η έκθεση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των ελληνικών προϊόντων και ιδιαίτερα των προϊόντων της Αχαΐας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο διοργανωτής φορέας, επενδύει στη δημιουργία ενός νέου θεσμού με πανελλαδική εμβέλεια, φίλες και φίλοι, με μια προοπτική διεθνούς αναγνώρισης. Στόχος είναι η Πάτρα να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την επιχειρηματικότητα, φιλοξενώντας κάθε χρόνο μια διοργάνωση υψηλού κύρους που θα προάγει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Ένας αναπτυξιακός πυλώνας επί της ουσίας για την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Να πω ότι η τελετή ανέναξης θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του υποστέγου, του ΟΛΠΑ. Η αρχική σκέψη των διοργανωτών, από ό,τι γνωρίζαμε και εμείς, ήταν να γίνει εντός του υποστέγου. Είχε διαμορφωθεί ένας χώρος. Όμως και ο καλός καιρός και το ειδηλιακό ηλιοβασίλεμα, και για να χωρέσει και περισσότερος κόσμος έξω, να μην στριμωχθεί, οδήγησε σε αυτή την αλλαγή και ήδη τώρα ετοιμάζεται ο χώρος έξω από το υπόστεγο για να γίνει εκεί τελετή έναρξης, παρουσία του Υφυπουργού, του Γιάννη Ανδριανού. Πολύ σημαντικό το ότι θα έχουμε υπουργική παρουσία. Βεβαίως θα περάσουν όλοι και από εδώ που βρισκόμαστε, από το περίπτερο του δημοσιογραφικού μας οργανισμού, και θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε, και με τους διοργανωτές και με τους φορείς, αλλά και με κάποιους εκθέτες, να έχουν όλοι φωνή να ακουστούν τα προϊόντα τους. Σε μία μέρα γεμάτη με ειδήσεις, όπως βλέπετε, είπαμε για τη διαμάχη για τον οδοντοτό, είπαμε για αυτό το έκτακτο συμβάν τώρα με την διαρροή αέρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με τους κοσμοναύτες που βρίσκονται εκεί, τους αστροναύτες που βρίσκονται εκεί. Έχουμε και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό για τους αθλητικούς λίγο αργότερα. Είναι μια γεμάτη ειδησιογραφικά ημέρα. Βεβαίως και εδώ στα δικά μας μέρη ξεχωρίζει, για να μην πω σοκάρει, ο 8ος θάνατος μέσα σε 60 μόλις μέρες. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
Όγδοος θάνατος στο σοφρονιστικό ίδρυμα του Αγίου Στεφάνου. Σοκαριστικό αναμφίβολα, και αύριο στην εφημερίδα Πελοπόννησος θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Πλούσιο ρεπορτάζ. Είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ, τρέχει ειδικά για αυτό το θέμα. Η μεγάλη είδηση και χθες εδώ στην πόλη της Πάτρας είχε να κάνει με... Είναι πολύ ευχάριστη είδηση, αναμφίβολα, με τη δημιουργία δρόμου παράκτιου μεταξύ, στην παράκτια ζώνη μεταξύ Ρίου και Καστελοκάμπου. Θα πέσουν οι μάντρες, θα πέσουν οι περιφράξεις, θα φύγουν μπάζα, θα διαμορφωθεί ο χώρος για να μπορεί ο κόσμος να ξεκινάει τον Καστελόκαμπο, να φτάνει στο Ρίο από την παραλιακή ζώνη. Μια απόφαση που ελήφθη ομόφωνα, πρέπει να σας πω. Επιτέλους σε αυτή την πόλη μπορούμε να συμφωνούμε σε 5 βασικά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες, που αεροφωτογραφίες που τράβηξε ο βιντεογράφος μας, ο Κώστας Βικάτος, τις οποίες παραθέτουμε στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος και στο pelop.gr. Έτσι χρησιμοποίησαμε και δανειστήκαμε από τον Αίνιου στον Νίλ Άμστρονγκ την περίφημη φράση «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα». Έτσι να το μεταφέρουμε στα δικά μας μέρη. Ένα μικρό βήμα για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου όλης της Πάτρας, από τα Καμίνια μέχρι τη Ροδινή, έγινε για να γίνει το τεράστιο άλμα, για να δούμε κάτι ακόμα καλύτερο για την πόλη μας, το οποίο θέλουμε όλοι. Και ο στόχος αυτός είναι, και αυτό ελπίζουμε όλοι, αυτό που ξεκίνησε στην παραλιακή ζώνη μεταξύ των περιοχών Ρίου και Καστελοκάμπου, να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, να βρεθεί βέβαια και η χρηματοδότηση και τα χρήματα και το προσωπικό για να γίνει αυτό το έργο, να επεκταθεί και στις άλλες παράκτιες περιοχές του Δήμου Πατρών. Καμιά φορά δεν φτάνει μόνο το να θέλεις κάτι, πρέπει και να το μπορείς. Όλοι κάνουμε όνειρα, αλλά πρέπει να βρίσκουμε για τους τρόπους για να τα κάνουμε πραγματικότητα. Είναι όμως, και εδώ ξαναδένει ο Νίλ Άμστρονγκ, είναι μια καλή αρχή, ένα σημαντικό πρώτο βήμα.

Να πω ότι αυτή την ώρα όλοι οι συνάδελφοι στην εφημερίδα Πελοπόννησος βρίσκονται επί ποδός πολέμου, ετοιμάζεται, ψήνεται το αυριανό φύλλο, η αυριανή έκδοση, η έκδοση του Σαββατοκύριακου, weekend που όλοι αγαπάτε, με πάρα πολλά θέματα, ξεχωριστά θέματα, με αυτοψίες, με συνεντεύξεις, με πολλά παραλυπόμενα, με ειδήσεις από όλους τους χώρους, από όλα τα ρεπορτάζ, από την αυτοδιοίκηση και την πολιτική μέχρι τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, κάποιους εξ αυτών τους περιμένουμε σε λίγο και εδώ στο υπόστεγο του Όλπα, στον εκθεσιακό χώρο, στη μεγάλη έκθεση, την πρώτη πανελλαδική έκθεση τροφίμων και ποτών, Agro Food and Drink Expo Patras 2026, η οποία, όπως σας έχω πει ήδη, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα.

Ήδη αυτή την ώρα να σας πω ότι έχει ανέβει και στο pelop.gr και στα social media του οργανισμού μας η μεγάλη συνέντευξη που είχαμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος με μια πολύ σημαντική προσωπικότητα από το χώρο της οικονομίας, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον Κωνσταντίνο Κόλλια, ο οποίος μίλησε για την ελληνική οικονομία, για τη φορολογία, για τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, τις μεταρρυθμίσεις, το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, στον εκδότη μας, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ΕΧΑΕΣ, τον Θόδωρο Λούδη, και στον επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας του pelop.gr, τον Απόστολο Αναστασόπουλο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Μπορείτε να δείτε κομμάτια και στα social media του οργανισμού μας, αλλά και τη συνέντευξη βίντεο σκοπημένη στο pelop.gr.

0: πάντα ζωντανά από τον εκθεσιακό χώρο εδώ στο υπόστοιχο του Όλπα, στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026 που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ένας μικρός ειδησιογραφικός μαραθώνιος που περιλαμβάνει και τις ειδήσεις τώρα αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. Έγινε γνωστή πριν από λίγο για τους φίλους του μπάσκετ, γιατί όλος ο κόσμος απόψε θα δει και τον δεύτερο τελικό σε μπάσκετ λίγο. Έγινε γνωστή η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το δεύτερο τελικό. Ο Εργίνα Ταμάνα αποφάσισε να μην κάνει καμία αλλαγή σε σχέση με τον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, πράγμα που σημαίνει ότι εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού παραμένουν οι Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και Κένερ Φαρίντ, έτσι να το πω για τους φίλους του μπάσκετ που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, γιατί είμαστε στη φάση των τελικών της μπάσκετ λίγκ και όλος ο κόσμος, αν δεν κάτσει σπίτι, σίγουρα θα παρακολουθήσει το τελικό στα Ψηλαδόνια, στην Τριώνα Βάρχων και σε άλλες περιοχές της πόλης. Την παράσταση πάλι κλέβει με αρνητικό σχεδόν πάντα τρόπο ο Έντι Ράμα, ο οποίος πέταξε τις ατάκες του, έκανε απίστευτες δηλώσεις στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, μάλλον να σας πω ακριβώς ποιες είναι οι φράσεις του, τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Έντι Ράμα, νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ. Τέλος πάντων, ήθελα να επισημάνει το πόσο δύσκολο είναι να προβλεφθεί η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Αντώνη Κουνάβη. Θα ανοίξει το χορό των συνεντεύξεών μας σε αυτό το μαραθώνιο των μεταδόσεων. Τον έχω δίπλα μου, τον Αντώνη Κουνάβη. Να μας πει και ο Κώστας ο Κύρης, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε? Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κουνάβη, ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί από τη διαρρύθμιση του χώρου, από τη συμμετοχή των εκθετών, και βλέπω οργανωτικά το Επιμελητήριο Αχαΐας παίρνει άριστα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαμπρόπουλε, όταν είχαμε ανακοινώσει σαν επιμελητική αρχή τρεις δράσεις. Η πρώτη ήταν να φτιάξουμε πολύ γρήγορα το γραφείο εξυπηρέτησης για την κάθε επιχείρηση μέσα στο επιμελητήριο, κάτι το οποίο έχει γίνει. Το δεύτερο ήταν η μεγάλη μας προσπάθεια μαζί με την περιφέρεια να βάλουμε την Πάτρα στο χάρτη της κρουαζιέρας. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, πρέπει να σας πω. Και το τρίτο ήταν η δημιουργία μιας πανελλαδικής έκθεσης που θα γίνεται στην Πάτρα κάθε χρόνο, θα γίνει θεσμός, και εκεί η απόφασή μας ήταν, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, να δώσουμε το βάρος στον πρωτογενή τομέα. Και αυτό που βλέπετε σήμερα πραγματικά ξεπέρασε, αν θέλετε, και τις προσδοκίες τις δικές μας για την πρώτη έκθεση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι καινούριο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχαμε και την εμπειρία την ανάλογη, αλλά όμως το αποτέλεσμα κατά γενική ομολογία όλων των εκθετών που συμμετέχουν και οι οποίοι είναι εκθέτες, οι οποίοι κάθε χρόνο συμμετέχουν σε διάφορες εκθέσεις είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, τα λόγια λοιπόν που πήραμε, τα καλά λόγια που πήραμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι για μας πολύ σημαντικό και είναι, αν θέλετε, αυτό που μας κάνει πολύ αισιόδοξους για την δεύτερη Πάτρας Food Drink Expo το 2027 πλέον.
0: Άρα η είδηση είναι ότι θα γίνει θεσμός αυτό.
1: Η είδηση είναι, αυτό είναι δεδομένο, ότι θα είναι μια έκθεση θεσμός για την πόλη, αλλά και αυτό που είναι δεδομένο, κύριε Λαμπρόπουλε, θα είναι ότι σαν επιμελητήριο θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα σε συνεργασία με την πολιτεία ώστε η Πάτρα να αποκτήσει έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο και να έχουμε 4-5 εκθέσεις κάθε χρόνο στην πόλη μας, που αντιλαμβάνεστε όλοι σας τι σημασία θα έχει για την Πάτρα, για την Αχαΐα, για πολλούς κλάδους επαγγελμάτων η δημιουργία αυτών των 4-5 εκθέσεων.
0: Να μας πείτε πόσες είναι οι συμμετέχουσες εταιρείες.
1: Είναι γύρω στις 100 εταιρείες. Κάτι πολύ σημαντικό. Όπως βλέπετε, είναι γεμάτη η έκθεση, είναι γεμάτη τα περίπτερα. Και
0: είναι πολύ ωραία η διαρρύθμιση που έχετε κάνει.
1: Είναι πολύ ωραία η διαρρύθμιση. Είναι εξαιρετικά τα περίπτερα. Και θέλω να πω ότι θα πρέπει οι πατρινοί με την επίσκεψή τους στην έκθεση να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να δώσουν τη δυναμική που πρέπει, τη δυναμική που αρμόζει σε μια πανελλαδική έκθεση που γίνεται πλέον θεσμό στην πόλη.
0: Και περιμένουμε και τον Υπουργό.
1: Τον περιμένουμε και τον Υπουργό στις 7.30 ώρα μαζί με τον Μητροπολίτη μας και με τις άλλες αρχές, με τους φορείς, θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κουνάβη, πολλά συγχαρητήρια για
1: πολύ.
0: Την
1: ευχαριστώ.
0: Προσπάθεια αυτή, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 6.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι η υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, ήταν η πρώτη συνέντευξη που ακούσατε ζωντανά εδώ από τον εκθεσιακό χώρο του, που έχει στηθεί για την έκθεση Agro Food and Drink Expo Patras 2026 από το Επιμελητήριο ΧΑΕΣ, από τον αντιπρόεδρο του Επιμελητήριου, τον Αντώνη Κουνάβη. 7.30 τον ακούσατε, στις 7.30 η τελετή έναρξη, παρουσία του Γιάννη Ανδριανού, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Μητροπολίτη Πατρών. Άρα ο σεβασμιότατος θα είναι εκείνος ο οποίος θα εγκαινιάσει, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της έκθεσης. Περισσότεροι από 100 εκθέτες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους, για να τους προσανατολίσουμε, είναι ένας μικρός ειδησιογραφικός μαραθώνιος, μια ζωντανή μετάδοση από το ειδικά διαμορφωμένο υπόστοχο εδώ στο Παλαιό Λιμάνι, στο χώρο του Όλπα, τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την έκθεση Agro Food and Drink Expo Patras 2026. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη της μετάδοσής μας ο Κώστας Γκύρης, στην ηχοληψία ο Διονύσης Στεφανόπουλος και πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει ο Σπύρος Στεφανόπουλος σε αυτή την προσπάθεια που θα συνεχιστεί βεβαίως και αύριο το πρωί. Θυμίζω ότι η έκθεση αύριο ανοίγει τις πύλες στις 10 το πρωί και θα λειτουργεί μέχρι τις 8.30-9 το βράδυ, το ίδιο και την Κυριακή. Έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να επισκεφτείτε αυτόν τον χώρο. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα υπέροχα προϊόντα της αχαϊκής γης. Τα είδα όλα ερχόμενος εδώ και μάλιστα έκανα και ένα tour μέχρι να φτάσω στο στούντιο του Πελοπόννησου FM, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο περίπτερό μας του δημοσιογραφικού οργανισμού της εφημερίδας Πελοπόννησου. Τα είδα όλα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, μέλι, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω τι άλλο ξεχνάω, είναι πάρα πολλά, είναι, ναι, είναι τεράστια η γκάμα, αναψυκτικά, χυμούς, είδα τα πάντα, έτσι, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθετε να δοκιμάσετε τις... τα κρασιά. Ξέχασα βεβαίως, εδώ είναι ο Κώστας ο Κύρης δίπλα μου και μου προσθέτει κρασιά, ούζο, τέτοια διάφορα αφεψίματα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που θα δείτε. Ελάτε και 7.30 ώρα να είστε εδώ να παρακολουθήσετε και τα εγκαίνια. Ξαναλέω αυτό που είπα και πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ότι η αρχική σκέψη, πρόβλεψη ήταν να γίνουν εντός του υποστέγου τα εγκαίνια. Τελικά θα γίνουν στον εξωτερικό χώρο, ακριβώς έξω από το υπόστεγο που φιλοξενείται η έκθεση. Προφανώς για να χωρέσει όλος ο κόσμος, να μπορέσουν όλοι να απολαύσουν άνετα χωρίς να στριμωχτούν αυτό που παρακολουθούμε. Και βεβαίως και το ηλιοβασίλεμα θα είναι ειδηλιακό, οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάει και κόσμος ταυτόχρονα και ρωτούν εδώ για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Έχουμε και εφημερίδες για όλους σας εδώ, να περάσετε να δείτε και την εφημερίδα μας. Έχουμε και τα περιοδικά μας και το τρίπ μας. Έτσι. Αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, λέει η παροιμία. Λοιπόν, πάντα σε ζωντανή μετάδοση, φίλες και φίλοι, από το ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το ειδικά διαμορφωμένο υπόστογο στο Παλαιό Λιμάνι, στο χώρο του Όλπα, για την έκθεση Agro Food and Drink Expo Patras 2026 του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, την καινοτομία, προβάλλοντας τα άκρος ποιοτικά προϊόντα της Αχαΐας και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας.

Ρωτούν εδώ ακροατές, νομίζω σοκαρισμένοι και εκείνοι όπως και εμείς, για περισσότερες λεπτομέρειες για τον 8ο θάνατο κρατουμένου μέσα σε δύο μόλις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. 72 ετών είναι ο άντρας, με καταγωγή από την Κόρινθο. Έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Είναι ένα οπωσδήποτε σοκαριστικό, μια σοκαριστική είδηση με όλα όσα, με αυτή την κατάσταση που φαίνεται πως επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα.

Βλέπω ότι μαθαίνω ότι υπήρξε και μία έφοδος, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, του ελληνικού FBI, μια εκτεταμένη επιχείρηση τέλος πάντων, ελέγχων στο σοφρονιστικό κατάστημα στον Άγιο Στέφανο. Και οι πληροφορίες, όπως τις διαβάζω και από το pelop.gr, αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Στην επιχείρηση συμμετείχε κλιμάκιο που φέρεται να μετέβει στην Πάτρα από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου 72χρονου κρατουμένου, όσο και για το αποτέλεσμα της μεγάλης επιχείρησης. Η εφημερίδα Πελοπόννησος αύριο θα έχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ, αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τα γεγονότα αυτά που πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Τι συμβαίνει στον Άγιο Στέφανο? Οι παλιοί λέγανε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, εδώ φτάσαμε 8 θανάτους μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Περίεργα πράγματα. Και κάποια στιγμή και στόματα πρέπει να ανοίξουν και να δούμε, και να γίνουν οι έρευνες που πρέπει να γίνουν και οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν, για να δούμε τι επιτέλους συμβαίνει εκεί στον Άγιο Στέφανο.

Βλέπω μια συνεχή κινητικότητα στα περίπτερα που έχουν στηθεί με πολύ ωραίο τρόπο. Ένας μικρός λαβύρινθος, αλλά να είστε σίγουροι δεν θα χαθείτε. Θα τον βρείτε το μύτο της Αριάδνης στην έκθεσή μας, στην έκθεση του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

ανάπτυξη τροφίμων. Το επιμελητήριο είναι ο διοργανωτής και συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο οργανισμός λιμένος πατρών.

για τους λάτρεις της κουζίνας. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι δράσεις γαστρονομίας που θα εξελίσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Η Λέσχη Μαθαίνω Αρχιμαγείρων Ελλάδας θα πραγματοποιεί ζωντανές επιδείξεις, φίλες και φίλοι, ακούστε το, και δημιουργικές παρουσιάσεις με βάση τοπικά προϊόντα, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η πρωτογενής παραγωγή μπορεί να μετατραπεί σε προστιθέμενη αξία για την εστίαση, τον τουρισμό και τη συνολική εικόνα της χώρας. Ένας λόγος παραπάνω, υπάρχουν πολλοί λόγοι, ένας λόγος παραπάνω για να έρθετε το τριήμερο εδώ στο υπόστεγο, στο ειδικά του Όλπα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την έκθεση του Επεμελητηρίου Αχαΐας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού, την περιφέρεια είναι ο Παναγιώτης Ακελαρόπουλος ως γνωστόν, θα παρουσιάσει το Olympian Breakfast, μια πρωτοβουλία που συνδέει τη γαστρονομία με την τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Το Olympian Breakfast, φίλες και φίλοι. Πρέπει να σας πω ότι έχω δοκιμάσει κάτι αντίστοιχο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ήταν κάτι μαγικό. Ένα πρωινό με κουλτούρα από όλες τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, από τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας. Θα αναδείξει την τουριστική ταυτότητα της περιοχής και τον πλούτο των τοπικών μας προϊόντων. Κάτι super special και αυτό. Έτσι, σας δίνουμε μερικούς έξτρα λόγους, μερικά έξτρα κίνητρα για να βρεθείτε εδώ στην έκθεση.

Και μία ακόμα δράση, η μερίδα επιχειρήν χωρίς σύνορα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Την Κυριακή ξαναλέω, η μερίδα επιχειρήν χωρίς σύνορα, στελέχη της Enterprise Greece και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιάσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη εξαγωγική πορεία, μεταφέροντας πολύτιμη γνώση σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν την παρουσία τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, Γιάννη Ρέτσα, της εισηγήτριας εξαγωγικών σεμιναρίων Τζένι Σκοτίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνεται στο κομμάτι των εξαγωγών και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, φίλες και φίλοι. Ξαναλέμε και θα το τονίζουμε συνέχεια ότι πρόκειται για μία οργανωμένη προσπάθεια να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας και να ενισχυθεί η παρουσία των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Η συμμετοχή 100 και πλέον εκθετών από όλη τη χώρα επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία βρήκε ανταπόκριση ήδη από την πρώτη της διοργάνωση. Παραγωγή, μεταποιητικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, επαγγελματίες της

εστίασης, φορείς της αγοράς, όλοι τους δίνουν ραντεβού στην Πάτρα, μετατρέποντας την αχαϊκή πρωτεύουσα, την πόλη μας, σε επίκεντρο της ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής για 3 ημέρες.

Δεν ξεχνάμε για την επικαιρότητα. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε νωρίτερα για την κατάσταση κόκκινου συναγερμού που επικράτησε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είχαμε και την έκρηξη, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα, σήμερα το πρωί, θαλασσίου drone του είδους που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό ανατινάχτηκε στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας, φίλες και φίλοι, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

0: Μια μικρή διακοπή από αυτά που συζητάμε τώρα. Έχω μαζί μου τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Η Δυτική Αχαΐα είναι παρούσα. Τα λουσικά είναι εδώ, Σπύρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Η Δυτική Αχαΐα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει περίπτερο. Και τα λουσικά εννοείται.
0: Διακοπή από αυτά που συζητάμε τώρα. Έχω μαζί μου τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Η Δυτική Αχαΐα είναι παρούσα. Τα λουσικά είναι εδώ, Σπύρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Η Δυτική Αχαΐα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει περίπτερο. Και τα λουσικά εννοείται ότι θα είναι εδώ.
0: Τι ακριβώς θα μας δείξετε στο περίπτερό σας, τι προϊόντα έχει να...
1: Έχει διάφορα προϊόντα όπως από λάδι, τυποποίησης και διάφορα προϊόντα παραγωγής.
0: Από τα πολύ ωραία τα δικά σας τα προϊόντα.
1: Μέλι και διάφορα, ναι.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας? Έχουμε κάποια έτσι, εξέλιξη να μας πεις επί του πιεστηρίου? Κάποιο ζήτημα που αφορά τη δική σας περιοχή? Θα δούμε και τον Δήμαρχο, φαντάζομαι, λίγο αργότερα εδώ.
1: Ο Δήμαρχος θα είναι, μια σκήνητα εγγένεια σήμερα. Η Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα τα λουσικά έχουν γίνει εργοτάξιο το τελευταίο διάστημα. Γίνονται αρκετά έργα και νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει.
0: Τα λουσικά.
1: Για τα λουσικά μιλάω πάντα.
0: Ναι, τα αγαπάμε τα λουσικά.
1: Το ξέρω.
0: Έχει την ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Η ομάδα ποδοσφαίρου είναι στην διαδικασία επανίδρυσης, όπως το έχεις δει, μιας και ασχολείσαι και με τα αθλητικά. Την νέα χρονιά θα κατεβούμε στο παιδικό πρωτάθλημα και σας περιμένουμε να είστε δίπλα μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα,
0: από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Και από τον...

0: Σπύρο Παπαδόπουλο, η Δυτική Αχαΐα σμίγει με τον Ερήμανθο τώρα. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Ερήμανθου, ο Θόδωρος Ομπαρής. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε στον Πελοπόννησο FM. Και ο Δήμος Ερήμανθου στηρίζει την προσπάθεια του επιμελητηρίου. Έχετε το περίπτερό σας, έχετε τα εκθεσιακά σας προϊόντα. Τι να περιμένουμε από το Δήμο Ερήμανθου, κύριε Μπαρή?
1: Καταρχάς, συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι η Αχαΐα έχει ανάγκη από εξωστρέφεια. Και αυτή η έκθεση νομίζω έρχεται να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, εμείς έχουμε σχετική εμπειρία, κάνουμε και εμείς μια.
0: Αν υπάρχει ένας Δήμος στην Αχαΐα που είναι ο Δήμος, ο κατεξοχήν Δήμος του πρωτογενούς τομέα, είναι ο Δήμος Ερήμανθου.
1: Είναι και γι' αυτό και εμείς στηρίζουμε και αυτή την προσπάθεια. Κάνουμε και τη δική μας τον Σεπτέμβρη. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη προσπάθεια και θα πάνε όλα καλά.
0: Κάνετε και τη δική σας προσπάθεια, να το θυμίσουμε στους ακροατές.
1: Πάντα, 3 με 6 Σεπτέμβρη έχουμε την αγροτική έκθεση. Η δική μας έρχεται από μακριά. Θα είναι 23η φέτος, 23η έκθεση. Αγροτική έκθεση.
0: Στη Χαλανδρίτσα.
1: Έγινε στη Χαλανδρίτσα. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την έκθεση του επιμελητηρίου. Νομίζω όμως, όπως είπα και στην αρχή, ότι χρειάζεται η Αχαΐα δράσεις, εκδηλώσεις εξωστρέφειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι είναι πολύ σωστό ότι γίνεται αυτή η έκθεση.
0: Θα του κάνω και μία πονηρή ερώτηση. Έχετε έτοιμο το ραβασάκι για τον Υπουργό, για τον Υφυπουργό? Θα του δώσετε κάποιο φάκελο, κάτι?
1: Θα του δώσουμε, αφού έρχονται οι άνθρωποι, να μην φύγουν με άδεια χέρια.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ερήμανθου, τον Θόδωρο Μπαρή, που είναι μαζί μας και στηρίζει την προσπάθεια. Κύριε Παπαχριστόπουλε, μετά αργότερα θα μιλήσει. Τι θέλετε τώρα, όποτε θέλετε. Θα ξεναγήσετε τον κύριο Μπαρή μετά. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαρή. Θα έχουμε και τον κύριο τον Παπαχριστόπουλο λίγο αργότερα μαζί μας από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Έτσι, έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε ξεκινήσει δυνατά. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Αντώνη Κουνάβη. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον Θόδωρο Μπαρή. Ακούσαμε και από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προεόρτια πριν την έλευση του Δημάρχου, του Γρηγόρη Αλεξόπουλου, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Καλό φίλο εκλουσικών. Ορμόμενο. Έτσι, και έρχεται συνεχώς κόσμος, θα περνάει από μπροστά μας. Με τη βοήθεια του Σπύρου Σταφανόπουλου και του Κώστα Γκύρη θα συλλαμβάνονται όλοι, εντός εισαγωγικών βέβαια, για να τους ακούσετε εδώ στον Πελοπόννησος FM.
2: Η ώρα είναι 7. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να μπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη η ραδιοφωνική μας μετάδοση, ο μικρός ραδιοφωνικός μας μαραθώνιος, με το ξεκίνημα της Agro Food and Drink Expo Patras 2026, της μεγάλης έκθεσης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και την κερδοδομία, προβάλλοντας τα ποιοτικά προϊόντα της Αχαΐας και ενισχύοντας βεβαίως την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. Αυτός είναι ο διτός στόχος. 7:30, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλα όσα θα πούν από μικροφόνου οι διοργανωτές και βεβαίως η υψηλή παρουσία, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι καθοδόν για την Πάτρα, ο Γιάννης Ανδριανός, ενδεχομένως να μας ακούει και τώρα. Το περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία στην πόλη μας. Θα τον καλωσορίσουμε. Τα εγκαίνια, όπως ακούσατε και τον αντιπρόεδρο νωρίτερα του Επιμελητήριου, τον Αντώνη Κουνάβη, θα τελέσει ο Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος θα ευλογήσει τα περίπτερα. Όλα αυτά θα τα ζήσετε ραδιοφωνικά εδώ από τον Πελοπόννησο FM, αλλά και ζωντανά αν έρθετε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο υπόστοιχο του Όλπα, στο παλαιό λιμάνι, το οποίο θα φιλοξενεί για ένα τριήμερο την Agro Food and Drink Expo Patras 2026. Κύριε Κυριαζή, κύριε Κυριαζή, ελάτε εδώ. Τα καλάβρητα είναι εδώ, να του δώσουμε και το μικρόφωνο. Καλάβρητα News. Τα καλάβρητα News είναι εδώ. Μισό λεπτό, να του δώσουμε και το μικρόφωνο. Τι μας φέρνετε από τα καλάβρητα, κύριε Κυριαζή, καλές φίλες, συνάδελφε.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ όλους. Πάντως δεν ήρθαμε με τον Οδοτοτό, έτσι, να το πούμε αυτό. Ήρθαμε με παιδικά μας μέσα. Γιατί ο Οδοτοτός, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει. Και δεν ξέρουμε για το πόσο θα υπάρχει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε για να δούμε και να απολαύσουμε την δική μας γη, τα δικά μας προϊόντα, φημισμένα σε όλο τον κόσμο. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό ελπίζουμε να τα γνωρίσουν και όλοι οι άλλοι.
0: Είναι οι μέρες πονηρές για τα καλάβρητα με όλα αυτά. Σημαίνουν, είδα νωρίτερα και τον Δήμαρχο. Τον είδα ευδιάθετο, παρά το γεγονός ότι η ψυχή του το ξέρει τώρα. Νομίζω. Πέρασε στην αντεπίθεση, ίσως δούμε και άλλα πράγματα.
1: Πρότεινα μία λύση, ναι, η οποία θα ικανοποιήσει όλους.
0: Ναι.
1: Χειρεύει θέση Κυρανάκη, λόγω πηγαίνει γενικός γραμματέας τώρα, οπότε κάποιος άλλος θα πάει στο Υφυπουργείο.
0: Ναι.
1: Εάν είναι έξυπνος ο Πρωθυπουργός, κάνει για 24 ώρες Υφυπουργό τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, υπογράφει ό,τι θέλει να υπογράψει και έτσι και θεσμικά είμαστε κατοχυρωμένοι, οπότε όλα είναι με λιγάλα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό είναι σουρεαλιστική πρόταση, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρόταση.
1: Σουρεαλιστικό όμως ήταν και όλο το σκηνικό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, ναι, το ποιος υπογράφει, γιατί υπογράφει, ποιος είναι υπεύθυνος,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε γιατί να μην πούμε και σουρεαλιστικά όλο αυτό το πράγμα.
0: Ωραία προϊόντα έχουν τα Καλαβρίτα.
1: Νομίζω ότι έχουμε.
0: Τι είναι αυτό που είναι καλύτερο στα Καλαβρίτα, πιστεύεις?
1: Κοίταξε.
0: Τι αρέσει πιο πολύ εσένα? Τα γαλακτοκομικά, θα πεις.
1: Γαλακτοκομικά και κρέας, ναι, είναι καλά. Και
0: νομίζω
1: αυτό,
0: η γιατί φέτα Καλαβρίτων είναι διάσημη σε όλο το γαλαξία.
1: Είναι διάσημη, γιατί θέλεις, γιατί Κώστα μου, ναι, το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Όχι ότι και σε άλλες περιοχές δεν το αγαπάνε. Δεν ξέρω, είναι η φύση, ο συνδυασμός. Βλέπεις το μεράκι που το φτιάχνουν, δεν το αλλοιώνουν, δεν, ναι, θέλουν να κάνουν προσμίξεις, δεν θέλουν οτιδήποτε να μείνει όπως είναι, ας είναι και η παραγωγή μικρότερη. Ναι. Αυτό τους δίνει μια δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα τα απολαύσουμε όλα αυτά το τρίμερο. Εδώ δίπλα είσαι, στο διπλανό περίπτερο είσαι. Πάντα ό,τι έχουμε χρειαστεί, έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
1: Είναι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Και αθλητικά και πολιτικά όλα, και αυτοδιοικητικά και παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο από τα Καλάβρητα. Το όνομα Καλάβρητα News είναι συνδυασμένο με το επώνυμο Κυριαζής. Είδα πριν από λίγο εδώ έχει φτάσει στο χώρο της έκθεσης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Θόδωρος Λούδης. Λογικά θα το δούμε σε λίγο να περνάει και από το περίπτερο του δημοσιογραφικού μας οργανισμού.

Να πω ότι έτσι όπως είμαστε τοποθετημένοι εδώ με τα περίπτερα, επειδή είχαμε νωρίτερα τον εκπρόσωπο τα καλά Βρήτα News, δίπλα μας είναι και το περίπτερο της εφημερίδας Γνώμη. Είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι στον ίδιο χώρο ή τον Media. Είδα και τον Γιάννη Χριστόπουλο εδώ. Σας είπα ότι σε λίγο θα περάσει μπροστά μας και ο εκδότης εφημερίδας Πελοπόννησος και πρόεδρος του επιμελητηρίου του διοργανωτή φορέα, ο Θόδωρος Λούδης. Μιλάει με κόσμο αυτή την ώρα στα περίπτερα, με εκθέτες, δοκιμάζει προϊόντα. Σίγουρα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του κόσμου εδώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης. Θα τον ακούσουμε ενδεχομένως σε λίγο. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον Θόδωρο Μπαρή, τον είχαμε μαζί μας και θα έχουμε σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΑΧΕΕΣ, ο Θόδωρος Λούδης. Και έρχεται κόσμος συνεχώς. Είπαμε ότι η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο για να χωρέσει περισσότερος κόσμος και να μην στριμωχτεί ο κόσμος. Και εντάξει, θα είναι ιδηλιακό το ηλιοβασίλεμα της Πάτρας. Η Πάτρα έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα, αναμφίβολα, και Σαντορίνη, τώρα τα έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, η Πάτρα έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ ωραίο το άνοιγμα της, το επίσημο άνοιγμα της έκθεσης.

Να σας πω ότι διορθώθηκε, επειδή τρέχει και το ρεπορτάζ το εξωτερικό, διορθώθηκε η μία από τις δύο διαρροές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι αστροναύτες επέστρεψαν στη θέση τους. Η μία από τις δύο διαρροές διορθώθηκε, οπότε τα μέλη της αποστολής SpaceX Crew 12 βρίσκονται στη θέση τους και όλα φαίνεται πως εξελίσσονται ομαλά. Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, φίλες και φίλοι.

0: Μία είδηση επί του πιεστηρίου. Κανένας λόγος να συναντηθώ με τον Ζελένσκι, λέει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Δήλωσε ότι αν και οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει οικονομικές ζημιές, ο ίδιος δεν βλέπει καμία απειλή για την οικονομία και πιστεύει ότι η Ρωσία θα παραμείνει ελκυστική για τους επενδυτές. Απάντησε λοιπόν μια είδηση επί του πιεστηρίου από το Διεθνές Ρεπορτάζ την απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν για την δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου. Αυτή την απάντηση έδωσε σε σχετική ερώτηση στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Λοιπόν, 7:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, παρουσία του Υφυπουργού του Γιάννη Ανδριανού και του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τον Αντώνη Κουνάβη, τον Θόδωρο Μπαρή, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον καλό συνάδελφο από τα Calavrita News, τον Γιώργο Κυριαζή. Ο Διευθυντής Σύνταξης Εφημερίδας Πελοπόννησης, Σωτήρης Παπαντρέου, είναι μαζί μας για ρεπορτάζ.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Φύγαμε λίγο από το δεύτερο όροφο του Μεγάρου και είμαστε εδώ, Σωτήρη, έτσι.
1: Ήρθε, άνοιξε λίγο το μάτι μας.
0: Τι έχεις δει μέχρι στιγμής? Πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί.
1: Ναι, δεν περίμενα να ήταν τόσο μεγάλη. Ειλικρινά. Έχει μεγάλη συμμετοχή, όντως. Και βλέπω και πολλές επιχειρήσεις που δεν τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Τις γνωρίζουμε για πρώτη φορά από εδώ. Εντάξει, θα ήταν από άλλες περιοχές μάλλον της Αχαΐας.
0: Η πλειοψηφία είναι από την Αχαΐα, αλλά είναι και κάποιες και εκτός Αχαΐας.
1: Ναι, είναι και εκτός. Ναι. Έχουμε και λίγο θόρυβο. Μέχρι στιγμής βλέπω πολύ ωραία οργάνωση. Ο χώρος πολύ μεγάλος και πάρα πολλά τα περίπτερα, έτσι, δεν το περίμενα.
0: Και επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, ναι, και πολλούς εκθέτες, γι' αυτό αποφασίστηκε η τελετή έναρξη να γίνει στον υπαίθριο χώρο.
1: Εδώ έχει στηθεί ήδη το πάνελ εκεί που θα γίνουν καρέκλες και θα γίνει και οι σχετικές ομιλίες.
0: Η λογική λέει ότι θα περάσει πρώτα ο κύριος Ανδριανός από όλα τα περίπτερα. Μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο.
1: Το κλασικό, είτε κλασική.
0: Και μετά να γίνουν οι τοποθετήσεις από μικροφόνο.
1: Μάλιστα. Ωραία, καλή αρχή.
0: Και ο Θανάσης Παπαδόπουλος ήταν εδώ νωρίτερα.
1: Είδα τον Δήμαρχο Ρημάδου.
0: Ήταν, μας μίλησε. Κατεξοχήν πρωτογενής, δήμος του πρωτογενού τομέα, έτσι.
1: Και εδώ είμαστε απέναντί μας από μια γνωστή, έτσι, τοπική επιχείρηση.
0: Το Πόμις του Καλαβρίτου,
1: με γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολύ ωραία.
0: Βλέπω και Σακελαρόπουλο από επιμελητήριο. Από τη δίκη του επιμελητήριου.
1: Ωραία. Να έρθει ο κόσμος να απολαύσει, να δει, να γνωρίζει από κοντά πολλές επιχειρήσεις, να δοκιμάσει προϊόντα. Έχει και γεύση γνωσία, έτσι.
0: Πρέπει να σου πω, Σωτήρη.
1: Το και δοκίμασες.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει κανείς τώρα. Πρέπει να το πω όμως μεταξύ μας λοιπόν. Ότι ακριβώς δύο περίπτερα πιο δίπλα από εμάς έχει κάτι φανταστικά λουκάνικα.
1: Εντάξει.
0: Ήθελα να με κεράσει ο άνθρωπος, του λέω: έχω μετάδοση, άνθρωπε. Μόλις τελειώσω, του λέω: θα σας δοκιμάσω.
1: Ωραία.
0: Οπότε συνέχισε το ρεπορτάζ.
1: Θα πάμε, έτσι, να συνεχίσουμε.
0: Και αύριο στην εφημερίδα θα έχουμε και δισελίδα αφιέρωμα στην έκθεση.
1: Συνέχεια. Να περάσει ο κόσμος, να έρθει να δει. Είναι πολύ ωραία πράγματα, να μάθει λίγο και την τοπική παραγωγή. Έτσι. Να ξέρουμε τι επιλέγουμε. Τι επιλέγουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έρχεται σιγά σιγά και ο Περιφερειάρχης, πάντως, από ό,τι βλέπω, συνεργάτες στον χώρο. Οπότε θα περιμένουμε σε λίγο. Θα είναι και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, λογικά. Ήρθε και ο φωτογράφος μας, ο βιντεογράφος μας, ο Κώστας Βικάτος, και ο εμπορικός διευθυντής της εφημερίδας Πελοπόννησης, ο Σπύρος Γουδεύενος, είναι εδώ. Μαζεύεται κόσμος.

0: Κώστα το Βικάτο. Αφού τον έχουμε εδώ τον Κώστα το Βικάτο, να τον ανακρίνουμε λίγο. Έλα λίγο δίπλα. Πάρ το μικρόφωνο και έλα λίγο δίπλα. Έλα λίγο δίπλα. Είσαι συνηθισμένος τώρα εσύ. Με αυτό που έγινε στον Άραξο, στο αεροδρόμιο του Αράξου, είσαι συνηθισμένος. Λοιπόν, ήρθες για ρεπορτάζ τώρα, έτσι, για φωτογραφίες. Ήρθες να βγάλεις τις φωτογραφίες. Το περίμενες τόσο όμορφο και τόσο ωραία, χωροθετημένη, χωροταξία, όλο αυτό το περίμενες?
1: Έχω πάθει πλάκα. Αλήθεια. Είναι φανταστικό. Δεν το περίμενα ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη διοργάνωση εδώ μέσα. Δεν το περίμενα καθόλου.
0: Η διαρρύθμιση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και εγώ δεν περίμενα πραγματικά να δω τόσο μεγάλη συμμετοχή. Και φαντάσου το δεύτερο και το τρίτο τι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας βγάζεις. Να πας να ετοιμαστείς. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Θα, με τη βοήθεια της τηλεφωνικής συσκευής, θα γίνει η μετάδοση στους ακροατές μας. Α, είμαστε OK. Με τα μικρόφωνα. Ωραία. Σπύρος Στεφανόπουλος, Κώστας Γκύρης εδώ, τα έχουν φροντίσει όλα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Θα πάω έξω κανονικά με τα μικρόφωνα μου και θα μας ακούτε κανονικά. Σε λίγο λοιπόν η τελετή έναρξης της Agro Food and Drink Expo Patras 2026.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους, είναι ο μικρός μαραθώνιος του Πελοπόννησος FM, εδώ από το ειδικά διαμορφωμένο εκθετήριο χώρο της Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026, στο υπόστογο του παλιού λιμανιού του Όλπα. Πολλοίς κόσμος. Νωρίτερα ακούσαμε τον αντιπρόεδρο του επιμελητήριου, τον Αντώνη Κουνάβη, τον δήμαρχο Ερυμάνθου, τον Θόδωρο Μπαρή, το Σπύρο Παπαδόπουλο από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, παλιό φίλο, καλό φίλο, από τα Λουσικά. Θα ξανάρθει μαζί με τον δήμαρχο, να μας φέρεις και τον δήμαρχο. Να μας φέρεις τον δήμαρχο, τον Γρηγόριο τον Αλεξόπουλο. Έτσι. Και έρχεται, έπεται συνέχεια, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ και αύριο το πρωί βεβαίως εδώ θα είμαστε για να έχετε κλίμα από το τι συμβαίνει στο... στην έκθεση του επιμελητηρίου Αχαΐας.

0: Λοιπόν, μία είδηση από την πολιτική επικαιρότητα. Βλέπω αυτή την ώρα στα ειδησιογραφικά πρακτορία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Έτσι, αναμενόμενο, μάλλον αναμενόμενο, έχει γίνει ήδη στη Νέα Αριστερά με τις αποχωρήσεις βουλευτών. Τώρα βλέπουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική γραμματεία συζήτησε και φαίνεται ότι πάει προς Ελλάς μεριά. Ο Νίκος Παπάς ζήτησε επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγών στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε λοιπόν αύριο στην κοινοβουλευτική επιτροπή θα υπάρξει τελική απόφαση. Αναμενόμενο, το συζητάγαμε και το πρωί στον Πελοπόννησο FM με τον Διονύση Γράψα, κάναμε μια πολιτική ανάλυση. Ο Σωτήρης Παπανδρέου κάτι θέλει να πει.
1: Τους κάλεσε, θα πάνε απρόσκλητοι, πώς θα, αφού δεν τους θέλει, είπε.
0: Νομίζω ότι με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα κληθούν και οι παλιοί σύντροφοι να επιστρέψουν στο κόμμα τώρα, να μεταγραφούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια, είναι από πού δει ο ήλιος.
1: Και γιατί δεν φαίνανε τον Τσίπρα και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
0: Έπρεπε να δημιουργηθεί ένας καινούργιος φορέας ο οποίος δεν θα είχε καμία σχέση. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή σ' αρέσει η πολιτική και η ιστορία, το έκανε και ο Καραμαλής από τη δεξιά πλευρά του φάσματος όταν παρέλαβε το κόσμα, το κόμμα Εθνικός Συναγερμός που λεγόταν του στρατηγού Παπάγου. Το διάλυσε αυτό το κόμμα και δημιούργησε την ΕΡΕ. Έτσι. Και ο Αντρέας Παπανδρέου δεν πήρε την Ένωση Κέντρου μετά, τη μεταπολίτευση, δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όλοι το. Και ο Σαμαράς ενδεχομένως θα δημιουργήσει τώρα όχι την πολιτική άνοιξη, θα δημιουργήσει κάτι άλλο. Όπως φαίνεται. Έτσι. Αναμενόμενο ήταν, Σωτήρη, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Πάντως δεν θα πλήξουμε το επόμενο διάστημα.
1: Θα πάνε. Ναι, σίγουρα. Οπότε τι βλέπεις, θα πάνε ως επισκέπτες.
0: Θα τους καλέσει κάποια στιγμή. Θα τους καλέσει. Είναι σαν να λες πέρναγα από κάτω, είδα φως και μπήκαμε. Θες, τι να του πεις, δεν σε θέλω να του πεις. Βέβαια θα πει και ο Τσίπρας, θέλω αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω πάλι μουρμούρες, βαβούρες, να βγαίνει ο ένας να λέει το δικό του μακρύ, το δικό του. Είμαι αρχηγός. Θα κάνετε αυτό που σας λέω. Αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε πάλι μια κυβερνητική προοπτική.
1: Μάλιστα.
0: Στην αριστερά, στο DNA της αριστεράς, δεν νομίζω ότι θα τηρηθεί αυτό. Είναι στο αίμα οι αποσχιστικές τάσεις, ας πούμε.
1: Και ο Πουλάκης τι θα γίνει?
0: Ο Πουλάκης θα μείνει. Παλιά λέγαμε τα ορφανά. Δεν λέγαμε τα ορφανά του Μάρξ, δεν λέγαμε παλιά. Ναι. Θα είναι το ορφανό του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως προφανώς. Έτσι. Κάνουμε λίγο πολιτική ανάλυση με χιούμορ τώρα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: χρησιμοποιούμε και λίγο χιούμορ τώρα. Μην παρεξηγηθούμε.

0: Λοιπόν, από το Σωτήρη Παπανδρέου πάμε σε κάτι πιο λαχταριστό. Γιατί ο Σωτήρης πιάσαμε πολιτική κουβέντα. Μέσα θα πει με τον Χάρη Καβαδία, τον καλεσμένο μας, τον σεφ της βραδιάς της διοργάνωσης. Θα πιάσουμε μια διαφορετική κουβέντα.
1: Εμένα η κουβέντα θα είναι λίγο πιο νόστιμη, ελαφρώς πικάντικη για τους λάτρεις.
0: Όχι, τώρα πες μου πώς εγώ θα κάνω εδώ πέρα εκπομπή. Πες μου πώς θα κάνω
1: όταν
0: εκπομπή.
1: Όταν θα ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε, ναι, όπου έχει φτάσει αυτή η ώρα, δεν θα κάνεις εκπομπή. Λυπάμαι που το λέω.
0: Άρα με βλέπω στην παραλία να βγαίνω λίγο...
1: Ξέχασέ τις, ναι, παραλίες.
0: Τι θα μας έχεις δηλαδή, τι λέει το μενού?
1: Λοιπόν, το μενού θα μαγειρέψουμε τοπικά προϊόντα, θα φτιάξουμε κάποιες πίτες με ζυμωτό φύλλο. Έχουμε διάφορα λαχανικά από συλλόγους της περιοχής και εμείς σαν εκπρόσωποι της γαστρονομίας, σαν chef club Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι τους τοπικούς γαστρονομικούς θησαυρούς, έτσι τους λέω εγώ, όπου καλό είναι να τα δοκιμάζουν αρκετοί άνθρωποι. Μ' αρέσει αυτό, να είμαι εκπρόσωπος και να το μεταφέρω αυτό. Μακάρι να το μεταφέρω και σε εσάς αυτές τις μέρες εδώ. Θα μαγειρέψουμε λοιπόν...
0: Και τις τρεις μέρες είσαι μαζί μας.
1: Και τις τρεις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω αν θα είμαι από το πρωί με από το βράδυ, αλλά τις περισσότερες ώρες θα είμαστε...
0: Να είστε όλοι απίκο, φίλοι ακροατές του Πελοπόννησου FM, να είστε όλοι απίκο.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω στους ακροατές είναι να τους προσκαλέσω να έρθουν. Είναι διάφοροι επαγγελματίες εδώ, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Να δοκιμάσουν και αυτά που θα μαγειρεύσουμε. Γενικά σαν εκδήλωση είναι ωραίο να συμβαίνουν αυτά στην Πάτρα και ελπίζω να έχει και μεγάλη επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε γενικά, εκτός έκθεσης?
1: Εκτός έκθεσης,
0: άμα σε ψάξουμε, πού θα σε βρούμε, να ακούσουν οι ακροατές μας.
1: Οι πατρινοί ακροατές σίγουρα θα με ξέρουν σαν Καβαδίας με χειροποίητο φύλλο κρούστας και σιροπιαστά γλυκά. Έχουμε ένα μικρό κατάστημα στην Οδό Κορίνθου πριν τα φανάρια της Καρόλου, στο νούμερο 143, και το εργαστήριό μας που είναι στην Περιβόλα.
0: Τέλεια, σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Βάλε τα δυνατά σου για να αντέξουμε, γιατί δεν το βλέπω να αντέχουμε με αυτά που μας ετοιμάζεις.
1: Κατσαρόλες και τις κουτάλες και πίσω το μικρόφωνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Χάρη Καβαδία.
1: Θα κάνουμε τράμπα μετά.
0: Θα κάνουμε τράμπα. Ό,τι θέλεις. Καλύτερα να με μόνιμη τράμπα. Λοιπόν, ήταν ο Χάρης Καβαδίας. Έλα, Προκόπη, έχουμε και τον Προκόπη εδώ μαζί μας. Προκόπης Κόγκος. Σε αυτό το μαραθώνιο μετάδοσης όλοι θα περάσουν αυτό το τριήμερο όσο περισσότεροι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες κάποιους από τους πλωραλίσατες.
2: Όχι, είμαι στο γραφείο, έγραφα και τώρα.
0: Α, δεν είχε ο Βεργαλάκης πάλι να μας ακούει, δηλαδή, να μας ακούει.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Α, για λέγε.
2: Τι να πω τώρα, έκανα μια πρώτη βόλτα. Πολλά προϊόντα αγροτικά και από διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές.
0: Ναι.
2: Σημαντικό λοιπόν, αποκέντρωση, γιατί είναι και από Καλάβρητα. Είναι από Ζήρια, είναι από Δυτική Αχαΐα, είναι από Πάτρα.
0: Και Ρήμαθο.
2: Ρήμαθο είναι. Νομίζω ότι πετυχαίνει το σκοπό της έκθεσης. Ναι, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Ότι υπάρχει εκπροσώπηση και υπάρχει μεγάλη έτσι συμμετοχή. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Βλέπω ότι και απ' έξω, Κώστα, θα γίνει σε λίγη ώρα και τα.
0: Ναι, ήταν να γίνει εντός, το είπα και νωρίτερα, ήταν να γίνει εντός, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, καλύτερα αποφασίστηκε να γίνει εκτός, να μην στριμωχτεί ο κόσμος, να το απολαύσει και το ηλιοβασίλεμα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει κόσμο έξω. Αυτό πήγα να πω μετά τη διαδικασία των εγγενείων. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και τα πολλά περίπτερα που είναι εδώ. Οπότε να θυμίσουμε, Κώστα, κάτι πολύ χρηστικό που με ρώτησαν εμένα, τι ώρες πέρα από τη διαδικασία των εγγενείων, τι ώρα μπορούν να έρθουν οι πατρινοί για να δουν τα περίπτερα και να δουν τα προϊόντα, να πάρουν μια μυρωδιά.
0: 8.30 αύριο και μεθαύριο. Με 9.
2: Ωραία.
0: Και σήμερα μέχρι τις 9.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Εδώ δίπλα έχει κάτι ωραία λουκάνικα.
2: Θα έχουμε έρθει για δουλειά, Κώστα. Δεν έχουμε έρθει για φαγητό.
0: Εντάξει, χαρά και εργασία, αύριο. Λένε οι Άπορτες.
2: Αύριο είναι αυτά. Αυτά είναι αύριο βράδυ.
0: Αύριο βράδυ. Μια ασυνείδηση. Σωτήρη Παπανδρέου, όλα ακούς και εσύ.
2: Ελά, και εσύ να το σχολιάσεις, Σωτήρη, έλα εδώ.
0: Τώρα μια πολύ
2: ασυνείδηση. Ένα υπουργό με πολύ μεγάλη. Ναι, λοιπόν. Από μένα χαιρετώ.
0: Λοιπόν, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, Σωτήρη. Εσύ τον πρόλαβες πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ.
3: Γιώργος Σουφλιάς, μεγάλος πολιτικός.
0: 85 ετών.
3: 85.
0: Είχε... Σαρακατσάνος.
3: Είχε κάποια χρόνια που είχε αποσυρθεί από την πολιτική επικαιρότητα και έχει συνδέσει το όνομά του με την έναρξη για την κατασκευή των μεγάλων οδικών άξονων στην Ελλάδα. Έτσι,
0: ο υπουργός Πεχοδέ, επί Μητσοτάκη.
3: η μεγάλη Ολυμπία Οδός, η Ιόνια Οδός κλπ. Έτσι.
0: Παραλίγο και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Όταν βγήκε ο Κώστας ο Καραμαλής.
3: Στις υποψηφιότητες για...
0: Το 96 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 97 έναντι του Κώστα Καραμαλή.
3: Μάλιστα.
0: Και είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Άσχημη είδηση. Εμένα μου ήταν πολύ συμπαθής ο Γιώργος.
3: Είχε
0: αποσυρθεί
3: αυτό. Είχε πολύ ναι. εμφανιστεί δημόσια.
0: Κεντρός. Ναι. Ο κατεξοχήν κεντρός. Δεν τον έλεγε ούτε κεντροδεξιό. Κεντρός πολιτικός. Μετριοπαθής. Έτσι. Λοιπόν, πολύ άσχημη είδηση. Τώρα βγαίνει, αναδεικνύεται στη διάρκεια της έκθεσής μας. Θα περιμένουμε σε λίγο να γίνουν τα εγγένεια, η τελετή των εγγενείων από τον Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μας λέει ο Διονύσης και επιστρέφουμε.
4: 103,9 Πελοπόννησος FM.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Άσε, είμαι να σκάσω.
10: Τι έπαθες?
9: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
10: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
9: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
10: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
9: Στην Πελοπόννησο, ε?
10: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην ζωντανή μας σύνδεση, στον μικρό μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει για το τρίμερο από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ για την μεγάλη έκθεση Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2006 στο Παλαιό Λιμάνι, στο χώρο του Όλπα. Αγγελική Κολυροπούλου μαζί μας.
11: Αγγελική Κολυροπούλου, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
11: Καλώς ήρθατε
0: εσείς. Εσείς μας καλωσορίζετε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς μας καλωσορίζετε.
11: Καλώς ήρθατε εσείς στα μέρη μας. Δεν ξέρω τι βλέπετε, πώς σας φαίνεται.
0: Το είπα σε όλους. Το έχουν ακούσει όλοι οι ακροατές μας. Θα το πω και σε σένα. Εντυπωσιασμένος είμαι. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Και κόσμος και ποιότητα και συμμετοχή και περίπτερα και ωραία χωροταξία, διαρρύθμιση. Με αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό.
11: Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί, Κώστα, μιλάω ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ένας άνθρωπος με τη δική σου την οπτική γωνία, είναι σημαντικό να κάνει και να διαμορφώνει αυτή την κρίση.
0: Έχω βρεθεί σε πολλές εκθέσεις, όπως και εσύ, και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες εκθέσεις, και ακόμα και του εξωτερικού.
11: Ακριβώς. Εγώ θέλω να πω με τη σειρά μας ότι αυτή η έκθεση έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μία απλή έκθεση προϊόντων. Είναι ένα φεστιβάλ της αχαϊκής γης. Γιατί το λέω αυτό? Όλα τα περίπτερα που έχουν στηθεί, τα οποία μας τίμησαν πραγματικά, η αχαϊκή εργατική γη.
0: Πάνω από 100 περίπτερα.
11: Δόξα σε Θεός. Οι οποίοι είναι ενδυνάμει επιχειρηματίες, γιατί όπως ξέρουμε όλοι πια, δεν υπάρχει αγρότης, υπάρχει επιχειρηματίας προκειμένου να επιβιώσει. Τα προϊόντα τους μαγειρεύονται από τις σεφ και δοκιμάζονται εκείνη τη στιγμή από όλους οι οποίοι έρχονται να επισκεφθούν. Είναι ένα φεστιβάλ πραγματικά, γευσηγνωσίας, έκθεση αγροτικών προϊόντων και επιχειρηματικότητας, γιατί έχουμε και δύο πολύ πολύ σοβαρά συνέδρια όσον αφορά τις εξαγωγές και όσον αφορά και τη γεωργική, την άνθρακα, κάτι τέτοια. Αυτά είμαι...
0: Το διάστημα αυτά.
11: Ναι, αύριο και μεθαύριο.
0: Α, πολύ ωραία. Α, αύριο και μεθαύριο. Ναι, ναι, τα είπα νωρίτερα.
11: Το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Ναι, τα ανέφερα νωρίτερα.
11: Γεωργικές καλλιέργειες το Σάββατο και Enterprise Greece, πολύ σοβαρός φορέας της Ελλάδας, ένας ο σοβαρότερος ίσως φορέας, ώστε καλούμε όλους, είτε συμμετέχουν είτε όχι, είναι ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Δεν είναι τίποτα. Μπαίνεις, κατεβαίνεις στην Τριών Συμμάχων, μπαίνεις δεξιά, έφτασες.
11: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό για όλους τους πατρινούς να έρθουν.
11: Αυτό θέλω να κάνω ένα μεγάλο αστεράκι, να ευχαριστήσουμε θερμά, πραγματικά ευχαριστούμε θερμά, τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΛΠΑ, τον Παναγιώτη τον Αναστασόπουλο, που μας έδωσε αυτό το τόσο ωραίο χώρο, που πραγματικά είναι στολίδι για την πόλη μας, να τον αξιοποιήσουμε, και που είναι ένας χώρος που πραγματικά επισκέπτονται όλοι οι πατρινοί.
0: Στην κυριολεξία, αγγελική και του χρόνου και του παραχρόνου,
11: και
0: είναι
11: του
0: θεσμός
11: χρόνου.
0: Τώρα δηλαδή έκλεισε,
11: ναι.
0: Έκλεισε,
11: τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Εμείς θέλουμε να γίνει πανελλαδική, εγώ θα έλεγα για την αρχή. Αν μ' άκουγε τώρα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, θα έλεγε τι λες διεθνής. Νομίζω ότι η πρώτη φορά.
0: Μα
11: είναι
0: είδα
11: δυνατή.
0: Και από άλλες περιοχές.
11: Ναι, ναι.
0: Είδα από Μακεδονία, είδα.
11: Είναι από Μακεδονία, είναι από Θεσσαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, είδα. Είναι.
11: Είναι από όλη την Πελοπόννησο, ναι, συμμετέχουν.
0: Ναι, ναι,
11: ναι. Ήδη είναι πανελλαδική.
0: Έκλεισε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τερμό ευχαριστώ και στην περιφέρεια και στους χορηγούς μας.
0: Βεβαίως. Περιμένουμε τον υφυπουργό τώρα.
11: Ευχαριστώ και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο ήρθε
0: ακουστούν
11: να μας επισκεφθεί.
0: Τα πάντα να ακουστούν, τα πάντα. Βεβαίως, εννοεί το συζητάς.
11: Σχολείο δεύτερης
0: να κάνουμε τις συστάσεις. Πάμε λοιπόν για μια σύντομη. Ευχαριστώ την Αγγελική Κολυροπούλου. Θα μας κάνει τις συστάσεις τώρα. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ακούω.
12: Γεια σας.
0: Είστε ως και λέγεστε.
12: Είμαι ο σύμβουλος του σχολείου επαγγελματικού προσανατολισμού, Κωστόπλος λέγομαι. Είμαστε με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
0: Έλατε κι εσείς, άμα θέλετε.
12: Ήρθαμε στην έκθεση, ήταν μια ευκαιρία τους μαθητές μας να δουν λίγο τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουν το επιχειρήν, να ενημερωθούν. Και...
0: Για πείτε μας λίγο για το τι κάνετε εσείς.
12: Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι μια δομή εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Διαβίου Μάθησης, όπου δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές ενηλίκους 18 ετών και άνω να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να πάρουν ένα πολιτήριο γυμνασίου. Λειτουργεί απογευματινές ώρες. Και συμπτωματικά τώρα οι εγγραφές μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη φοιτηση στο γυμνάσιο, μέσα σε 2 χρόνια να λάβουν το πολιτήριο γυμνασίου. Είναι δομή του Ινστιτούτου Διαβίου Μάθησης, είναι δωρεάν εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
12: Το πολιτήριο είναι στο δύναμο του γυμνασίου. Και στα πλαίσια λοιπόν του σχολείου αυτού, επειδή υπάρχει συμβουλευτική σταδιοδρομίας, Είπαμε να έρθουμε, να δούμε λίγο τις επιχειρήσεις, να μιλήσουν λίγο με κάποιους επιχειρηματίες, να αφήσουν κάποιο βιογραφικό οι μαθητές μας.
0: Η πρώτη εικόνα ποια είναι?
12: Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια γίνεται εδώ στην περιοχή είναι αξιοπρόσεκτη και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και ευχαριστούμε για τους διοργανωτές, οι οποίοι μας επιτρέψαν έτσι με χαρά να εισέλθουμε και να δούμε λοιπόν τα εκθέματα. Οι μαθητές μας είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τις πιο ωραίες δράσεις που έχουμε κάνει, τις πιο ενδιαφέρουσες, και ελπίζουμε να πάει καλά.
0: Θα σας ξεναγήσω τώρα, κύριε Αγγελόπουλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ μαζί μας. Είμαστε
12: ζωντανά. Να καλέσουμε οποιοδήποτε δεν έχει βγάλει το πολιτήριο γυμνασίου, μπορεί να, να περάσει από το σχολείο μας, είναι στο Ζαβλάνι, και να κάνει τις εγγραφές του μέχρι τις 30 Ιούνιου.
0: Βέβαια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα είναι και η τελετή έναρξης της έκθεσης, σε λίγη ώρα. Και να σας πω ότι έχω δει πολύ κόσμο, έχω δει και από το Δήμο Αιγιάλιας, είδα τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Νίκο Καραΐσκο, είδα την Μαρία Ιατροπούλου. Βλέπω πολύ κόσμο. Πρέπει να είναι και ο Ανδρέας Φίλιας εδώ τώρα. Ωραία, να τον ακούσουμε σε λίγο και τον Ανδρέα Φίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είπαμε, όλοι θα περάσουν από εδώ, πόσο μάλλον αυτοί που οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με την αγροδιατροφή. Οπότε από λεπτό σε λεπτό θα έχω μαζί μας τον Ανδρέα Φίλια. Είναι στο διπλανό περίπτερο. Από λεπτό σε λεπτό θα είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Ανδρέας Φίλιας, εις το καθήλυν αρμόδιος και για να εκπροσωπήσετε και να αξιολογήσετε την έκθεση. Εγώ θα πω μόνο ότι παίρνει πολύ υψηλό βαθμό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μεσημέρι που έκανα έτσι, την πρώτη μου επίσκεψη ατύπως, διαπίστωσα ότι έχει γίνει μια πάρα
0: είναι πολύ καλή... Είναι ο περίπατος πριν τη σέντρα.
1: Ακριβώς.
0: Που κάνουν ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Μια πάρα πολύ σωστή δουλειά σε έναν πολύ όμορφο χώρο.
0: Πραγματικά,
1: επειδή αυτά τα δύο χρόνια έχω δει πάρα πολλές εκθέσεις και φυσικά συγκρινόμενοι με άλλες εκθέσεις που γίνονται στη χώρα, θεωρώ, μέσα στην Ελλάδα εννοώ, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο μας δίνει έτσι, ελπίδες για το μέλλον. Έχει πράγματι τις βάσεις για να γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Άλλωστε έτσι όπως ξεκίνησε, αν θυμάστε, ως ιδέα και από το Πανελληνίδιο και από την Περιφέρεια που τα είχαμε πει στην πρώτη τότε παρουσίαση του εγχειρήματος.
0: Εγώ βλέπω πολύ ωραία προϊόντα. Η αχαϊκή γη έχει πολύ ωραία προϊόντα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ζούμε σε μια ευλογημένη. Έτσι, η Αχαΐα, γενικά η περιφέρεια της Ελλάδος, είναι πλούσια σε προϊόντα. Το στοίχημα λοιπόν είναι να διατηρήσουμε την ποιότητά μας, να αυξήσουμε τις ποσότητές μας, αλλά και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που αυτή η έκθεση εδώ δείχνει ότι γίνεται ήδη, τι δηλαδή, να πιστοποιήσουμε και να τυποποιήσουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία πλέον και μέσα από μεγαλύτερες αγορές στη χώρα αλλά κυρίως και στο εξωτερικό.
0: Συνδέονται η παραγωγή με την επιχειρηματικότητα, η μεταποίηση, η προώθηση, το promotion, όλα αυτά. Ένας αγρότης σήμερα πρέπει να τα έχει όλα, να είναι πολλά σε ένα.
1: Ναι, ένας αγρότης πρέπει να τα έχει όλα αυτά πολλά σε ένα και επειδή αυτό είναι πολύ δύσκολο, το μυστικό λοιπόν είναι η συνένωση των αγροτών σε ομάδες παραγωγών, σε συνεταιρισμούς, παρόλο που η λέξη συνεταιρισμός μας φοβίζει λίγο γιατί το παρελθόν
0: τα παλιά
1: δείχνει κάποια
0: έτσι, αμαρτίες
1: εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως υπάρχουν παραδείγματα και είναι και εδώ παραδείγματα συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που εκθέτουν τα προϊόντα τους, τα οποία ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν
0: όπως
1: υπάρχει το παράδειγμα.
0: Όπως το λέτε. Ένα μήνυμα σε όλους όσους μας ακούν για να έρθουν το τρίμερο, γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει.

0: Εμείς ευχαριστούμε την περιφέρεια που στηρίζει αυτές τις προσπάθειες.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα στηρίζετε αυτές τις προσπάθειες. Έχω ιδία άποψη και ιδία γνώμη, οπότε τη μοιράζομαι και με τους ακροάτες του Πελοπόννησου FM.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ήταν ο Ανδρέας Φίλιας, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Να τον ευχαριστήσουμε. Μεταβαίνει στο χώρο της τελετής έναρξης. Βλέπω και την ομάδα του Αιγείου έτοιμη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο Νίκος ο Καραΐσκος. Να τον ακούσουμε και αυτόν.

0: Λογικό είναι να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα, περιμένοντας και τον υπουργό. Εγώ αυτή την ώρα δεν μπορώ να έχω εικόνα για το τι συμβαίνει έξω, αλλά φαντάζομαι από λεπτό σε λεπτό, σε λίγη ώρα είναι θέμα χρόνου καθαρά να ξεκινήσει το πρόγραμμα της τελετής έναρξης. Μέχρι να ξεκινήσει, εμείς είπαμε θα μιλήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο μπορούμε εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλιας, ο Νίκος Καραΐσκος. Να τον καλωσορίσουμε στην έκθεση του επιμελητηρίου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Το Αίγιο είναι πάντα παρόν σε τέτοιες σημαντικές στιγμές, γιατί έχει και τα προϊόντα του και τους ανθρώπους του που πρέπει να βοηθήσει.
1: Βέβαια, ο πρωτογενής τομέας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινωνίας της Αιγιάλιας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες και η έκθεση δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να αναδείξει τον πλούτο των προϊόντων, αλλά όχι μόνο, και την επιχειρηματικότητα της περιοχής, που δίνει μια διαφορετική εικόνα. Πολλοί δεν την γνωρίζουν ενδεχομένως. Θεωρώ ότι η έκθεση ανοίγει δρόμους συνεργασίας και προόδου και ποιότητας και ουσιαστικά δημιουργεί και έναν άτυπο ανταγωνισμό, θα έλεγα, μεταξύ των εκθετών.
0: Συναγωνισμό θα πω εγώ. Άμυλα. Δηλαδή να μην σκέφτω ένας πώς θα πάθει ο άλλος στη ζημιά, αλλά πώς εγώ θα γίνω καλύτερος και αυτός θα γίνει καλύτερος και όλοι μαζί θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Το στοίχημα στην κοινωνία μας τώρα πλέον είναι να εξελισσόμαστε προς τους εαυτούς μας. Να γινόμαστε καλύτερο από αυτό που είμαστε. Και αυτό πιστεύω, αν ακολουθήσουμε τις καλές πρακτικές και η έκθεση δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα, μπορούμε να εξελιχθούμε και να αναδείξουμε πιο πολύ το πρωτογενή τομέα, τις ποιοτικές διαφορές που έχει ο τόπος μας και να δημιουργήσουμε μια άλλη εικόνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το Δήμο Αιγιάλιας που για να ακούσουν και οι ακροατές μας. Έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο. Με τις φανταστικές σας παραλίες, με τα μαγαζιά σας.
1: Και όχι μόνο, πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Εκδηλώσεις πάρα πολλές.
1: Θα βγει το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Περιμένουμε τους επισκέπτες που θα έρθουν να απολαύσουν τις θάλασσές μας. Έχουμε 13 πολυσύχναστες παραλίες. Έχουμε 2 παραλίες με γαλάζιες σημαίες. Τα ξενοδοχεία μας είναι έτοιμα. Τα καταστήματα εστίασης με τα προϊόντα του τόπου μας περιμένουν όλους τους επισκέπτες. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, χαμογελαστοί και σας περιμένουμε όλους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μας περιμένει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι για το Δήμο Αιγιάλιας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραΐσκο, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Από ό,τι είδα, συνοδεύεται από την Μαρία Ιατροπούλου. Ναι.
1: Την αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνη για την νομική υπηρεσία και θα εκπροσωπήσει και το Δήμο στη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι και η Μαρία Ιατροπούλη λοιπόν εδώ μαζί μας, η οποία εκπροσωπεί και εκείνη τον Δήμο Αιγιάλιας. Περιμένουμε να ξεκινήσει η έκθεση. Η ώρα είναι 7:54. Βλέπω και πολύ κόσμο. Βλέπω είναι και ο Τάκης ο Βασιλείου, είδα εδώ από το Επιμελητήριο Αχαΐας.

0: Είναι πολλοί κόσμος εδώ. Προσπαθούμε και εμείς να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι για να μπορέσουν να ακουστούν όλες οι φωνές και όλα τα όλοι οι εκθέτες εδώ σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους, η άσχημη είδηση της ημέρας είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς πριν από λίγη ώρα, σε ηλικία 85 ετών, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας. Κύριε Βασιλείου, ελάτε κι εσείς εδώ. Από το επιμελητήριο Αχαΐας, ο Τάκης, παραμένουμε στην Αιγιάλια, έτσι, και να ακούσουμε έναν ακόμα εκπρόσωπο από το επιμελητήριο, από τη δίκηση του επιμελητήριου. Φανταστικά όλα, πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική και έχει αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους του επιμελητηρίου, τον πρόεδρο και όλο το συμβούλιο που είχαμε αυτή την ιδέα, τον Αντώνη τον Κουνάβη που πήρε πάνω του προσωπικά όλη αυτή τη δουλειά, την περιφέρεια, τους ανθρώπους όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, και να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται πλέον κάθε χρόνο.
0: Άρα η είδηση είναι αυτή, ότι πάμε για να γίνει θεσμός.
1: Να γίνει θεσμός.
0: Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ακόμα και με το εξωτερικό εκθέσεις, επειδή έχετε βρεθεί και εσείς, κύριε Βασιλείου. Έτσι, δεν έχει να ζηλέψει.
1: Να είστε καλά.
0: Σε λίγη ώρα είναι η τελετή έναρξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένουμε στην Αιγιάλια. Η Μαρία Ιατροπούλου, αντιδήμαρχος ποιότητας ζωής. Την ξέρουμε και μας ξέρει πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλά και την αγαπάμε. Καλώς ήρθατε. Εκπροσωπείτε και τον ίδιο τον δήμαρχο. Τον κύριο Τάκη Ανδριόπουλο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πείτε μας κι εσείς για το Δήμο Αιγιάλιας. Πολύ ωραία προϊόντα και εδώ περίπτερα και οι άνθρωποι καταπληκτικοί, φιλόξενοι.
2: Πρώτη φορά γίνεται αυτή η έκθεση.
0: Βεβαίως.
2: Ο Δήμος Αιγιάλιας τη στηρίζει. Είμαστε εδώ και για την έκθεση εν συνόλο, αλλά κυρίως για τους δικούς μας επαγγελματίες, τους οποίους θέλουμε να προβληθούν και να γίνουν πιο γνωστοί, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και πιο έξω. Και θα καλούσα τους όσους μας ακούν και θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν τα προϊόντα μας. Είναι όλα τα προϊόντα pop. Δηλαδή απέναντί μας έχουμε, βλέπω τον Γκόμι, τον Καλαβρίτο.
0: Ναι. Μας ανοίγει η όρεξη, κύριε.
2: Μας ανοίγει η όρεξη αυτό. Πιο πέρα είναι η Παναγία Λιωσένωση, είναι η Καβίνο, είναι τα Ολιανός στο Ελαιοτριβείο.
0: Λάδια, τυριά, κρασιά, όλα, κρασιά, τα πάντα.
2: Είμαστε σε έναν ευλογημένο, από έναν ευλογημένο τόπο και θέλουμε πραγματικά να προβάλλουμε κάθε του γωνιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Δήμος Αιγιάλιας στηρίζει αυτές τις κινήσεις και πάντα θα στηρίζει αυτές.
0: Και ένα καλοκαίρι γεμάτο δράσεις, είπε και ο κύριος Καραΐσκος νωρίτερα. Όρεξη να έχουμε, πότε θα τα προλαβαίνετε, δεν ξέρω.
2: Τα προλαβαίνουμε. Σήμερα στην Αιγιάλια έχουμε τουλάχιστον 5 ταυτόχρονες εκδηλώσεις. Δεν πάσχουμε από πολιτισμό. Κυρίως στους εραστέχνες. Στηρίζουμε και τους ανθρώπους μας σε αυτά. Είναι μοιρασμένοι όλοι οι αντιδήμαρχοι.
0: Βγάζετε πλάνο.
2: Βγάζουμε πλάνο, ναι, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Αφήστε που εμείς θέλουμε να πάμε σε όλα. Αυτό όπως
0: δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα η διακτήνηση, κύριε Ιατροπούλο. Όταν ανακαλυφθεί η διακτήνηση, θα τα καταφέρουμε.
2: Μετά όμως συναντιόμαστε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες, ξέρετε.
0: Ή το πάτε rotation. Κάποιος θα πάει τη μία χρονιά εκεί, κάποιος θα πάει την άλλη χρονιά.
2: Κάπως έτσι το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή
0: είστε μαζί μας.
2: Πορεία σας.
0: Σας είδαμε και στο στίβο παρούσα. Παντού είστε παρούσα.
2: Ήμουνα και εγώ παλιά αθλήτρια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πανιάτα μου.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε.

Παίρνουμε μια μικρή ανάσα και λογικά με την επιστροφή μας θα ακούσουμε τον Μητροπολίτη Πατρών να εγκαινιάζει την έκθεση.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:05. Από ό,τι ενημερώθηκα, αναμένουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιάννη Ενδεανό, αναμένουμε και τον Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, για να τελεστούν, να τελεστούν τα γένεια της έκθεσης εδώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο παλαιό λιμάνι, το χώρο του Όλπα, το υπόστοιχο του Όλπα, η έκθεση Agro Food and Drink Expo Patras 2026. Όσοι ακούτε, κάντε μια στάση, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Η έκθεση είναι καταπληκτική, με όλα τα προϊόντα αγροδιατροφής από την περιοχή μας και όχι μόνο. Τυριά, μέλια, κρασιά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν εδώ έτοιμα και σας περιμένω να δοκιμάσετε, να ρωτήσετε, να ευθύνετε απορίες και ερωτήματα στους παραγωγούς και στους επιχειρηματίες. Η έκθεση από το Επιμελητήριο Αχαΐας, πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ όμορφος ο χώρος. Η τελετή έναρξης θα γίνει στον υπαίθριο χώρο, ακριβώς έξω από το υπόστογο. Έχει ετοιμαστεί, έχει διαμορφωθεί, για να μην στριμωχτεί ο κόσμος. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και την Ελένη Γεωργοπούλου. Έλα, Ελένη, να πεις ένα καλησπέρα. Καλή φίλη και συνάδελφος από την εφημερίδα Γνώμη. Διπλανά που περίπτερο. Πολλά χρόνια μαζί με την Ελένη Γεωργοπούλου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Ήρθες για ρεπορτάζ.
1: Για ρεπορτάζ, πάντα είμαστε στο ρεπορτάζ. Η έκθεση είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η έκθεση είναι απίστευτα ωραία. Δεν το περίμενα κι εγώ.
1: Εδώ, όπως έχει εντυπωσιαστεί από τα περίπτερα, προβάλλεται πραγματικά τα τοπικά προϊόντα όλων των επιχειρήσεων και είδα και επιχειρήσεις και από άλλους γειτονικούς νομούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Είναι μια κίνηση εξωστρέφειας που νομίζω ότι την είχε ανάγκη ο τόπος μας και πρέπει να γίνει θεσμός.
0: Για πρώτη χρονιά είναι υπέρ του δέοντος επιτυχημένη προσπάθεια. Πάνω από 100 εκθέτες. Όπως είπες και εσύ και από άλλες περιοχές
1: από
0: και από τη Μακεδονία είδαμε περίπτερα.
1: Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό το μήνυμα και βέβαια είδα και από τον συντελεσμό των Καλαβρίτων την παραδοσιακή μας φέτα. Είναι τα κρασιά μας.
0: Είναι απέναντί μας τώρα και προσπαθούμε να μην αντισταθούμε στα γαλακτοκομικά που έχουμε απέναντί μας.
1: Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχουμε και νέα παιδιά. Και αυτό νομίζω ο νέος κόσμος επισκέπτονται την έκθεση και νεαρά άτομα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο.
0: Τίποτα. Μπράβο στο επιμελητήριο, στη διοίκηση του επιμελητηρίου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα γίνει θεσμός και τα επόμενα χρόνια εδώ να είμαστε πάλι.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Μας έχει κλέψει τώρα η έκθεση από το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι και η εφημερίδα που πρέπει να βγει αύριο, έτσι.
1: Εμείς και εμείς, αλλά κάνετε εξαιρετική δουλειά κι εσείς.
0: Και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά.
1: Και είμαστε όλοι στο πόστο.
0: Και είναι
1: μας
0: αυτό που λέμε συναγωνισμός.
1: Πάντα.
0: Όχι ανταγωνισμός. Εμένα μου αρέσει η λέξη συναγωνισμός, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο για όλους. Και για τους ίδιους τους αναγνώστες μας.
1: Σημασία. Εμείς, αυτή είναι η αποστολή μας, οι αναγνώστες μας. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο καλύτερο, να αναδείξουμε τον τόπο μας, να αναδειχθεί η Πάτρα και να.
0: Να σου πω, Ελένη,
1: πάρουμε τον πύχη πιο ψηλά.
0: Όσες φορές και αν. Όσες φορές όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στον χώρο. Και αν είσαι κουρασμένη και λες κουράστηκα να γυρίσω σπίτι και ξαφνικά το πρωί βλέπεις τυπωμένη την εφημερίδα, δεν νιώθεις μια ικανοποίηση?
1: Εγώ που έχω υπηρετήσει τον έντυπο τύπο τόσα χρόνια, νομίζω η εφημερίδα έχει.
0: Μας τραβάει και ο Πάπης ο Γαλαβιώτης τώρα βίντεο.
1: Και άλλη μαγεία. Βέβαια, ζούμε και στην εποχή του διαδικτύου που η αμεσότητα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η εφημερίδα είναι για μας.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δημοσιογραφία όμως.
1: Η ζωή νομίζω.
0: Και τη Δευτέρα και παρουσία, θα κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, Ελένη μου.
1: Ξεκινήσαμε μαζί, Κώστα. Και
0: μαζί. Είσαι λίγο πιο παλιά. Είσαι λίγο πιο παλιά. Λίγους μήνες πιο παλιά.
1: Όλα τα καλά σε όλους. Καλή επιτυχία.
0: Καλά, Ελένη μου. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Σε λίγη ώρα είναι η τελετή έναρξης. Ακούσαμε την Ελένη Γεωργοπούλου, καλή φίλη συνάδελφο από την εφημερίδα Γνώμη. Είπαμε όλοι θα περάσουν από εδώ. Έτσι. Περιμένουμε.

Μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο ακόμα, αλλά όπου να είναι θα τον δούμε και τον Γιάννη Ανδριανό και τον Μητροπολίτη Πατρών. Βλέπω ότι ο κόσμος βγαίνει προς τα έξω σιγά σιγά για να γίνει τελετή έναρξης στον υπαίθριο χώρο της έκθεσης, της μεγάλης έκθεσης Agro Food and Drink Expo Patras 2026, φίλες και φίλοι.

Γρήγορα επαναλαμβάνω κάποιες ειδήσεις τώρα επί του πιεστηρίου. Έχουμε μια νίκη Σοκράτη Φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγησή του για άνοιγμα στον Τσίπρα. Άνετα επικράτησε η γραμμή Φάμελου. Ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προειδεάζοντας για μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Την κάθε διαφωνία του με την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης. Δεν νίκησε η τάση η δική του, επικράτησε η τάση του Σοκράτη Φάμελου. Βλέπω τώρα επίσης επί του πιεστηρίου ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Αγκάθι είναι η αποδέσμευση 24 δις δολαρίων παγωμένων ιρανικών στοιχείων, φίλες και φίλοι. Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε στο CNN πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Και έτσι συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους Αμερικανούς ότι η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ. Αποδέσμευση, βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, η αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Άμεση αποδέσμευση 12 δις δολαρίων μόλις υπογραφεί μια ενδιάμεση συμφωνία και άλλα 12 δις να αποδεσμευτούν σε επόμενο στάδιο. Παρουσίασε το αίτημα ο Ρεζαΐ ως δοκιμασία εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ενημερώθηκα τώρα ότι θα αργήσουμε λίγο ακόμα. Καθώς δεν έχει φτάσει ο κύριος Ανδριανός στο χώρο της έκθεσης, οπότε θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση για την τελετή των γενιών. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση περίπου 45 λεπτών. Ο κόσμος παρόλα αυτά νομίζω ότι περνάει πολύ όμορφα εδώ. Το βλέπω στα πρόσωπα όλων. Βλέπω ενθουσιασμό, βλέπω περιέργεια να δοκιμάσουν, να δουν, να τεστάρουν τα προϊόντα της περιοχής μας.

0: το ξεκινούν τα, η τελετή, έχουμε την τελετή έναρξης. Έχουμε ένα καλεσμένο, έναν εκθέτη. Πείτε μας ποιος είστε, πού δραστηριοποιείστε, τι εμπορεύεστε, γιατί έχετε σπάσει τη μύτη μας.
1: Είμαστε από τα όμορφα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση και φτιάχνουμε τα καλύτερα χωριά, τη Γαλουκάνικα. Έχουμε 26 κωδικούς, διάφορες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Σε όλα μας τα λουκάνικα δεν χρησιμοποιούμε πολλά μπαχάρια και δεν βάζουμε πολύ λίπος για να είναι ελαφρύ.
0: Πείτε μας το όνομα της επιχείρησης, γιατί πρέπει να πάμε σε σύνδεση, γιατί ξεκινάει.
1: Θεσσαλική Νταλιάνης.
0: Θεσσαλική Νταλιάνης.
1: Λουκάνικα από Τρίκαλα.
0: Εδώ θα είμαστε και αύριο, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την τελετή έναρξης, φίλες και φίλοι.
2: Και θα παραμείνει μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Μια διοργάνωση, κυρίες και κύριοι, που φιλοδοξεί να αναδείξει το πλούτο της ελληνικής γης, τη δυναμική των επιχειρήσεών μας, τη γαστρονομική μας παράδοση, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. Σήμερα, εδώ από την Πάτρα, στέλνουμε ένα μήνυμα εξωστρέφειας, συνεργασίας και δημιουργίας. Ένα μήνυμα που ενώνει παραγωγούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς γύρω από έναν κοινό στόχο, κυρίες και κύριοι. Το πάντρεμα της ελληνικής γης και της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Να περάσουμε στους χαιρετισμούς μας και να καλέσω ευθύς αμέσως στο βήμα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Θεόδωρο Λουλούδη, για να απευθύνει τον χαιρετισμό του και να μας μιλήσει για το όραμα και τους στόχους αυτής της μεγάλης σπουδαίας διοργάνωσης.
3: Σεβασμιότατε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι λοιποί άρχοντες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι των δικαστικών, των στρατιωτικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι κατά την προσήκουσα τάξη, αγαπητοί εκθέτες και επισκέπτες. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα εγγένεια της πρώτης έκθεσής μας για την αγροδιατροφή. Εμείς ως Επιμελητήριο Αχαΐας σήμερα αισθανόμαστε ότι δεν εγκαινιάζουμε απλά μια έκθεση, εγκαινιάζουμε μια προσπάθεια για την ανάδειξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιοχής μας, μια βέβαια προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Επιμελητηρίου, η ενίσχυση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Δεν θα πω, είναι αφιερωμένη και εστιάζει στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν θα πω για τη σημαντικότητά του, θα ακολουθεί κοινοτυπία. Θα πούνε και οι υπόλοιποι στη συνέχεια στο χαιρετισμό. Ούτε θα πω για τα πλεονεκτήματα που έχει η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα, γιατί πιο πολλοί εκθέτες είναι από την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα στον τομέα αυτών. Γενικά δεν θα πω πολλά από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε και είναι λίγο πολύ κοινότυπα, γιατί θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να πάρει κανείς από την έκθεση είναι αυτό που θα μείνει στη συνείδησή του, θα μείνει στην εικόνα του, βλέποντας μέσα την πραγματική προσπάθεια, βλέποντας τους εκθέτες μας, βλέποντας δηλαδή τις επιχειρήσεις, τις οικογένειές μας, που έχουν ως αντικείμενο να μεταποιούν, να συσκευάζουν, να μεταποιούν τα προϊόντα της γης μας. Οπότε, ό,τι μείνει στο μυαλό σας, ό,τι μείνει στη συνείδησή σας, ανακαλύπτοντας πολύ όσοι βλέπετε για πρώτη φορά αυτούς τους εκθέτες, το πλούτο της περιοχής μας. Εμείς ως Επιμελητήριο κάνουμε το καθήκον μας, που είναι να αναδείξουμε αυτό το πλούτο, το πλούτο του πρωτογενούς τομέα. Προσπαθούμε, είναι η πρώτη μας χρονιά, αλλά δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να είμαστε εστιασμένοι στο να σας δείξουμε τον πλούτο. Δεν είναι μόνο η έκθεση, είναι και οι παράλληλες δράσεις. Αυτές τις τρεις μέρες θα δείτε και γαστρονομίας εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσετε και ειδικά σεμινάρια. Οπότε θα πούμε περισσότερα αφού περιηγηθείτε. Θα κλείσω με ευχαριστίες. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους συνδιοργανωτές μας, δηλαδή τον Περιφερειάρχη, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένους Πατρών που μας παραχώρησε αυτό το χώρο. Είχαμε άριστη συνεργασία και συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Τους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές μας, τους πάνω από 80 εκθέτες που εμπιστεύτηκαν και ήρθαν, γιατί όταν πας για πρώτη φορά κάπου χρειάζεται εμπιστοσύνη για ένα τέτοιο εγχείρημα. όλους όσους οραματίστηκαν, σχεδίασαν και δούλεψαν για αυτή τη διοργάνωση, κυρίως το προσωπικό μας, το Επιμελητήριο Χαΐας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που συνέβαλε, και φυσικά ευχαριστώ εσάς για την παρουσία σας εδώ, που επιβεβαιώνει ότι η περιοχή μας έχει τις προϋποθέσεις, έχει τις δυνάμεις, και θεωρώ ότι στη συνέχεια και όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν είμαστε εδώ θα συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή την ωραία προσπάθεια να βάλουμε ένα λιθαράκι έτσι ώστε η τοπική μας οικονομία να πάρει μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λουλούδη και να καλέσω τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη.
4: Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην έκθεση Argo Food & Drink Patras Expo 2026, μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και της αγροδιατροφής, της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο της Αχαΐας, όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδος, αλλά όλης μας της χώρας. Η διοργάνωσή της έχει για μας ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου εδώ και 1,5 χρόνου, έναντι της επιχειρηματικής κοινότητας, έναντι του τόπου μας εδώ στην Αχαΐα. Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι θα σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους παραγωγούς μας, στους μεταποιητές, στους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού κλάδου και σε κάθε επιχείρηση που συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Για εμάς, ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί απλά ένα ακόμη κλάδο της οικονομίας. Είναι η βάση της παραγωγικής μας ταυτότητας, η σύνδεσή μας με τη γη, την ποιότητα και την παράδοση. Είναι ένας τομέας που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει τις εξαγωγές μας και να προσθέσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας και όλης της χώρας. Η Agro Food & Drink Patras δημιουργήθηκε ακριβώς για να προσφέρει ένα βήμα προβολής, συνεργασίας και ανάπτυξης, για να φέρει κοντά παραγωγούς, επιχειρήσεις, επενδυτές και καταναλωτές, για να αναδείξει τις δυνατότητες του τόπου μας και να ανοίξει νέους δρόμους εξωστρέφειας και να αποκτήσει τα επόμενα χρόνια ως καταξιωμένος θεσμός έναν διεθνή χαρακτήρα. Ως διοίκηση όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή τη δράση. Ήδη εργαζόμαστε μεθοδικά για τον επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό στόχο της Πάτρας. Και δεν είναι άλλος, φίλες και φίλοι, από την ένταξη της Πάτρας μας στο χάρτη της κρουαζιέρας. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Εκτέρατο Φαρμάκη και την Περιφέρεια που είναι πάντα δίπλα μας και κυρίως και σε αυτή τη δράση που προσπαθούμε και να είστε βέβαιοι ότι θα την καταφέρουμε. Και αυτό διότι η Πάτρα διαθέτει όλες πλέον τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό προορισμό κρουαζιέρας. Η γεωγραφική της θέση, το λιμάνι της, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι φυσικές ομορφιές της ευρύτερης περιοχής μας αποτελούν για μας ισχυρά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια νέα αναπτυξιακή δυναμική για το εμπόριο, τον τουρισμό και τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής και η προσέλκυση της κρουαζιέρας είναι δύο στόχοι που συνδέονται άμεσα με το όραμά μας για μια εξωστρεφή, ανταγωνιστική και σύγχρονη Αχαΐα. Μια Αχαΐα που παράγει, που καινοτομεί, που εξάγει και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κυρίες και κύριοι, στο τέλος της διαδρομής, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά κρινόμαστε από το αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας. Όχι από τους τίτλους ή τις θέσεις που κατήχαμε, αλλά από το αν καταφέραμε να κάνουμε τη ζωή των συνάνθρωπών μας καλύτερη, να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για τον τόπο μας, να ανοίξουμε νέους δρόμους για το μέλλον. Η μεγαλύτερη ευθύνη κάθε διοίκησης είναι να αφήσει μια ουσιαστική παρακαταθήκη προόδου, ανάπτυξης και συνεργασίας. Ένα έργο που θα συνεχίσει να παράγει αξία και μετά από το τέλος της δικής μας θητείας, αποδεικνύοντας έτσι ότι η προσφορά στα κοινά έχει νόημα μόνο όταν υπηρετεί διαχρονικά το συλλογικό συμφέρον. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της έκθεσης, καθώς και τους εκθέτες από όλη τη χώρα που με τη συμμετοχή τους αποδεικνύουν ότι ο τόπος μας διαθέτει ανθρώπους με γνώση, δημιουργητικότητα, διάθεση για πρόοδο. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Εκθέατρο Φαρμάκη και την Περιφέρεια, αλλά και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και τον Παναγιώτη Αναστασόπουλο για την στήριξή τους και για την παραχώρηση αυτού του εξαιρετικού χώρου που βρισκόμαστε σήμερα. Τέλοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πουνάβη. Και να συνεχίσουμε τώρα με τους χαιρετισμούς των φορέων που στήριξαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Καλώ στο βήμα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, έναν άνθρωπο που στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την εξωστρέφεια της περιφέρειάς μας.
5: Σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, φίλες και φίλοι, πρωτίστως. Εγώ είχαν ετοιμάσει συνεργάτες μου μια ομιλία. Το τελευταίο που θέλω να κάνω είναι να σας κουράσω. Θέλω να μιλήσω με δύο λόγια από καρδιάς και να μοιραστώ μαζί σας πολύ λίγες και απλές σκέψεις. Δεν θα αναλύσω, γιατί νομίζω ότι μιλώ σε ανθρώπους που γνωρίζουν για την αξία των προϊόντων της περιοχής μας. Επίσης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσω ότι η περιοχή μας όχι μόνο έχει τα προϊόντα, αλλά κυρίως έχει τους ανθρώπους που καθημερινά αποδεικνύουν ότι απέναντι σε κάθε δυσκολία είναι εδώ όρθιοι, παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται, παράγοντας υπεραξία μέσα από αυτό, αυτά τα σπουδαία προϊόντα της γης, της Ολυμπιακής μας γης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή την αλυσίδα. Μια αλυσίδα που ξεκινάει από το χωράφι και προφανώς φτάνει στο ράφι. Και η οποία όμως αλυσίδα, για να δυναμώσει και να δώσει μεγαλύτερη αξία και δύναμη στον παραγωγό και στον μεταποιητή, χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα και βασικό πράγμα. Μια ομπρέλα κάτω από την οποία θα κρεμαστούν αξίες και σημασίες, όπως είναι για παράδειγμα η διατροφική αξία, η παραγωγική αξία, η εμπορική αξία. Και αυτή συνδυάζεται και με τη γαστρονομία και με τον τουρισμό. Τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια ως προς την εξωστρέφεια, δεν θα αναφερθώ, θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε, και δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό, είναι το γεγονός ότι έχουμε πλέον αυτή την ομπρέλα μέσω του marketing και της επανασύστασής μας στον παγκόσμιο χάρτη, σε όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα πιο πριν, μέσω της Ολυμπιακής μας γης. Το brand του Olympian Land πλέον συνοδεύει τα αγροτικά μας προϊόντα, τον τουρισμό μας, όλη την βιομηχανία γύρω από αυτά. Και είναι τεράστια ευκαιρία για μας αυτό το brand να γίνει πιστοποίηση, να γίνει δηλαδή ένας δείκτης αξίας των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών που παράγονται σε τούτον εδώ τον τόπο. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των ανθρώπων αυτού του τόπου λοιπόν, αλλά και στα προϊόντα του. Καλωσορίζω όλους εσάς από την πλευρά μας, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στη σημερινή έκθεση. Θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία το Επιμελητήριο Αχαΐας και θέλω φυσικά να καλέσω τους ανθρώπους του τόπου να συμμετέχουν και τώρα, αλλά και από εδώ και πέρα και στις επόμενες τέτοιες διοργανώσεις, στηρίζοντας πάνω απ' όλα το δικό μας σπίτι, την Ολυμπιακή μας γη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φαρμάκη. Και στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω τους βουλευτές Αχαΐας να απευθύνουν το δικό τους πολύ σύντομο χαιρετισμό και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Κατσανιώτη.

0: Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, κύριοι Δήμαρχοι, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα μια σημαντική μέρα, μια σημαντική μέρα για το επιμελητήριο που αρκετό καιρό πριν από την περίοδο της διαδικασίας εκλογής νέου Προεδρείου μιλούσε για μια τέτοια έκθεση που θα έπρεπε να γίνει στην Πάτρα, και σήμερα είμαστε εδώ στα εγκαίνια μιας έκθεσης που αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορά τα ποτά, αφορά το φαγητό, αφορά τη γαστρονομία, και θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλοι για αυτή τους την πρώτη προσπάθεια που ελπίζουμε να δημιουργήσει ένα θεσμό. Θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο μέλος της Διακομματικής Επιτροπής που αφορά τον πρωτογενή τομέα στη Βουλή. Πριν μερικές μέρες είχαμε την πρόεδρο του Συνεταιρισμού των Φαρσάλων, και βλέπω εδώ ότι έχουμε και συνεταιρισμούς. Μας είπε κάτι που πραγματικά για μένα ήταν σημαντικό. Οι ομάδες παραγωγών, οι εταιρείες έχουν οικονομικά στοιχεία. Οι συνεταιρισμοί αφορούν παραγωγούς και ανθρώπους. Η περιοχή μας έχει βάθος, η περιοχή μας έχει συνεταιριστικά σχήματα, η περιοχή μας έχει τη μεγάλη υπεραξία που θα πρέπει να δημιουργήσει στη συνεργατικότητα. Αν το καταλάβουμε αυτό από την παραγωγή μέχρι και την συνεργασία την επιχειρηματική, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Δεν γίνεται να προβάλλουμε το μεγάλο μας πλούτο, τη μεγάλη μας δυνατότητα, αν η εστίαση για παράδειγμα δεν είναι αυτή που θα μπορέσει στην περιοχή μας να αναδείξει τα κρασιά μας, τη γαστρονομία μας, τα προϊόντα μας. Η εστίαση δεν μπορεί να υπάρχει αν όλοι δεν τη στηρίζουμε. Νομίζω ότι είμαστε κομμάτια ενός κύκλου που όλοι μαζί πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Άλλες περιοχές το έχουν καταλάβει, στηρίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν υπεραξία. Είναι στο χέρι όλων μας να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά τον τόπο μας. Και ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που είναι στη λογική της συνεργασίας, στην περιφέρεια, σε δήμους, στο επιμελητήριο. Όλοι μαζί είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε για να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά. Έχουμε όλοι να κερδίσουμε από αυτό. Συγχαρητήρια σε αυτούς που διοργάνωσαν την εκδήλωση, μεγαλύτερα συγχαρητήρια σε αυτούς που συμμετέχουν στην έκθεση, και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι διπλάσια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατσανιώτη, και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιωτόπουλο για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό. Θέλετε να
2: ανέβει
1: από την άλλη.
2: Κάποιος να έρθει και από αριστερά, γιατί όλοι από δεξιά πάτε. Σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, να δώσουμε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί είναι γεγονός ότι τα προϊόντα μας και την έφορη γη μας μάλλον ούτε εμείς τη γνωρίζουμε. Μια φορά πήγαμε με τον Κολιόπουλο και τον Ινοπίωνα στην Ιμαθία, στα Ινοπία του Μπουτάρη. Και στο λεωφορείο λοιπόν μας είπε ότι ξέρετε πόσα στρέμματα έχει η Ιμαθία. Πόσα, 25.000 στρέμματα. Πω, κάναμε εμείς. Η Αχαΐα λέει ξέρετε πόσα έχει. Όχι, 125.000 στρέμματα. Αλλά ούτε εμείς το ξέραμε. Και ενδεχομένως οι περισσότεροι από εδώ δεν το ξέρουνε. Φανταστείτε λοιπόν τον πλούτο των δικών μας. Συγχαρητήρια σε εσάς για την προβολή που κάνετε, αλλά χρειάζονται και υποδομές για τις οποίες είναι υπεύθυνη η πολιτεία και η κυβέρνηση. Το να μην έρχεται το φράγμα του ποινιού να αρδεύσει τη Δυτική Αχαΐα είναι ένα πολύ μεγάλο μείον, και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε του αυξημένου κόστους παραγωγής, νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί εγκαταλείπεται η Ήπεθρος, γιατί τα χωριά ερημώνουν, γιατί δεν έμεινε καφενείο, γιατί δεν έμεινε σχολείο, γιατί δεν έμεινε, το ευτυχώς μείναν οι εκκλησίες, κάτι κρατάνε ακόμα, για να δούμε πόσο ακόμα όμως αυτές. Λοιπόν, έτσι εγκαταλείπεται η Ήπεθρος, γιατί θέλει υποδομές σοβαρές που να κρατήσουν τον αγρότη εκεί, που να κρατήσουν τον άνθρωπο της υπαίθρου εκεί, που να του έχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, που να του μειώνουν το κόστος παραγωγής. Αλλιώς όλα αυτά θα είναι ωραίες εκδηλώσεις. Και να μην πω τώρα άλλα και χαλάω την ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και σύννεφα πάνω σε όλα αυτά, ο ΠΚΠ και άλλων σκανδάλων, τα οποία αμαυρώνουν τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς. Με αυτά λοιπόν να σας συγχαρώ και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε και να καλέσω τον κύριο Τσιρόνη στο βήμα.
3: Για να τονίσω ότι ούτε από αριστερά ούτε από δεξιά ανέβηκα στα ίσα, αγαπητέ φίλε Αντρέα, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, τοπικοί άρχοντες, κύριε Περιφερειάρχα, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα στην πρώτη έκθεση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας εδώ στην Πάτρα, μια πρωτοβουλία που αξίζει την αναγνώριση αλλά και την υποστήριξη όλων μας και γι' αυτό και όλοι είμαστε εδώ. Θα ήθελα καταρχάς να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την έμπνευση, τη διορατικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσει αυτή τη σημαντική διοργάνωση. Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την ελληνική και όχι μόνο περιφέρεια, αλλά και τον πρωτογενή τομέα, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν απλώς εκθέσεις προϊόντων. Αποτελούν επενδύσεις στην τοπική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στην προοπτική του τόπου μας. Η ΑΧΑΙΑ διαθέτει ένα εξαιρετικό και ευρύ αγροδιατροφικό πλούτο. Τα προϊόντα της γης μας παίρνουν ποιότητα, παράδοση, αυθεντικότητα, αλλά και τη σφραγίδα του μόχθου των ανθρώπων που καθημερινά εργάζονται για να παράξουν αξία. Η προβολή αυτών των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας. Μέσα από τέτοιες εκθέσεις δημιουργούνται ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα των τοπικών μας προϊόντων σε νέες αγορές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, καθότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποτελούν μόνο οικονομικές μονάδες παραγωγής, αποτελούν βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής, ειδικά στις αγροτικές και ημιορεινές περιοχές της πατρίδας μας. Στηρίζουν την απασχόληση, διατηρούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύουν το οικογενειακό εισόδημα και δημιουργούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για χιλιάδες συμπολίτες μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα συνδέεται άμεσα και με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, το δημογραφικό. Όταν δημιουργούνται ευκαιρίες εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης στην περιφέρεια, οι νέοι άνθρωποι έχουν περισσότερα κίνητρα να παραμείνουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν και οικογένεια, όχι μόνο επιχειρήσεις, και να επενδύσουν το μέλλον τους στην ελληνική ύπαιθρο. Η στήριξη του αγρότη, του παραγωγού και της μικρής μεταποιητικής επιχείρησης είναι ταυτόχρονα στήριξη της κοινωνικής συνοχής και ανάγχουμε απέναντι στη δημογραφική συρρήγνωση που απειλεί πολλές περιοχές της χώρας. Η σημερινή διοργάνωση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία ενός θεσμού με σημαντική προοπτική. Ενός θεσμού που θα αναδεικνύει κάθε χρόνο τον παραγωγικό πλούτο της περιοχής μας, θα προσελκύει επισκέπτες, επαγγελματίες και επενδυτές και θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας. Εύχομαι ολόψυχα η πρώτη αυτή έκθεση αγροτικών προϊόντων να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, να ξεπεράσει κάθε προσδοκία των διοργανωτών και των εκθετών και να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε μια διοργάνωση όχι μόνο πανελλήνιας και γιατί όχι και διεθνούς εμβέλειας. Η ΑΧΑΙΑ διαθέτει τα προϊόντα, τους ανθρώπους και τις δυνατότητες για να καταστήσει αυτή την έκθεση σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά όχι μόνο στη διοίκηση αλλά και σε όσους φορείς συνέβαλαν, στους χορηγούς αλλά και στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην έκθεση για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και σε όλους εσάς που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια που κάνει η περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και να καλέσω τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Παύλο Σατουλιά.
4: Καλησπέρα και από μένα. Θα Μου επιτρέψτε να παρακάμψω τις προσφωνήσεις για προσγάρη συντομίας, αλλά και κάποιον θα ξεχάσω και θα παραξηγηθώ. Πρέπει να εξάρουμε την πρωτοβουλία του εμπορικού επιμελητηρίου, του ΑΧΑΙΑΣ, και να δώσουμε συγχαρητήρια και στην ομάδα του Θοδωρή του Λουλούδη, στον Θοδωρή τον πρόεδρο και την ομάδα του, και σε όλους τους συνοδιοργανωτές και τους εκθέτες. Είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία οι άνθρωποι του κλάδου της εργοδιατροφής να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν, να εξαγάγουμε συμπεράσματα το πώς θα ανατάξουμε τον τομέα αυτό. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για τα τοπικά μας προϊόντα που πραγματικά δεν έχουν πάρει την υπεραξία που πρέπει. Προϊόντα παλεύουν να γίνουν brands, αυτό είναι το σημαντικό. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να τα αναδείξουμε για να πάνε ακόμα καλύτερα. Και μέσα από αυτό να αναδειχτούν και οι άνθρωποι. Κάποιος προηγούμενος ομιλητής το είπε. Οι άνθρωποι, οι οργανισμοί, οι εταιρείες, οι συνεταιρισμοί. Αυτό το σημαντικό. Θα σας πω δύο πράγματα. Η περιφέρεια Αχαΐας συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του παραγωγικού χάρτη της χώρας. Ένα νούμερο θα σας πω. Είμαστε η δεύτερη περιφέρεια σε συγκέντρωση και παραγωγή αγροπροβείου γάλατος στη χώρα, μετά τη Θεσσαλία. Και ο νομός Αχαΐας είναι ο τρίτος νομός στη χώρα. Με ιστορικά προϊόντα. Με προϊόντα 200 ετών, σταφίδα δίπλα μας. Χιλιάδες στρέμματα αμπελοκαλλιέργεια, κοινοποιητήρια. Ελοκαλλιέργεια. Κυπευτικά. Οι φράουλες έχουν εξαγωγικό πρόσημο κατά στην τρίτη πλειοψηφία. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες. Δείχνει τις δυνατότητες του πρωτογενή τομέα. Και πραγματικά δεν χρειάζεται πολλά να πούμε για να αποδείξουμε πόσο σημαντικός. Θα σας πω αυτό. Δύο κλάδους έχουμε στην ελληνική οικονομία με θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Τα πετρελοειδή που είναι κάτι άλλο, γιατί λέω κάτι άλλο, σημαντικά είναι, δεν αφήνει την υπεραξία στις κοινωνίες. Αυτό που κάνει ο πρωτογενής τομέας. Και ο πρωτογενής τομέας, τα τελευταία χρόνια το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό και αυτή η ψαλίδα μεγαλώνει, ανοίγει. Να το ξέρετε, δεν το ξέρουν πολλοί Έλληνες. Εξαγάγουμε 8,5 δισεκατομμύρια και αγροτικά προϊόντα τρόφιμα και για πρώτη φορά τα 3-4 τελευταία χρόνια εισαγάγουμε 8 δις. Αυτό δείχνει το δρόμο. Αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος. Είναι οι μεγάλες προοπτικές της ελληνικής υπαίθρου και του τόπου μας συγκεκριμένα. Βεβαίως όμως έχουμε και προβλήματα. Τα γνωρίζετε. Και οι υπουργοί εδώ πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με κρίσεις κόστους. Με οποιαδήποτε γεωπολιτική κρίση την πληρώνει ο παραγωγός, ο μεταποιητής, το προϊόν. Πρέπει να κάνουμε ανθεκτική την οικονομία στον πρωτογενή τομέα. Με κόστος παραγωγής που ανεβαίνει απρόβλεπτα και σε βγάζει εκτός προδιαγραφών και παραγωγής. Κλιματική αλλαγή που ήρθε για να μείνει και ταράζει τα νερά, βγάζει οικογένειες εκτός προϋπολογισμού και εδώ χρειάζεται μια ολιστική ευρωπαϊκή λύση πλέον να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Πληρωμές με το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι ένα μεγάλο πράγμα. Οι ενισχύσεις δεν πήγαν σε αυτούς που παράγουν και αυτή είναι η θέση της ΕΘΕΑΣ και των συνεταιρισμών. Να πάνε σε αυτούς τους αγρότες που παράγουν, διαχρονικά είναι αυτή η θέση μας, και να πάνε στις επενδύσεις. Να το κάνουμε, να προσελκύσουμε νέους, να το κάνουμε πιο φιλικό το περιβάλλον. Γιατί το άλλο είναι που φθήνει. Στους 10 γεωργούς θα μένουν οι 2 και κτηνοτρόφους. Αυτό είναι να δώσουμε το κίνητρο λοιπόν. Όλο αυτό έρχεται να δέσει στο τέλος με σαν επιστέγασμα τις επιζωοτίες. Πολύ δύσκολη εξίσωση που μπορεί να ταράξει την κτηνοτροφία στη Θέμελα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια έκθεση για πρώτη φορά στον τόπο μας. Είναι καλό και θέλουμε να γίνει θεσμός. Θέλω να πω για το ρόλο του συνεργατισμού. Σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον που σε λίγα λεπτά προσπαθώ να περιγράψω, αλλά και με τις δυνατότητες και προοπτικές, η αξία και η δύναμη του συνεργατισμού είναι παραπάνω αναγκαία. Εδώ χρειάζεται, γιατί είναι η άμυνα. Είναι αυτό που δίνει την υπεραξία στις τοπικές οικονομίες και αυτό προσπαθούμε σαν ΕΘΕΑΣ και με τη βοήθεια της πολιτείας να μπούμε επικεφαλής, να οργανώσουμε το χώρο, να πείσουμε όλο και περισσότερους ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του πλέον. Οι εποχές του μοναχικού λύκου στον αγροτικό τομέα τελειώσαν, ούτε για τους Ευρωπαίους, πόσο μάλλον για τους Έλληνες. Μόνο μέσα από συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα θα πετύχουμε. Αυτό είναι λοιπόν, και θα πω και το παράδειγμα του συνεταιρισμού Καλαβρίτων, που εδώ στα ορεινά, ένας συνεταιρισμός πρότυπο συνεταιρισμικής λειτουργίας, πρότυπο λειτουργίας, πάρα πολλά χρόνια εύρωστος οικονομικά, υπηρετεί και στηρίζει τοπική οικονομία με 1.200 παραγωγούς που τους κρατάει στα χωριά και πλέον από 200 οικογένειες εργαζομένων. Με επενδύσεις που μας κάνουν ανταγωνιστικούς στο αύριο, με εξωστρέφεια, ενώ έχουμε κυρίευση στην ελληνική αγορά με τη βαρελίσια φέτα, την ξέρετε, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τελευταία λοιπόν, επιχειρούμε και στο εξωτερικό και προσπαθούμε. Και το λέω αυτό όχι για να πενέψουμε τη δουλειά μας, αλλά ότι να δείξουμε αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης. Εύχομαι της αγροτικής, εύχομαι συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Καλή επιτυχία και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη να γίνει θεσμός Θοδωρή και να είμαστε όλοι εδώ να το στηρίζουμε. Για να δώσουμε τόνο και έμφαση.

Σεβασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι φορέων, πρόεδρε της ΕΘΕΑΣ, που συνεργαζόμαστε στενά και έχουμε βάλει ένα πετραδάκι επιπλέον τον τελευταίο καιρό σε αυτό το εγχείρημα και βεβαίως την προσπάθεια που κάνουμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, με την μεταρρύθμιση πλέον και τη δέσμευση να το φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το έργο, ώστε οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις να πηγαίνουν σε αυτούς που μοχθούν. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, που θέλω να σας συγχαρώ ιδιαιτέρως, πραγματικά πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θέλω να σας μεταφέρω καταρχήν τους θερμούς χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίον έχω την τιμή σήμερα να εκπροσωπώ, καθώς και το ειλικρινές ενδιαφέρον της κυβέρνησης για κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει την δυναμική της ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφής. Θέλω επίσης να συγχαρώ θερμά, όπως προείπα, το Επιμελητήριο Αχαΐας, κύριε Πρόεδρε, εσάς, τους συνεργάτες, τον Αντιπρόεδρο και φίλο, τον οργανισμό βεβαίως λιμένα πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Περιφερειάρχη, ένα δραστήριο πραγματικά Περιφερειάρχη, για τη συνδιοργάνωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, καθώς και όλες και όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε με χαρά υπό την αιγίδα του αυτή την έκθεση, αυτή την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για την προβολή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, των ποιοτικών προϊόντων μας, αλλά και της μεταποίησης και της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την αγροδιατροφία. Αυτή η νέα πρωτοβουλία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σαν σημαντικό θεσμό με ευρύτερη εμβέλεια και ακτινοβολία, που θα φέρνει κάθε χρόνο κοντά όλους όσους συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της πατρίδας μας, ανθρώπους της παραγωγής, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, επιμελητήρια και περιφέρειες, επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς κάθε αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής προϋποθέτει ευρεία συμμαχία, συναντήληψη και κοινή προσπάθεια. Πλέον είναι σαφές σε όλους ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι απλώς και μόνο ένας κλάδος της οικονομίας, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητας της χώρας μας και προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας. Σήμερα η ελληνική αγροδιατροφή βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή που ανέφερε και ο πρόεδρος πριν, οι επιζωοτίες, το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι μεταβολές στις καταναλωτικές ανάγκες απαιτούν λοιπόν προσαρμογή, ταχύτητα και ανθεκτικότητα. Ταυτόχρονα όμως, η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά, ασφαλή, πιστοποιημένα και αυθεντικά προϊόντα δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ελληνική παραγωγή, τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Όπως καταδείχθηκε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στο οποίο είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μας, η επιστημιστική ασφάλεια βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι διεθνείς εξελίξεις μας υπενθυμίζουν ότι η δυνατότητα κάθε χώρας και συνολικά της Ευρώπης να παράγει επαρκή ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, στρατηγικής ανθεκτικότητας και εθνικής και ευρωπαϊκής αυτονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημα του κόστους των βασικών εισδρομών, όπως είναι τα λιπάσματα. Η πρόσβαση των αγροτών σε οικονομικά προσιτά λιπάσματα αποτελεί βασική

0: προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής, για την σταθερότητα των τιμών των τροφίμων και τελικά για την ίδια την επιστημιστική ασφάλεια. Γι' αυτό και όπως τόνισα και στις Βρυξέλλες, και δεν είμαστε μόνοι μας, περισσότερες χώρες αναφέρθηκαν και είναι σε αυτή την κατεύθυνση και ο αρμόδιος επίτροπος. Η Ευρώπη λοιπόν οφείλει να κινηθεί ταυτόχρονα σε τρεις κατευθύνσεις: στην άμεση στήριξη των παραγωγών, στην ρεαλιστική μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις χωρίς νέα δυσανάλογα βάρη για τους αγρότες, και βεβαίως την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας στον τομέα λιπασμάτων. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει απώλεια ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή γεωργία. Πρέπει να προχωρά με ρεαλισμό, με στήριξη των παραγωγών και με σεβασμό στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χωράφι. Το ίδιο ισχύει και για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στηρίζει μια Ευρώπη ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική. Αλλά το άνοιγμα των αγορών πρέπει να γίνεται, όπως τονίσαμε πολύ υπουργοί στην συγκεκριμένη σύσκεψη των υπουργών στο Συμβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και Ελίας, με όρους δικαιοσύνης, ισορροπίας και πραγματικής αμοιβαιότητας. Οι ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες οφείλουν να προστατεύουν αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας, ώστε να μην αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται με χαμηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής προστασίας, μεταχείρισης των ζώων, αλλά και εργασιακών κανόνων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, που διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας με ισχυρή ταυτότητα, γεωγραφικές ενδείξεις και παραγωγούς που επενδύουν καθημερινά στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αυθεντικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και η κατεύθυνσή μας είναι σαφής. Επενδύουμε στον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, στην στήριξη των παραγωγών, στην ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων, στην πιστοποίηση και την τυποποίηση, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, αλλά και στην εκπαίδευση και την έρευνα που πρέπει να φτάνουν στο χωράφι και στις εκμεταλλεύσεις, καθώς και στη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις αγορές. Διαθέτουμε πολλά και ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό που μας χρειάζεται είναι να τα ενισχύσουμε, ώστε η προστιθέμενη αξία τους να διαχέεται ακόμα πιο δυναμικά στις τοπικές κοινωνίες και την εθνική μας οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, η έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ στην Πάτρα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά ως χώρος συνάντησης, συνεργασίας, ανάπτυξης και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Είμαι βέβαιος και στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα συμβάλλει με τον θεσμικό του ρόλο ότι η σημερινή πρώτη διοργάνωση θα είναι μόνο η αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας που θα καθιερώσει αυτή την έκθεση ως ένα ζωντανό θεσμό για την πρωτογενή παραγωγή και την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ πάλι τους διοργανωτές, τους εκθέτες και όλους τους συμμετέχοντες και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και τα σημαντικά μηνύματα που μοιραστήκατε μαζί μας. Μετά και το πέρας των ομιλιών, ήρθε η ώρα για την τελετή εγγενείων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο.

Λοιπόν, ο Σεβασμιότατος αυτή την ώρα θα τελέσει τα εγκαίνια. Υπάρχει και κορδέλα που θα κοπεί στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια τοποθέτηση. Περιμένω να ακούσω τον Κώστα τον Κύρη να με ενημερώσει. Περιμένουμε όλοι για την τελετή των εγγενείων. Άκουσα τον ωραία τις τοποθετήσεις και από τους ανθρώπους του επιμελητηρίου και από τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Απλά επειδή δεν έχουμε εικόνα αυτή την ώρα τι σημαίνει έξω, φαντάζομαι ότι παίρνει θέση τώρα ο Σεβασμιότατος για να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Απλά μπορεί να κάνει και μία μικρή τοποθέτηση. Τον ακούμε τώρα. Ξεκίνησε η τελετή.

0: Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου.
1: Σοφία.
0: Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Τεκνοντήτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμές διαβεβαιούστε ή να χροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μοράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρην και μάχας νομικάς περίστατο η σύγγαραν οφελής και μάταιοι αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευθέραν ουθεσίαν παρέτου ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε.

0: Προσχομέν, δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Θυμήσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλος μορανθεί εν τίνη αληστήσετε, Ιησού δεν ισχύει έτη μη βληθήνε έξω και καταπατήσε υπό των ανθρώπων. Θυμήσεστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόδι στριβήνε πάνω όρους χειμένοι, που δε και ουσι λίχνων, και τη θέαση είναι αυτόν υπό τον μόδιο να λέπει την λιχνία και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής.
0: Δόξασι Κύριε, δόξασι του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε λέησον.
1: Ο Θεός ημών το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποίησας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άνα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας διαχράντος σου επιφανία αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και πίσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής, ορατήστε και αοράτου αλεξιτήριον.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία,

0: Και το πνεύμα τη σου τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε.
1: Δώσου και επάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτισίνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σημάς σου δια της πλήσεως του εαυτών αυγένους, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσημα. Και καταξίωσον ημάς εμπλησίνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τα κεραντισμού, και γενέσω ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχίστε και σώματος. Συγκαριώ αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Συ τον Άρχα σου Πατρέ και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο.
0: Το εν είδη πυλήνων γλωσσών, το Πανάγιον αυτού πνεύμα καταπέμψος επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Πανανόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Εκουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτού και Προστάτου της των Πατρέων Εκκλησίας, του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Εν Πάτρες και πάντων των Εναχαΐα και Εξαχαΐας Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω, μια ευχή μόνο θα απευθύνω από τα βάθη της ψυχής μου. Κύριε Υφυπουργέ, καλώς ορίσατε, εντιμότατοι άρχοντες απαξάπαντες και πολύ αγαπητοί μου, για τους άρχοντες ομιλώ και για όλο το λαό, φίλοι και παιδιά μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τη χαρά μου αλλά και τη συγκίνησή μου για αυτή την έκθεση. Όσοι προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες, όσοι φιλήσαμε αυτά τα χώματα, όσοι μεγαλώσαμε σε αυτά τα χώματα και ξέρουμε τι σημαίνει η γη αυτή και πόσα χρωστά η πατρίδα μας αυτή, αισθανόμαστε την ανάγκη να ξαναπούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι εργάζεστε, συνεργάζεστε για τη γη αυτή, για τους ανθρώπους που παρέμειναν και την καλλιεργούν, για τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας, για όσους επιχειρούν, εργάζονται και συνεργάζονται, γιατί όπως ο μυθολογικός γίγαντας Αντέος ακούμπαγε το χέρι του στη γη και έπαιρνε δύναμη, η πατρίδα μας από αυτή τη γη έζησε, από αυτή θα ζήσει και από αυτή θα μεγαλουργήσει. Μπράβο σας, είναι ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Θα έλεγα χωρίς υπερβολή να σώσουμε την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αγροτική ζωή, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχουν χωριά, δεν υπάρχουν παιδιά, η Ελλάδα καταστρέφεται. Ελάτε όλοι να αγωνιστούμε για να σώσουμε την πατρίδα μας. Είναι ώρα, όσο είναι καιρός, να κάνουμε αυτήν την υπέρβαση, το χρωστάμε και στο παρελθόν, στις μέρες που ζούμε, αλλά και σε αυτούς που έρχονται. Συγχαρητήρια, κύριε Λουλούδη, στους συνεργάτες σας, στην περιφέρεια, σε όλους όσοι διοργάνωσαν, συνδιοργάνωσαν, εργάστηκαν, και στους παραγωγούς και στους εκθέτες. Ο Θεός να σας έχει καλά, συγχαρητήρια θερμά και πάλι.
3: Λοιπόν, και τώρα έχουμε τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα, τα οποία εκτοξεύονται από ένα σημείο πάνω από τα παλιά κτέλ της Πάτρας. Μπορεί να φτάνουν στα αυτιά σας και οι σχετικοί ήχοι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα με το ηλιοβασίλεμα εδώ στο χώρο, στο υπόστεγο, το ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπόστεγο του Όλπα, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες εμπειρίες για μια έκθεση η οποία θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο, και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί 10 η ώρα το ραντεβού για εσάς όλους όσους μας ακούτε από τις 10 μέχρι τις, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορείτε να επισκέπτεστε την έκθεση και αύριο και μεθαύριο. Με αυτό θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γκύρη για την τεχνική υποστήριξη, τον Διονύση Στεφανόπουλο για την ηχοληψία, τον Σπύρο Στεφανόπουλο για τη γενική μέρημνα και καθοδήγηση, και ήταν ο Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
4: 103,9 Πελοπόννησος FM. Άσε, είμαι να σκάσω.
5: Τι έπαθες?
4: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
5: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
4: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
5: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε?
5: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

of your touch, cold as ice.